0: 8-9-2. Κανένας αλγόριθμος. Μόνο μουσική.
1: I've seen the devil dance sunset.

0: Λούλου. Κουκού.
1: Καλύτερη στρατηγική για να κάνουμε τα παιδιά μας να διηγούνται πράγματα μετά το σχολείο είναι, λέει, να τους μιλάμε για τη δουλειά μας.
2: Γεωργάκη, κοίταξε να δεις. Σήμερα η μαμά πήγε εμπλοκή. Κάτσε
1: έτσι
2: να σου εξηγήσω τη μαμά τι κάνανε στο γραφείο. Σήμερα η μαμά μπορεί να έχει κι άλλο αδερφάκι πολύ σύντομα.
1: Όχι με αυτό το τρόπο.
2: Γιατί έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος και μπορεί να μην ξαναπάς αγγλικά. Η μαμά δεν θα έχει δουλειά.
1: Μπορεί να πας και να πεις: Γιωργάκη, σήμερα εμένα η μέρα μου στη δουλειά ήταν δύσκολη.
2: Σήμερα δευτερίλα, Γιωργάκη, τον ήπιαμε.
3: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από 2 ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Previously.
5: Στα κουνάδια.
6: Δεν λέμε συνταγές τώρα, παιδιά. Εγώ σας είπα τι να κάνετε για μάσκες.
7: Ας πούμε και το ανθρώπινο σπέρμα. Έχουν βγει και έχουν πει ότι όντως κάνει καλό στο δερμαίο.
6: Το έχουν πει αυτό. Ναι.
7: Αν το πει όμως η Μαρία, δεν θα γελάσουν.
8: Αλλά στο σπέρμα νομίζω παίζει ρόλο και το τι έχει φάει ο άντρας.
6: Νομίζω ναι, και πρέπει να κάνει πολύ καλό ο ανανάς.
8: Ναι, ανανάς ναι. Έχει πολύ καλή γεύση.
6: Όχι, ρε, εσύ. Θέλουμε για το πρόσωπο.
8: Αλλά για το πρόσωπο, ναι, εντάξει, όπως και να.
7: Δημητή, για το πρόσωπο.
8: Όχι, ρε, συμπερδεύτηκα. Αμπέρδεψα, ρε, εσύ.
7: Όχι, για το.
9: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Αν είχες φάει σήμερα το πρωί ροδάκινα και αυγά, θα σου φτιάχνε το κέφι, γιατί θα παίρνεις και τη βιταμίνη C και θα μπορούσε να δείξει μέχρι και την κίνηση.
3: Τι λέει η κοπέλα, δηλαδή.
2: Αυτό έφαγα σήμερα.
3: Αν τρως αυτό για πρωινό, ίσως εξηγούνται πάρα πολλά τελικά. Τι λες, πρέπει να βγάλεις αιμορροίδες με αυτό το πρωινό. Αλήθεια, πραγματικά. Πρέπει να αναστέναξες στην τουαλέτα.
2: Αγόρι μου, βλέπεις να πέρασα άσχημα. Δες με.
3: Το πρόσωπό σου βλέπω, όχι τον κόπο. Για γύρνα να δω.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: έστω και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα. Το ψάξαμε.
3: Music 892.
4: In periferia fa molto caldo, mamma

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν
1: εσύ
0: ποιο σταθμό ακούς.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Music 892.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες

0: Music 892.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
4: Η Κατερίνα μας γράφει: είχα έναν φίλο που είχε πάει σε χαρτορίχτρα και του είπε ότι θα παντρευτεί μια ωραία κοπέλα ψηλή ξανθιά,
5: ναι,
4: και θα κάνει πάρα πολλά παιδιά. Ο φίλος μου είναι γκέι. Εντάξει, το ότι είναι γκέι δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να παντρευτεί μια ωραία κοπέλα ψηλή ξανθιά και να κάνει πολλά παιδιά. Η μισή Αθήνα έτσι είναι.
6: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892. Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το φόκος.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Δημήτρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Έλα, αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις.
3: Ο Παπαούτε.
4: Α, Παπαούτε.
2: Να σου πω κάτι. Εσύ, επειδή μου εξάπτει τη φαντασία, θα σε αφήσω να τραγουδήσεις.
5: Λοιπόν,
2: πάμε.
5: Σκάσε και ας να το ακούσουμε τώρα.
2: Ναι, πάμε. Παπα... Είναι το αγαπημένο του Μπουλίνη, οπότε θα σου αφήσω.
3: Το δικό μου.
2: Πάμε.
3: Πού έτου, παπά.

0: Χθες τα κουνάβια άκουσες.
1: Καλημέρα Μαρία.
2: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Να πάρω το σοβαρό μου τώρα γιατί είναι και ιατρικό. Ξέρετε ότι τα καλύτερα φάρμακα στον κόσμο βρίσκονται στην κουζίνα σας? Θα σας εκπλήξω με αυτά που θα πω.
1: Τι θα πεις?
2: Για τα φάρμακα που βρίσκονται στην κουζίνα
1: ρε, σας. Να σου πω κάτι. Να κασίδω πριν ξεκινήσει Μαρία. Ρε εσείς, ρε μαγαζιά, ρε καταστήματα, τι έχετε πάθει, ρε? Τι πράγμα είναι αυτό?
3: Τι είναι?
1: Ρε, βγαίνω έξω και πλέον δεν ξέρω τι εποχή έχουμε. Ρε εσύ, αν βγεις έξω κάνεις μια βόλτα στα μαγαζιά. Παιδιά, έχουν γίνει όλες οι γιορτές μαζί. Έχουμε Halloween, έχουμε Χριστουγεννιάτικα, έχουμε Black Friday, έχουμε St. Patrick's, έχουμε της Αγίας Βαρβάρας. Τι γίνεται, ρε? Έλατε να δω, ρε. Βγαίνουμε έξω και είναι όλο το marketing έχει πέσει. Βγαίνεις και δεν ξέρεις τι εποχή έχεις. Αν με φέρει και με ρίξει ένα όφο στην Αθήνα και μου πει τι εποχή έχεις, δεν καταλαβαίνω. Έχουμε από τη μία κρύο ζέστη, δεν ξέρουμε τι καιρό έχουμε. Απ' την άλλη βλέπεις χριστουγεννιάτικα, κολοκύδες, απόκριες και βλέπεις και πώς το λένε και πώς βγάλει και ρωτή.
2: Χριστουγεννιάτικα.
1: Ναι.
2: Τι έγινε,
1: παντού βγαίνεις έξω και βλέπεις χριστουγεννιάτικα, κολοκύδες, φαντάσματα, καρδούλες για του Αγίου Βαλεντίνου. Τι είναι, ξωτικά! Τι έχουμε, ρε? Εγώ πού θα προδώσω τα λεφτά μου, ρε? Είστε με τα καλά σας! Θα μας τρελάνετε, βγαίνεις έξω και δεν ξέρεις τι θα γιορτάσεις. Πήγαινε μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας να δεις τι γίνεται. Και πες μου τι εποχή έχεις. Ρε, είναι τρελά αυτό το πράγμα, σταματήστε. Βγαίνουμε έξω και προλανόμαστε.
2: Α, όντως έχουν ξεμείνει και μερικά μαγιό.
1: Ναι, τι είναι αυτό το πράγμα. Παιδιά, μπερδευόμαστε εμείς οι καταναλωτοί, οι απλοί. Βγαίνουν να πάρω χριστουγεννιάτικες μπάλες και καταλήγω με αρνί! Σούβλας! Γιατί το έχει προσφορά για το Πάσχα! Ρε, μην γελάτε!

0: Ελάτε. Δεν, παιδιά, marketing. Αν με ακούει το marketing, βάλτε μια σειρά, ρε. Να ξέρουμε πώς θα ξοδέψουμε τα λεφτά μας. Τι να πάω εγώ να ψωνίσω τώρα. Βγαίνω έξω Σεπτέμβρη μήνα, από το Σεπτέμβρη, ξέρω, αρχές Οκτωβρίου, και μου ζητάει το παιδί χριστουγεννιάτικο δέντρο και παράλληλα και λαμπάδα. Και να πάρω και, πώς το λένε, και κολοκύθα να την ανάψουμε. Τι να κάνω, ρε, μάνα, τι να κάνω. Πείτε μου εσείς.
1: Υπάρχει όλα να σκάσει.
2: Έχει τα δίκια του τώρα. Είναι, ξεμείναμε από το καλοκαίρι. Ξεκίνησε η σχολική χρονιά. Έχει Halloween. Τι έχει. Χριστουγεννιάτικα στολίσανε λύση στην Αργυρούπολη.
0: Ναι, ρε, είναι τρέλα αυτό το πράγμα. Φεύγει από το σπίτι και άμα κάνει μια βόλτα, καταλήγει. Τι α πω, με ένα σκελετό για το Halloween. Με ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Με ένα σημαίακι για 25 Μαρτίου. Τι γιορτάζουμε και όλα μαζί, ρε. Είναι τρέλα, ρε. Σταματήστε, ρε. Σταματήστε. Έχουμε μπερδευτεί, έχουμε χαζέψει.
2: Τι να κάνουν όμως τώρα.
0: Εγώ τι να κάνω.
2: Και τα έχουν έρθει και τα Halloween, έχουν έρθει και ένα σωρό
0: άλλα. Κάθε μαγαζί έξω είναι και μια διαφορετική σεζόν. Ο καθένας το ό,τι του καπνίσει, ρε. Ό,τι του καπνίσει, στολίζει ό,τι θέλει ο καθένας.
2: Εδώ έχουν ξεκινήσει τα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Οπότε και τα μαγαζιά τώρα θα πρέπει να έχουν στολίδια.
0: Ναι. Τέλος πάντων, συνέχισε. Συγγνώμη, Μαρία, ήθελα να πω αυτό.
2: Όχι, όχι, πες το, βγάλε τα από μέσα σου.
0: Λέγε, συνέχισε, άσμε.
2: Ελαιοπλήσιμε. Α, τι να πω κι εγώ μετά από αυτά.
0: Ρεσί, μα είναι δυνατόν.
2: Ελαιοπλήσιμε λάδι καρύδας.
0: Ναι.
1: Τι, ελαιοπλήσιμε λάδι καρύδας.
2: Βεβαίως. Θα κρατήσετε μία κουταλιά της σούπας λάδι καρύδας στο στόμα σας για 10-20 λεπτά και μετά θα το φτύσετε. Απομακρύνει πολλήματα από το στόμα. Βοηθάει στη φυσική λεύκανση των δοντιών. Μειώνει τα επιβλαβή βακτήρια και υποστηρίζει την υγεία των ούλων.
0: Μωρή Μαϊμού, τι λες από εκεί πέρα, σας ακούω και εσένα όλη την
2: ώρα. Να πηγαίνεις και στα βιολογικά καταστήματα, είναι τα μόνο που έχεις αφήσει απ'
0: έξω. Αυτά έχουν κάποια γιορτή.
2: Όλο και κάτι θα έχουν.
0: Πρωτομαγιά, τι έχουν.
2: Ναι, νομίζω κάτι θα έχουν. Λοιπόν, μία κουταλιά της σούπας, παιδιά, έλαιο καρύδα στο στόμα σας για 10 με 20 λεπτάκια.
0: Η Κρυσταλία λέει, εμείς λέει σήμερα ψήσαμε λουκάνικα για το Oktoberfest.
1: Ναι. Oktoberfest, σωστά.
2: Είναι το Oktoberfest, ναι. Δεν το ήξερα αυτό.
1: Oktoberfest, γιορτή.
2: Σοβαρά.
1: Μπύρα και λουκάνικο, φουλ.
0: Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Και δίπλα και μετά, πώς το λένε, και μελομακάρονα. Δεν ξέρω.
2: Αχ, ωραία τα μελομακάρονα τώρα.
1: Ωραία και τα λουκάνικα.
2: Καλά. Γίτσες.
1: Παναγία μου.
0: Όχι, δεν ήταν τέτοιο.
1: Ναι, φάνη, πραγματικά βάλω το χέρι.
0: Σταγονίδιο. Που μεταξύ τώρα είναι κάτι σαν να μου έχει μπει κουνούπι στη μύτηρη.
2: Παιδιά, μήπως μας έχει πιάσει κανένα αλλεργικό.
0: Όχι, μπορεί, όχι,
2: έχει αλλεργίες τώρα γιατί έχει αλλάξει ο καιρός και έχουμε τις άνοιξεις που έχουν μεταφερθεί.
0: Τι λες τώρα, εγώ έχω για τα δύο παιδιά άρρωστο σπίτι. Σας έχω κολλήσει σίγουρα.
2: Τέλεια.
1: Και όχι, ρε φίλε, πάλι.
0: Ναι, τέλεια. Ναι.
2: Νερό με λεμόνι, παιδιά. Θα το πίνετε το πρωί μόλις ξυπνήσετε.
1: Έχω ακούσει ότι είναι μύθος.
2: Όχι, σε θερμοκρασία δωματίου, έτσι. Όχι, είναι πάρα πολύ καλό, ρε εσύ. Είναι και καθαρίζει, δηλαδή ενεργοποιεί πέψη. Υποστηρίζει τη λειτουργία του ύπατος. Προσφέρει βιταμίνη C και συμβάλλει στην ενυδάτωση.
0: Για ποιο λέμε τώρα.
1: Νερό με λεμόνι.
2: Νερό με λεμόνι. Πριν οτιδήποτε να το πίνει.
0: Ρεσί, μπορεί να κάνει καλό, αλλά είναι δυνατόν άνθρωπος ο οποίος είναι καλά στα μυαλά του να σηκωθεί το πρωί και να πιει νερό με λεμόνι.
2: Βέβαια.
0: Μαλακά, είμαι άνθρωπος, όχι κινητήρας. Τι είναι, νερό με λεμόνι.
2: Είναι
0: τι,
2: μια συνήθεια.
0: Να σπρίσουν τα μάτια μου. Ρε, δεν λέω εδώ ότι δεν κάνει καλό. Ξυπνάς το πρωί-πρωί και το πρώτο δουλειάκο είναι να πιεις νερό με λεμόνι. Μάλλον και είσαι ρομπότ. Δεν, άνθρωπος κανονικός. Δεν το κάνει αυτό. Έχεις πρόβλημα στο μυαλό. Δεν λέω ότι δεν κάνει καλό. Για να προλάβω μερικούς οι οποίοι που λένε ότι. Αλλά. Όποιος ξυπνάει το πρωί και πίνει νερό με λεμόνι, νερό με κάτι οτιδήποτε άλλο, δεν είναι καλά στα μυαλά του. Κάνει καλό. Μπορεί να κάνει το καλύτερο, να είναι αντιεξοδοτικό, αντιστρεσογόνο, αντί. Δεν είσαι καλά στα μυαλά σου όμως να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν λέω ότι δεν κάνει καλό. Άλλος πίνει νερό με τσουκνίδες. Γίνεται, ρε φίλε.
2: Αυτά. Ή γαϊδουράγκαθο.
0: Μάνακα, τι είμαι, καπιμπάρα, να κάθω να πίνω τέτοια πράγματα πρωί-πρωί. Έλα, ρε φίλε τώρα.
2: Το γαϊδουράγκαθο μου έχουν πει πολύ καλό για
0: το σκότ. Να το πιεις, okay, αυτά τα φεψίματα, όπως λέγονται, να τα πιεις αργότερα μέσα στη μέρα, το καταλαβαίνω, να πιεις ένα αυτό που λένε. Αλλά. Πρώτο πράγμα που ανοίγει τα μάτια σου να πίνεις νερό με λεμόνι, νερό με τσία, νερό με γαϊδουράγκαθο, νερό με ζωχιά και ραδίκια. Φίλε, πρέπει να σε δει γιατρός. Γιατρός που είσαι ψυχίατρος. Δεν το λέω επειδή δεν το κάνω εγώ. Κάντο αφού πιεις ένα καφέ ή αφού φας ένα πρωινό, ναι, να το κάνεις μέσα στη διάρκεια. Πρώτη κίνηση, δεν γίνεται. Είσαι ψυχοπαθής.
2: Φάνη μου, άκουν λίγο να σου πω.
0: Εσύ
2: μας είχες πει ότι έτρωγες σε πρωινό ένα κλαμπ. Ούτε και αυτό
1: ναι,
2: είναι
1: κλαμπ, φυσιολογικό. Ναι, κλαμπ,
2: εσείς δεν μου το είχατε πει.
1: Ναι, σωστά.
2: Λοιπόν, και αυτό δεν είναι
0: φυσιολογικό. Δεν το λέω, εσύ, άλλο να σου πω, να φας το πρωί κάτι, εσύ, κάτσε
2: να φας φάει, κάτι, όχι να φας ολόκληρο κλαμπ.
0: Έχεις φάει English breakfast.
2: Το English έχει μέσα και φασόλια και τα και μπέικον και όλα αυτά.
1: Δεν έχει πατάτες τηγανιτές.
0: Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι οκ, να φας κάτι το πρωί το καταλαβαίνω, αλλά να πιεις νερό με λεμόνι σκέτο.
2: Ρε παιδί μου, άκου λίγο. Θα πιεις το νερό με το λεμόνι και μετά θα ακολουθήσει και κάτι άλλο. Δεν σου είπα να μείνεις με αυτό.
0: Πιες το μετά. Εγώ με το ζόρι το πρωί πίνω, δηλαδή που πίνω για τη βαριά μικρό, πίνω μια βιταμίνη σε που πρέπει. Και, δηλαδή να πιω ένα ποτήρι νερό με το που ξυπνήσω, είναι ρε φιλέ που ξέρει, με τη βιταμίνη πρέπει να.
2: Ναι, εννοείται. Και τώρα κάποια είχε γράψει, δεν είδα ότι. λιποθυμπή για να λιποθυμήσει, λέει, γιατί ρίχνει την πίεση.
0: Ποιο?
2: Δεν θα βάλετε πολύ λεμόνι. Το λεμόνι, βέβαια.
0: Ναι. Μην το παρακάνετε με το λεμόνι και ξεφύγετε.
2: Παιδιά, μην το παρακάνετε. Κάποιες σταγόνες θα βάλετε σε θερμοκρασία δωματίου.
0: Ρε, παιδιά, δεν λέω τώρα ακραία πράγματα. Να φας γουρνοπούλα πρωί που μπορείς να τη φας. Αλλά θέλω να σου πω, το νερό γενικά, όχι με το λεμόνι. Να πιεις ένα ποτήρι νερό το πρωί. Είναι το στόμα, πώς το λένε, πέτσα από τα βραδινά σάλια, να πούμε. Είσαι χάλια. Δηλαδή, δεν μπορώ να το διανοηθώ.
2: Έξαλλο έχει γίνει ρε παιδάκι με αυτό το λεμόνι με τον εντάξει.
0: Ναι, και χίλιε φορέ με έκανα να ξυπνήσω το πρωί και να πιω ένα μπακάρντι.
3: Κουνάβια, σήμερα θα είναι χειρότερα.
0: Αχ, ναι.
3: Σε λίγο στο Music 892.

0: Αυτές τα κουνάφια άκουσες.
1: Κουναβώματα.
2: Κουναβώματα.
1: Κουναβώματα.
3: Έλα, μαράκι, έχουμε και ακροατήριο σήμερα.
1: Ναι, και επειδή είναι και ζευγάρι, είναι και πολύ επίκαιρο το θέμα. Γιατί είναι οι 7 σκηνές που ζει κάθε ζευγάρι πριν κοιμηθεί. Έχουμε πει γενικά ότι στον ύπνο γίνονται διάφορα, αλλά τώρα είναι 7 σκηνές που τη ζει κάθε ζευγάρι.
3: Πριν τον
1: ανεξαιρέτως. Λοιπόν, το 15 λεπτό.
4: Θα μας πει ο Φάνης.
1: Θα μας πει ο Φάνης, θα μας πούνε τα παιδιά που έχουν έρθει, ο Γιώργος και η Βαλάντο.
3: Τι να σου πω, εσύ.
1: Θα μας πει ο Λευτέρης.
3: Θες να σου πω εγώ τώρα.
1: Κάνουμε και σχέσεις.
3: Ιστορία για γρήγορα. Λοιπόν, ήθελα να σου το πω κιόλας, γιατί είναι και ευκαιρία τώρα ο Λεωνίδας, ήθελα να το πω καιρό. Απλά έχω τώρα την Παρασκευή θα λείπω.
4: Αυτό
3: πώς είναι. Επί της ευκαιρίας να το μάθει ο Λεωνίδας. Έχω ένα επαγγελματικό ταξίδι, για μια μέρα ήθελα να λείπω και να μου πει ο Λεωνίδας που μου είπε μόλις τώρα. Λοιπόν.
4: Μπράβο, Λεωνίδα.
3: Λοιπόν, και είχα κανονίσει να παιδιά για μια μέρα ένα βράδυ θα λείπαμε, παιδιά, γιαγιάδες, παππούδες, όλα κομπλέ.
1: Ωραία.
3: Λοιπόν, αυτό να φύγω με την Γεωργία να πάω στη δουλειά. Ξενοδοχείο θα κοιμάμαι το βράδυ γιατί θα είναι εκτός.
1: Μια χαρά το ακούω.
3: Ξυρισμένο αυτά όλα.
1: Έτσι σε ένιω, βέβαια. Έτοιμος,
3: μετά από
1: τρελή.
3: Καιρό αυτό.
4: Ωραία, πού το πρόβλημα.
3: Άρρωσαν και τα δύο. Θα φύγει ο Φανώλης μόνος του. Και φεύγω ταξίδι και ξυρισμένο.
1: Και φεύγει ξυρισμένο.
4: Θες να έρθουμε για παρέα.
1: Εσύ
3: δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Εσένα τι να σε κάνει, ρε Δημήτρη.
4: Δεν ξέρω, για παρέα είπα.
3: Ναι. Ναι, θα σου πω.
1: Μετά, από ό,τι βλέπω, δεν θα πάρει και εξοπλισμό. Δεν τον βλέπω έτοιμο για εξοπλισμό. Έχει ξυριστεί, σου λέει, έχει κάνει τα ποτέ.
4: Ξυρισμένο,
1: θα
4: πάρει εξοπλισμό.
1: Ναι.
4: Έλα, μίλα. Ξυρισμένο που.
3: Έλα, να ακούσουμε. Έλα εδώ να συμμετάσχει να δούμε τη Μαμαρία. Τα μουσια απάνω.
1: Βλέπει, λέγεσαι. Γιατί έχω και για ζευγάρια, έλα, Γιώργο. Λοιπόν, οι σκηνές που ζει κάθε ζευγάρι πριν κοιμηθεί.
3: Λέγε, Γιώργο.
1: Είναι το 15 λεπτό briefing πριν τον ύπνο. Δηλαδή, να σου πω τι έγινε σήμερα στη δουλειά και ξεκινάει και σου λέει όχι, τίποτα.
3: Έχουμε πει νωρίτερα αυτά.
4: Και το έλαβε, μην τρέπεσαι.
1: Τα παγωμένα πόδια παγάκια που μπαίνει κάτω από το πάπλωμα η γυναίκα και ακουμπάει τα πόδια της για να ζεσταθεί στα πόδια του άντρα και αυτό. Εκνευρίζει λίγο τον άντρα, γιατί εκείνη δεν θέλει να κοιμηθεί. Όχι.
3: Εντάξει, τώρα, Κιάτο, εμείς με τον Κιάτο πέφτουμε για ύπνο.
1: Γιατί μαζί πέφτετε.
3: Καταλαβαίνω, είμαστε το ίδιο καλούπι. Έχεις σβήσει σκάνια. Πώς σβήνει το σκάνια που σβήνει και κάθεται και κάτω και στις ρόδες. Μετά δεν νιώθει.
1: Δεν καταλαβαίνετε τίποτα μετά.
5: Έτσι κι αλλιώς, εμείς είμαστε κουκουλωμένοι μέχρι τα αυτιά, αλλά τα πόδια έξω.
1: Τα πόδια έξω.
5: Είναι σαν το air conditioner. Εσύ θέλει λίγο άντρα, σωστό.
1: Ρε, συγγνώμη, πότε δεν κρυώνεται. Εμείς οι γυναίκες θέλουμε αυτό το ότι τη ζεστασιά είναι
3: το
1: κάτω από τις κουβέρτες.
3: Νομίζω το αφήνουμε έξω και άτομα το αφήνουμε για να έχουμε έλεγχο. Εμείς έχουμε αισθητήρια στα πέλματα κάτω. Δηλαδή τα πόδια τα αφήνουμε εκτός κρεβατιού, εκτός του επαπλώματος για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται σαν τα φίδια.
5: Μπαίνει ανάμεσα στο στρώμα και στο ξύλο.
3: Μπράβο. Για να καταλαβαίνει τι
5: γίνεται.
1: Να μην καταλάβει τι γίνεται από το πόδι, ρε Σιφάνη.
3: Εγώ με τα δάχτυλά μου τα αφήνω πάντα εκτός παπλώματος.
1: Τι είναι κεραίες.
3: Ναι, σαν κεραίες
5: λειτουργούν. Μαρία, έχεις μπλέξει με ένα σοβαρό άντρα. Να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Γιατί.
1: Ρίζει, Γιώργο, πες μου πραγματικά δηλαδή. Τι είναι.
3: Το πόδι, ένα σοβαρό άντρα, το αφήνει πάντα εκτός παπλώματος.
4: Το ένα, όχι και τα δύο.
3: Να ξέρεις τι γίνεται απ' έξω.
1: Πώς ξέρεις με το πόδι.
3: Το κεφάλι κάτω από το.
5: Εννοείται.
1: Μπαίνετε όλοι με το κεφάλι κάτω από την κουβέρτα και τα πόδια έξω για να καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δηλαδή, αν μπει ένα κλέφτη, θα καταλάβει από το πόδι.
3: Όχι, θα σου πω με το σοβαρά τώρα. Τι γίνεται. Εμείς τώρα που έχουμε και δύο παιδιά ο καθένα, θα περάσει κάποιο πιτσιρίκι. Το ακουμπάω με το δάχτυλό μου. Καταλαβαίνω τι γίνεται.
5: Το χαϊδεύει και με το δάχτυλο και σιγάζει.
3: Ναι, αυτό. Μετά μπορεί να κατέβει η Γεωργία να φύγει. Καταλαβαίνω, επειδή ειδικά σε εμά δεν υπάρχει πολύ μεγάλο χώρο μεταξύ του τέτοιου, ότι περνάει το ακουμπάω με το πόδι μου. Οπότε καταλαβαίνω, έχω δύο δια. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνω.
1: Α, μάλιστα, κατάλαβα. Ότι πέφτεται ξερή για ύπνο και καταλαβαίνετε αυτό, αλλά όχι όταν βάλει η γυναίκα το πόδι το παγωμένο δίπλα σας, εντάξει.
3: Δεν ξέρω
1: αυτό,
3: τώρα
1: ναι.
3: Πιαν, τι να βάλει. Μέχρι να βάλει πόδι η Γεωργία, μου έχουν βάλει τα παιδιά πόδια μέσα στα μάτια μένα. Άστο. Είμαστε άλλο level.
1: Το ρολόινγκ στο κρεβάτι. Δηλαδή παίρνει το 80% του στρώματος και εσύ κοιμάσαι στην άκρη, σαν αυτό που λένε νυχτερίδα, σαν κρεμόπολη στην άκρη. Και είσαι και ξεσκέπαστος και όλα αυτά.
3: Εγώ είμαι 105 κιλά, 1,85. Ο άλλος είναι λίγο τα ίδια. Οι γυναίκες μας βλέπεις ότι είναι.
1: Ο άντρας το κάνει.
3: Τι να.
1: Αυτό αλήθεια. Όχι, οι γυναίκες το κάνουμε περισσότερο.
3: Όχι.
2: Ο άντρας.
1: Στο κάνει εσένα.
3: Ναι. Και εγώ το κάνω στη Γεωργία. Εγώ παίρνω κουβέρτα από τη Γεωργία. Και την αφήνω ξεσκέπαστη.
1: Και την αφήνεις ξεσκέπαστη.
3: Ναι.
5: Και τη λες το πρωί, είχες ξεσκεπαστεί και σε σκέπασα, αγάπη μου.
3: Ναι.
5: Και λέει, αχ, τι γλυκούλης, και σου δίνει να φιλεί και όλη νύχτα. Είναι κόκαλο και ο Φάνης είναι αυτό.
1: Κοίτα το Γιώργο. Κόκαλο και ο Φάνης. Κοίταξε τον.
4: Για τόσο Γιώργο.
1: Βαλάντο μου τέτοια σου κάνει.
5: Εγώ έτσι τη λέω, όλη νύχτα ήμασταν αγκαλιά. Και εγώ δεν έχω καταλάβει την πάκα. Απλά ξύπνησα 6 ώρα. Ναι. Και λέω όλη νύχτα τη έπαιρνα
1: καλά.
3: Αυτό έτσι. Είμαστε όλοι από τα βλάκια, είμαστε όλοι έτσι.
5: Έτσι, έτσι.
1: Α, μάλιστα. Ναι. Έχετε εσεί στιγμέ φιλοσοφία, ξέρω εγώ, 2,5 ώρα τα ξημερώματα. Να τα ταιριάζει.
3: Κοίτα φάτσα.
1: Αγάπη μου, νομίζω ότι είμαστε ευτυχισμένοι. Ή να σου πει, δεν μ' άρεσε που τσακωθήκαμε λιγάκι και δεν μπορώ να κοιμηθώ τώρα. Θέλω λίγο να το συζητήσουμε.
3: Μπορεί να τσακωθεί με αυτή τη φάτσουλα, ρε.
5: Το μόνο που λέμε στο κρεβάτι αλήθεια είναι το μόνο είναι. Σου άρεσε αυτό. Αυτό μόνο. Δεν λέμε τίποτα.
3: Ποιο το λέει σε ποιον.
5: Εγώ συνήθω.
1: Εσύ. Έχει ανασφάλεια εσύ.
3: Έχει ανασφάλεια.
5: Αυτοί γενικά που είναι κοντοί, μικροί, έτσι έχουν ανασφάλεια.
4: Εγώ για τη γυναίκα σου μιλά. Πώ τη λε έτσι.
1: Όχι για τον εαυτό του λέει.
4: Άγια. Α, κατάσταση.
3: Έχουμε ανασφάλεια.
1: Έχετε ανασφάλεια.
5: Μην κοιτά ότι είμαι γεροδεμένο και τέτοια. Πάσχουμε.
1: Σου έχει πει ποτέ ότι όχι δεν μου άρεσε. Του έχει πει ποτέ ότι δεν μου άρεσε.
3: Τι να πει τώρα γυναίκα.
5: Τι να πει. Αποτροπή. Όχι.
3: Αποτροπή.
5: Για να
4: παντρευτήκα για να κάνετε οικογένεια μαζί σημαίνει ότι τη αρέσει. Προφανώς.
3: Σημαίνει ότι μπορεί. Εσύ και έξα, δεν είναι μόνο.
1: Καλά, αλλάζει. Μπορεί να
3: αν παντρευτεί. Και είναι το μεγαλύτερο λάθος για μένα να παντρευτεί με κάποιον που απλά σ' αρέσει. Δεν είναι, είναι τρελό λάθος. Δηλαδή είναι να σ' αρέσει. Τι είμαστε, παιδιά, είμαστε. Τι μ' αρέσει. Γυμνάσιο είμαστε.
4: Γιατί παντρευτήκατε.
3: Θα παντρευτεί έναν άνθρωπο με τον οποίο πιστεύει. Όχι πιστεύει.
1: Τι, ότι μπορείτε να βαρεθείτε μαζί, θα μας πεις τώρα.
3: Όχι, ρε παιδί μου. Ρε παιδί μου, ναι, ήταν η τελευταία του επιλογή, φαίνεται. Δεν είχε. Ήμασταν η τελευταία επιλογή για τις γυναίκες μας.
1: Εκεί ήσουν απεγνωσμένοι.
5: Φάνη να το πω.
2: Απλά δουλεύει πολλές ώρες και δεν τον έβλεπα.
3: Ναι, σωστά και αυτό. Ναι, για λέγε.
5: Οι μεγαλύτεροι έρωτες κοιμούνται σε χώρια κρεβάτια. Έγραψα.
3: Πολύ σωστό. Λέγε Μαρία, συνέχισε.
1: Λοιπόν, αφού αφήνουμε τώρα την στιγμή αυτή της φιλοσοφίας, αυτό το πάρε με αγκαλιά, ζεσταίνομαι, μετά κάνε λίγο στην άκρη, μετά ξαναπάρε με. Γιατί εμείς οι γυναίκες έχουμε και αυτά τα θέματα. Το έχετε ζήσει, το ζήσατε.
3: Ρε Μαρία, μιλάς τώρα με παντρεμένους ανθρώπους. Αυτά τα
1: γιατί ρε Σιφάνη, δεν είναι μόνο παντρεμένοι. Λοιπόν, τα παιδιά εδώ που είχαν σχέση.
3: Αυτά καλά σου λέει, γιατί την πρώτη νύχτα του γάμου γίνονται αυτά. Αυτά δεν υπάρχουν.
5: Ούτε καν. Την πρώτη νύχτα
1: του γάμου έχετε ζήσει. Περίμενε, εδώ.
3: Ποιο ο Λευτέρης που κάνει σχέση για μια εβδομάδα.
1: Το έχει ζήσει. Αυτά που περιγράφουμε τα έχει ζήσει εσύ στη σχέση σου. Τα παγάκια έχει ζήσει, να το συζητήσουμε.
3: Ναι.
4: Και τώρα να το συζητήσουμε.
1: Ορίστε, βλέπει και κάνει σχέσει 2-3 μήνες ο Λευτέρη.
4: Είναι σταθερό, είναι σταθερό.
5: Γι' αυτό κάνει τόσο, γιατί του λέει να το συζητήσουμε.
1: Λεωνίδα, εσύ τα έχει ζήσει στην αρχή τη σχέση σου.
4: Δεν έχει ακούσει τίποτα, παιδί μου. Κάθεται και κοιτούσε μπούμπς.
1: Αυτό το να πέφτεται στο κρεβάτι και να έρχεται η άλλη επειδή είναι τα πόδια της παγωμένα και να σου λέει λίγο να τα βάλουν να ζεσταθούν τα κλασικά ή να την πιάνει να συζητήσετε 2,5 ώρα τα ξημερώματα. Ακόμα, να βλέπεις, ακόμα ρε, γίνεται.
3: Και εμένα γίνεται πριν σε σηκώτια, αλλά αυτό γίνεται πριν πέσουμε για ύπνο.
1: Δημήτρη, δηλαδή... σαν δεν σε ρωτάω.
4: Όχι, εγώ με τη μάνα μου τα λέμε.
1: Τα λέμε με τη μάνα σου 2,5 ώρα.
4: Ναι, τζιμάκο. Χθες κοιμήθηκα στον καναπέ μαζί της.
3: Ναι. Είναι απίστευτο αυτό, αυτό
1: γίνεται. Τι εννοείς κοιμήθηκε στον καναπέ μαζί της.
4: Έχουμε μεγάλο καναπέ, Μαρία. Η μάνα μου
1: στην στο κρεβάτι σου.
4: Όχι, όχι, παριό.
3: Αυτή η ανάγκη που έχετε γυναίκες για επικοινωνία με σκοτώνει πραγματικά.
5: Ναι, αλλά έτσι γράφει η Λεωνίδα στα μάτια.
1: Ξέρεις τι, άκου να δεις τώρα.
5: Το δαχτυλίδι στο χέρι μου, του είπε κάποια, ξέρω εγώ προφανώς τι θα γίνει, θα πάμε παρακάτω. Όχι, το δαχτυλίδι στο χέρι μου, Ζώζεφιν, τέλος.
1: Να το, Λεωνίδα. Να το.
5: Έτσι βγαίνουνε.
3: Σε μένα το λες. Για λέγει Μαρακή.
1: Κάτι πήγα να πω, αλλά δεν το θυμάμαι.
3: Τώρα.
1: Όχι, για τη Βαλάντο που λέει ότι συζητάνε. Εσύ, Βαλάντο, δεν το θεωρείς πάρα πολύ φυσιολογικό ότι οι γυναίκες δεν το έχουμε μέσα στο αίμα μας, ρε παιδί μου. Μπορείς να κοιμηθείς αν είστε τσακωμένοι. Κάποια στιγμή δεν θα θέλει. Βεβαίως,
2: Και πάνω στο κρεβάτι του ρίσκε 2-3 κλωτσίες. Λες, αγάπη μου, δεν το θέλει. Είμαστε τσακωμένοι.
1: Κοίταξε.
3: Μαρία, έτσι είναι μεγάλες σχέσεις.
5: Έτσι βαστιούνται τα σπίτια, Μαρία.
1: Αυτό μην μου πείτε τώρα ότι δεν το ζει κάθε ζευγάρι. Το scroll στο κινητό με το φως προβολέα αν θες να κοιμηθείς και να σου έρχεται. Να την.
3: Ναι, αυτό το κάνω και εγώ, παιδιά. Το κάνω
1: είναι
3: και εγώ,
1: πάρα πολύ εκνευριστικό.
3: Ναι, και εγώ έχω το βάλω και full φωτεινότητα το βάζω και πέρα του τραβάω.
1: Βάζει και full φωτεινότητα.
3: Ωραία, καλά είσαι. Καλά είσαι ναι.
1: Γιατί φαίνεται, δεν βλέπεις.
3: Όχι, μ' αρέσει να έχω φως. Θέλω, βλέπω βιντεάκια στο YouTube και θέλω να έχω φως. Δεν μπορώ να τα βλέπω σκοτεινά.
2: Κρυφτείτε κάτω από μια κουβέντα.
3: Ναι.
2: Να τελειώνουμε.
3: Τι?
2: Κρυφτείτε κάτω από μια κουβέντα.
3: Ζεσταίνομαι μετά, δεν μπορώ.
1: Βλέπεις. Είστε λίγο παρτάκιδες δηλαδή στο θέμα.
3: Άλλο.
1: Λοιπόν, η κλασική ερώτηση παγίδα πριν τον ύπνο όμως. Εκεί που πάτε να κοιμηθείτε, να σου πω κάτι. Με αγαπάς. Θα σου πει ο άλλος ένα ξέρω ναι, δεν μένει στο ναι. Πόσο. Θέλω να μου πεις πόσο. Δεν θέλω να μου το λες και να με ξεπετάς.
5: Σηκώνεις την κουβέρτα και της λες τόσο. Μπαμ και κάνεις και το επιτόπου. Καλά.
4: Ρομαντικός.
5: Καλά, εντάξει.
1: Πολύ ρομαντικός.
5: Δεν θα ενθουσιαστεί με το τόσο, αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, θα γίνει.
1: Πολύ ρομαντικός.
5: Μπας και σταματήσει να μιλάει για να βαστιχτεί το σπίτι. Γιατί άμα συνεχίσει να μιλάει, τίποτα. Θα μπουν μετά τα πιτσιρίκια, θα πλακωθούμε και θα γίνει χαμός.
3: Φίλες και φίλοι, νομίζω ας κλείσουμε με αυτό το απόθεγμα από το Κιάτο.
1: Ναι, άσε να μην πω άλλο.
0: Κουνάβια, σήμερα θα είναι χειρότερα. Σε λίγο στο Music 892.

0: Θα σας πω ότι η αεροπλανοφοβία ξεπερνιέται με αλκοόλ. Γίνε ζάντα και ανέβα πάνω στο αεροπλάνο.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Γιατί μ' αρέσει να οδηγήσει. Είμαστε εμείς και κάνουμε ένα ταξίδι, ωραία.
1: Ιδέα.
0: Να σου φέρω να πιεις, να γίνεις χάλια, ωραία.
1: Ναι.
0: Και αν δω τα ζόρια που φοβάσαι εσύ ότι θα παραπατάς, σου δώσω και δύο μπάτσες και θα σε βάλω στη θέση. Θα σε δέσω.
1: Άκου λίγο, αν με έχεις ποτίσει, μου ρίξεις δύο μπάτσες και με δέσεις. Δεν ακούγεται σαν ιδέα να με βάλεις στο αεροπλάνο. Ίσως μετά σε κυνηγήσουμε και λίγο.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Χθες τα κουνάβια άκουσες. Πάρε πέντε, δώσε
1: τρία.
2: Πόρτα.
3: Ρωτάνε, θα πάει και αυτός Big Brother.
4: Ο Γιώργης, άμα θέλει. Λοιπόν, πάμε, ποιον έχουμε, παρακαλώ.
5: Βασιλική.
4: Ναι.
5: Καλημέρα,
4: Δεσποινής, τι κάνετε?
5: Καλά.
4: Βασιλική, κάνεις ότι δεν περίμενες το τηλέφωνο με αυτό?
5: Συγγνώμη, δεν σας ακούω.
4: Βασιλική, με ακούς τώρα?
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Βασιλική, σε πιάσα άξαφνα, είσαι καλά?
5: Καλά, ναι.
4: Τι, γιατί κάνεις έτσι, βρε?
6: Δεν πειράζει να παίξεις, γιατί στέλνουν και για στοίχημα, ναι, οπότε δεν πειράζει.
4: Έλα, Βασιλική Λαμπρόπουλος από κουνάβια, ξύπνα, ξύπνα, Ζωντόβολο, ξύπνα. Έλα.
5: Τι έπεσε τώρα?
4: Ναι, εγώ τι λέω.
5: Μου κάνεις πλάκα.
4: Πρέπει να έστειλες το κινητό σου να παίξεις.
5: Τώρα μόλις το.
4: Καλά. Έχει χαζέψει ο κόσμος.
6: Έχει πάθει, είναι speechless τώρα. Είναι speechless που μιλάει.
3: Εντάξει, με το Φάνη μιλάς.
4: Σιγά του ακριβά. Λοιπόν, Βασιλική μου.
5: Συγγνώμη, πρέπει να κλείσω. Συγγνώμη.
3: Αφού εσύ μας έστειλες
6: τώρα.
4: Βρε, είσαι βλαμμένο.
5: Όχι, δεν μπορώ, συγγνώμη, σας ευχαριστώ πολύ.
6: Έπαθες τρακ τώρα γι' αυτό?
3: Παιδί μου, εσύ μας έστειλες.
4: Ας την πινητά χωρίς κομμάτα, δεν πειράζει, και Βασιλική κλείσε και παραγγείλει.
6: Έπαθε τρακ μάλλον. Φάνη, προκαλείς τρακ. Μας έκλεισε. Τώρα τρακαρίστηκε μαζί σου.
3: Πρώτη φορά σήμερα.
4: Ήρθε και η Βαλάντα και ο Γιώργος να δουν τι περνάω από κοντά, γιατί με ακούτε και φωνάζω. Και νομίζετε ότι είμαι ένας τρελός απλά που έχει νεύρα. Ακούστε εδώ
6: πέρα.
4: Ακούστε να δείτε εδώ πέρα τι παρατράγουδα έχει. Πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
3: Πάνος.
6: Πάνω.
7: Καλημέρα, καλημέρα, ομάδα.
4: Καλημέρα. Αυτό ήθελα να πει. Έλα, πάμε, γιατί σε βλέπω φορτσάτο ένα, λέγε.
7: Εγώ είμαι φορτσάτο, α σου πω κάτι, Φάνη.
4: Πάμε.
7: Στο Μέγιο υπάρχει μια ομάδα. Που στην Ελλάδα είναι γνωστή.
4: Είδω στο όλο.
7: Έχει μεγάλη ιστορία. Είναι δόνους καγουστή.
4: Γεια. Επόμενο, πάνε για άλλους. Πάνε για άλλους. Ήθελες να πάρεις δώρο έτσι, δεν πειράζει. Πάνε για άλλους, τα φιλιά μου. Τα φιλιά μου θα κατέβουν άλλη εβδομάδα κάτω. Πάμε, παρακαλώ.
6: Ηλία.
4: Πάλι αναμονή.
3: Αβίτσι είναι.
6: Γίνεται.
4: Ναι. Τι τραβάμε, ρε.
6: Έλα,
4: μας το έπεισε. Εδώ κοιτά, έχουμε και φίρμες, ρε, ακροάτες.
6: Παιδιά, τι γίνεται?
4: Παρακαλώ, πάμε, παιδιά. Παρακαλώ, πάμε, ξυπνάτε, κάνει κοιλιά εκπομπή.
3: Φωνάζει, παιδί μου, έφαγε εσύ τα σπλινάτερά σου πρωί-πρωί και φωνάζει.
4: Πω, μόνο και μόνο που νιώθω το σκόρδο, ρε φίλε.
8: Το κάψιμο
4: από το σκόρδο.
6: Εσύ δεν παραπονιώσουν ότι ο πατέρα τρώει πολύ σκόρδο?
4: Ναι, αλλά όχι μέσα στο
6: σπλινάτερο. Καλά.
3: Παιδιά, να σας πούμε. Να σας πούμε λίγο τι ζούμε αυτή τη στιγμή. Ήρθε ο Κιάτο και πήρε ένα τσαμπί στα φίλη και το ταΐζει στο στόμα, λες και είναι ο Θεός Διόνυσος.
6: Συγγνώμη.
3: Θα τα ζεις όλα.
6: Ρε Γιώργο. Γιώργο, το έχεις πλύνει αυτό?
4: Δεν πειράζει. Όχι, δεν το πλένω ποτέ. Με ραουντάπα πάνω. Στα φίλη ποτέ δεν πλένει.
6: Να πω,
4: εσείς μπορεί να γελάτε και το γάμα. Εμένα, θα σου πω τώρα όλη την αλήθεια. Ο Κιάτο. Ο Γιώργος εδώ πέρα.
6: Φάε.
3: Έχει κοκκούτσι.
4: Θα εξηγήσω. Ο άκουσέ μου έχει βγει. Όλα αυτά τα παιδιά είναι από τα μέρη τα δικά μου. Και πρέπει να καταλάβετε ότι εγώ έχω μεγαλώσει με τέτοιους ανθρώπους. Οπότε νιώθω πάρα πολύ οικία. Όταν ακούω αυτή την προφορά, αυτό το στυλ, το σπλινάντερ, όλο αυτό, εμένα έτσι είναι, έτσι έχω μεγαλώσει μέσα σε τέτοιους ανθρώπους. Καταλαβαίνεις γιατί συνδέουμε, να με ταΐζουν στα φιλιά, να μου φέρουν σπλινάντερα, να είμαστε όλοι καραφλοί. Αυτό το πράγμα είναι, καταλαβαίνεις.
6: Έτσι, να σε έχουν στα όπα τώρα.
4: Ναι, ρε παιδί μου,
6: καταλαβαίνω. Σε ταΐζαν έτσι τα φίλοι στο στόμα.
4: Φουλ. Ποιον έχουμε, παρακαλώ.
6: Παναγιώτης.
9: Έλα, Φάνη, καλημέρα.
4: Μας έστειλε μια που λέγεται Βύση. Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
3: Πήρε τοποθετηθεί.
9: 24, σκαλωσιά.
4: Σκαλωσιά, πάνω, πρόσεχε, μην πέσεις.
9: Δεν πέφτω.
4: Οικοδομή.
9: Από όλα.
4: 20. Μάλιστα, έχει δουλίτσα όμως αυτό κιόλας, δεν είναι άσχημα.
9: Έχει πολύ, πάντα.
4: Πού είσαι εδώ, Αθηνά?
9: Στο Γέρακα.
4: Στείλε κανένα καλό ακίνητο, αλλά να είναι ευκαιρία θέλω. Κανένα καλό ακίνητο, ξέρεις, εκεί πέρα 50-60 τετραγωνικά, να μπορώ να το σπάω εύκολα.
9: Κάτι θα βρούμε.
4: Θα βρεις τώρα, εσείς μέσα στα πράγματα. Από τα μπετά όμως, θέλω να το πάρω φθηνότερα. Γελάς, μωρή κουφάλα. Λοιπόν, τι θέλω να πω, είσαι έτοιμος?
9: Πάμε.
4: Πολύ εύκολη ερώτηση. Τρία πράγματα που ανοίγεις με το χέρι, αλλά κλείνεις με το πόδι. Σε τρέλανα τώρα, πάνω σε καλωσιά. Σε τρέλανα, μωρή. Σε τρέλανα τώρα. Ζαλίστηκες. Επόμενος, παρακαλώ.
3: Πάμε. Έχουμε Νίκο.
4: Νίκο.
10: Καλημέρα.
4: Έλα, Νικόλα μου, καλημέρα.
10: Καλημέρα.
4: Ηλικία, επάγγελμα, ακούγεις σοβαρό, παιδί?
10: 31.
4: Δεν σε ακούμε καλά, ρε αδερφέ, κάτι κόβεσαι.
10: 31, λέω.
4: Ναι, ναι, σε ακούω.
10: Οικονομικά ασχολούμαι.
4: Οικονομικά, όταν λες, μιλάμε για λογιστή, μιλάμε για.
10: Όχι, είμαι οικονομικά σε finance τύπου.
4: Μωρή τρέλα, τέτοιους φίλους θέλει, 31. Όταν λέμε, για πες τώρα τι γίνεται με το χρηματιστήριο, γιατί δεν πέφτει με τίποτα, ρε.
10: Το χρηματιστήριο είναι σκουπίδι που πετρελαίωνση.
4: Τι, δεν ακούω, κόβεσαι,
6: ρε. Είναι σταθερός
10: κάπου. Λόγω πετρελαίων.
4: Λόγω πετρελαίων δεν πέφτει κανονικά. Ναι, και πότε μόλις τελειώσει ο πόλεμος θα πέσει και το χρηματιστήριο, θεωρείς?
10: Κοίτα, δεν ασχολούμαι τόσο με το πετρέλαιο.
4: Ναι,
10: με τα χρηματιστήρια και με όλα αυτά.
4: Ναι, ναι.
3: Με τι ασχολείσαι,
4: με
3: δηλαδή.
4: Finance, απλό, ε.
3: Finance.
10: Είμαι σε μια διαφημιστική, ναι.
4: Διαφημιστική. Α, το finance τη διαφημιστική εκεί πέρα. Πώς πάνε εκεί πέρα διαφημίσεις, θα στείλετε κανένα δουλειά.
10: Χαμός.
4: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Τρεις διάσημους ήρωες που κρύβουν την ταυτότητά τους πίσω από μάσκα.
10: Να είσαι καλά, καλημέρα.
3: Έλα, ρε.
4: Ρε, παιδιά, είστε καλά σας. Παιδιά, τι αυτής
6: είναι αυτό το ξέρω κι εγώ.
4: Για μικρά παιδιά, ρε, παιδιά.
6: Είμαστε. Έλα, ο Γιάννης.
4: Γιάννη, τι, να ακούσετε τη φωνή στο ραδιόφωνο, παίρνει τηλέφωνο. Παρακαλώ.
3: Πού είναι η Γιάννη, να την πάρω.
10: Καλημέρα,
4: καλημέρα. Έλα, Γιάνναρα μου, τι κάνεις.
10: Δεν ξέρω,
4: τι γίνεται, είσαι κάτω από 25 χρόνων, ναι.
10: Είμαι 25 ακριβώς.
4: Κουφάλα, δεν είσαι, αλλά δεν πειράζει. Τι δουλειά δουλεύεις, σπουδάζεις, τι κάνεις.
10: Μαραγκός και μοντέλο.
4: Μαραγκός. Α, ο μαραγκός και μοντέλο. Να σου πω, είσαι τώρα. Πέρα τα αστεία τώρα, γιατί τώρα το λες για πλάκα εσύ.
10: Είσαι.
4: Κάνεις και μοντελίνγκ.
10: Πολύ ερασιτεχνικά, αλλά.
3: Έχεις κάνει πασαρέλα, φωτογράφηση, τι.
10: Πάμε στο φετινό GNTM.
4: Α, έλα ρε.
10: Είχαμε βάκετο όμως γιατί.
4: Τι έγινε.
10: Δούλευα σε ζώνη Μύκονο.
4: Είσαι τόσο μαραγκό σε όλα σου, έτσι. Μάλιστα, να σου πω. Είχε πάει, ήσουν στι αρχέ του GNTM.
10: Ήμουνα νοντιστών, ναι, την έκανα στην αλλά. Εκεί και δούλευα.
4: Μα αγκαστεί λέει μήνυμα εδώ πέρα. Άμα είσαι μοντέλο, θα σε προωθήσει ο γόρμα.
6: Πότε το προωθήσει, εσύ.
4: Τόσε τορμίε έχουμε τώρα εδώ πέρα. Δεν καταλαβαίνω. Γελάει. Δεν είσαι βλάκα. Σε βάλω ακόμα στο Skype μέσα να γίνει χαμό τώρα. Θα πάρω το Λιανό να σε πάρει κοντά στο Voice.
3: Ο Λιανό του πιο φόβο.
6: Το Voice, παιδί μου, και μοντέλο είναι. Δεν θα πάει να τραγουδίσει.
4: Θα το βάλω μέσα στα συστήματα, στα κυκλώματα, μέσα στη μασονία. Τέλο πάντων, πάμε να παίξουμε μοντέλο. Είσαι έτοιμο.
10: Είμαι έτοιμο και για δώρο.
4: Πε μου τρία ελληνικά παιχνίδια στα οποία απαντά σε ερωτήσει γνώσεων.
10: Λοιπόν, Ρουκ Ζουκ.
4: Μπράβο.
10: Εκατομμυριούχος.
4: Μπράβο.
10: Και.
4: Έλα. Έλα ρε.
3: Το Ρουκ Ζουκ δεν έχει ρωτήσει γνώση.
4: Εντάξει, μου, θα το πιάνω στο επόμενο, παρακαλώ.
3: Έχουμε Βύση.
4: Βύση.
1: Έλα, καλημέρα.
4: Ρε, μισό λεπτό. Ρε, φίλε, στέλνεις από ένα Viber που λέει Βύση. Περιμένουμε να ακούσουμε τουλάχιστον μια γυναικεία φωνή.
1: Όχι. Είναι αλβανικό όνομα και έτσι βγαίνει.
4: Α, έλα ρε, και είσαι ο Βύση. Έλα ρε φίλε, σοβαρά, είναι επώνυμο ή όνομα.
1: Όνομα.
4: Έλα ρε Βύση, έλα. Α, να σου πω κάτι.
1: Κοίτα, βγαίνει από Elvis, δηλαδή βγαίνει Βύση.
4: Από
6: Elvis, Βύση. Έχετε πιάσει όλους τους Star.
4: Ρε εσύ, Βύση, να σου πω. Άρα και η Άννα Βύση, παίζει. Γιατί μας έχει πλασάρει ότι είναι από την Κύπρο. Μήπως είναι από την. Όχι ότι είναι κακό. Μήπως είναι από το χωριό.
6: Επίθετο είναι, παιδί μου.
4: Δεν ξέρω και εγώ με τη Βύση τι γίνεται.

0: χειρότερα.
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
2: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
3: Music 892.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
11: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
10: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
11: Α, είπα κι εγώ.
12: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
13: Σκλάβοι, ξυπνάτε! Ακούτε! Γάμο το σπίτι μου! Τα λάθηκα, δεν σταματήστε να με τρελάτε! Έχω χέρι της λειτουργία, ναι! Τσόφα! Τσόφα! Τσόφα! Όλη μέρα πόλεμο! Και το πρωί ξανά πολεμούν.
14: Ναι.
13: Σόφα! Έχω πλυντήριο πιάτο, Ελληνί! Έχω πλυντήριο πιάτο! Έλα να στο βάλω στο πάτο, πρωί-πρωί. Το σκοτάδι και λύση πάντα!

0: ψυχή μου ποτέ δεν σταματά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ειρήνη μου λέει, ρωτάει η Ειρήνη τι φάση. Η φάση είναι ντελούλου. Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καταλαβαίνω Ειρήνη μου, είσαι μικρό παιδί τώρα. Αυτά είναι πως άκουγε ο πατέρας σου Κατζατζίδη κάποτε. Και λέτε πατέρα έλα μου, τι είναι αυτά που βάζεις. Έτσι και εγώ τώρα το αντίστοιχο σαν μπαμπάς άκουω αυτά στα νιέτα μου. Τι να κάνω τώρα. Έτσι. Και ήταν τα μυαλά ζελέ Ειρήνη τότε. Ζελέ μέσα. Έχεις δει ζελέ και ζελέ ο, ξέρεις, όχι ο πολυπαγωμένος, ο νερουλός ο ζελές. Έτσι ήμασταν. Κώστα, είσαι βλάκας αδερφέ, είσαι βλάκας. Κώστα, δεν ξέρεις την ιστορία, δεν ξέρεις την ιστορία. Κώστα βλάκα. Εσύ που στέλνεις στο group και κλασικά πρέπει να πεις την παπαριά σου. Καλία. Γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Αλλά άμα απαντάω στον κάθε βλαμμένο, δεν θα βγει η εκπομπή τρισιλήθιε.
2: Καλημέρα, Φανούλη μου.
1: Θα φας και ένα μπαν τώρα. Όχι,
2: όχι,
1: όχι, όχι. Αυτό, όχι, ξέρεις, γιατί...
3: Έλα, εσύ, μην το κάνεις με το καλημέρα σας.
1: Ναι, γιατί. Όχι, κάτι είπε για το συγκρότημα αυτό.
2: Εντάξει, για... σαν τι σε πήρα.
1: Δεν έχουμε, πώς το λένε, δημοκρατία. Δεν είναι.
3: Δεν έχουμε.
1: Εδώ, σε αυτήν την εκπομπή, όχι, δεν έχουμε δημοκρατία. Λοιπόν, έφαγε το τέτοιο. Μα με τρελαίνει γιατί έχουν ακούσει κάτι, το πετάνε στον αέρα και δεν σου λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλημέρα, καλημέρα, έφαγε τον μπαν, εξαφανίστηκε, τίποτα.
3: Τους και μετά, δεν μπορούμε να τους βγάλουμε από τον μπαν.
1: Δεν θα έχει τέτοιο μπαν, τέρμα, γιατί με βρήκε σε περίεργη φάση. Και έφαγες και μπαν από τον γκρουπ, έτσι, που σημαίνει πάντα φιλαράκια σου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, μεγάλη μέρα η χτεσινή. Τι να πρωτοξεκινήσουμε και τι να πρωτοπούμε και τι να πρωτο γίνει. Μαρκ Ρούμπιο, φίλες και φίλοι, χτες εδώ στην Αθήνα, ο Βαψομαλιάς με το Κομωδινή Μαλή από την...
2: Μας ακούνε, παιδί μου, μιλάτε.
1: Μας ακούει και η πρεσβεία, το ξέρω. Δεν μπορεί, είναι κακό που πάει αυτό το μαλλί το Μαρκ Ρούμπιο. Δεν είναι κακό. Κατά μαύρος ο κράτας. Λοιπόν, ήρθε εδώ πέρα, είπε κάτι καταλαβιστικά πράγματα. Βγήκε και ο Γεραπετρίτης, ο οποίος μιλάει και ελληνικά, πάλι καταλαβιστικά πράγματα. Κάνουν ερωτήσεις και είναι ρέση η πολιτική. Καταλαβαίνω τον όρο της διπλωματίας. Επειδή κάθεσα και τα άκουσα χθες, τώρα είμαι γραφικός.
3: Α, για πες.
1: Ρέση, προσπαθούν να απαντούν στις ερωτήσεις με ένα τόσο γενικό και αόριστο τρόπο. Ναι, είναι εταίρος, είναι σήμα. Κάτι χαζομάρες. Βέβαια, γι' αυτό υπάρχουν οι πολιτικοί αναλυτές, όπως ο Δημήτρης Μπουλίνης, για να μας αποδικοποιήσει τι έγινε.
2: Είπανε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Συγκεκριμένα, τόνισε ο Ρούμπιο ότι οι Έλληνες είναι απαραίτητος φίλες για τη ΣΥΠΑ και την Ευρώπη και υπήρξε υπόδειγμα συμμάχου. Είμαστε από τους σημαντικότερους εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Το τόνισε και ο Μητσοτάκης και ο Ρούμπιο και οι δύο. Δεν ξέρω αν τον είδατε και στην Νίκα εκεί πέρα πίσω από την Ακρόπολη. Είπε και κάτι δικά του που δεν κατάλαβα. Οι Έλληνες αρχαιότητας φαίνεται να ασκούν μια σχεδόν μυστικιστική δύναμη πάνω στη μνήμη μας και μας καλούν να επιστρέφουμε σε αυτούς ξανά και ξανά.
1: Τίποτα, ρε. Μιλάμε φούντα τελείως ο τύπος. Βέβαια, όλο αυτό έγινε στην Πνίκα, όπως είπαμε. Το είχε στήσει ωραία ο Μαρκ Ρούμπιο. Φαντάζομαι. Καλά θα πήγε. Δεν κατάλαβα. Εταίρος η Ελλάδα. Τα έχουμε καλά με τους Αμερικάνους. Καλό μου φάνηκε, ρε Μητσο. Δεν κατάλαβα τι έγινε τώρα. Το καλώδιο, ότι σε κάθε φάση το ρωτήσανε. Λέει με το καλώδιο, τι θα γίνει. Μας ενοχλεί η Τουρκία, θα το εμποτίσουμε. Και λέει αυτά, λέει, καλό είναι να βρίσκεται με διπλωματική λύση. Δηλαδή, σαν να λέει ότι άμα γίνει κάτι, παίχτε μόνοι σας. Δεν ξέρω.
2: Εντάξει, δεν είπα αυτό ακριβώς.
1: Τι είπε.
2: Εντάξει, είπε, ναι, πιο πολύ προς τη διπλωματία. Ναι.
1: Διπλωματία, όταν λέμε διπλωματία, μία είναι η διπλωματία που υπάρχει. Διπλωματία, τα κουμπί κάτω.
3: Αυτό είναι.
1: Λοιπόν, θα δούμε, παιδιά, θα δούμε εκεί πέρα. Καλό είναι να τα έχουμε καλά με τους Αμερικάνους, καλό είναι να τα έχουμε καλά με όλους, εγώ λέω. Και με τους Ρώσους πρέπει να τα ξαναβρούμε, αλλά δεν γίνεται. Ο Σπόρι Ντογκάν που πήγε να κάνει να τα έχει καλά και με τους δύο δισεπαιδευτή
2: επαφή. Ναι, δεν γίνεται.
1: Μια χαρά γίνεται, αλλά. Λοιπόν. Έφυγε ο Μαρκ Ρούμπιο, δεν ξέρω που πάει τώρα.
2: Νομίζω σήμερα το πρωί φεύγει. Και...
3: Αχ, θα έχουμε πάλι.
2: Νομίζω μέχρι τις 10, παιδιά, προσαρτική οδό θα έχουμε ένα θέμα, νομίζω, για να πάει σε αεροδρόμιο.
1: Ναι, πάντως μόνο το κέντρο της Αθήνας είχε λίγο κόλλημα. Τελικά δεν έγινε αυτός ο χαμός που λέγαμε. Από ό,τι άκουσα από κάποιους.
2: Ναι, γιατί πολλοί δεν πήραν τα μαξιά τους.
1: Ναι. Λοιπόν, Γεραπετρίτης F-16, F-35, ζητήσαμε και κάτι όπλα τώρα. Κάτι γίνεται, θα πάμε να πάρουμε, λέει, από μια. Άκουγα, μίσο ότι άκουσα. Έχουμε ανοίξει παρτίδες, παιδιά, με μια αμερικάνικη εταιρεία, την οποία την έχει Ελληνοαμερικάνος, η οποία φτιάχνει ντρόουν υποβρύχια.
3: Ναι,
1: έχουμε ανοίξει. Είχε πάει ο Δένδια πέρα. Θα πάρουμε υποβρυχιάκια, μικρά αρσίδια, κατευθυνόμενα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, Τουρκοί. Καλά. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Από ό,τι είδα, Είχαμε προζυμένο ψωμί, φάβα, ντολμάδες, φιλέτα ψαριού. Τον περιποιηθήκαμε τον.
2: Ακριβώς. Τρελάθηκε. Ναι, με τα ντολμαδάκια τρελάθηκε και με τους ντολμάδες.
3: Α, το είχαμε πιο παραδοσιακά δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, θα σου πω. Είχαμε προζυμένο ψωμί με ελληνικό ελαιόλαδο, όπως το αποφάνεις.
1: Ωραίο. Και σαβούρο και το σαβούρο.
2: Καλαμαριανό. Έκανε παπάρα φούλο Ρούμπιο. Έτσι λένε τουλάχιστον.
1: Πού ναι. Να τα δει, ρε μαλάκα αυτά. Πού να τα δουν στην Αμερική αυτά. Ναι, ναι.
2: Τρελάθηκε με τον ντολμά με τα θαλασσινά.
1: Ναι.
2: Έφαγε φιλέτο ψάρι και. Του άρεσε πάρα πολύ, δεν είχε ξαναδοκιμάσει. Ένα γλυκό με αχλάδι και ελληνικά κρασιά.
1: Το καλά.
3: Ναι.
1: Μήπως το τραβήξαμε και ένα πινέλο στο τέλος. Το Ρούμπιο ήρθε εδώ πέρα.
2: Και κρασάκι πάντως αναφέρουν πηγές.
1: Λουκούλιο,
3: ωραία.
1: Λουκούλιο.
3: Ωραία, μια χαρά.
1: Μια χαρά.
2: Είχαμε και με το Δένδια, δεν ξέραμε τι.
1: Πες τα όλα, εσύ μισό. Το Δένδια τι έγινε, αυτό τι έφαγε.
2: Άστα, έχουμε συναντήσεις, έχουμε υπογραφές.
1: Τι παίρνουμε.
2: Θα υπογράψουμε συνεργασία, λέει, των ενόπλων δυνάμεων των δικών μας και τη Εθνοφρουρά τη Φλόριντα.
3: Που
1: σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή, θα πάμε. Μισό λεπτό. Ρε, παιδιά, τι κάνει τώρα. Με του G.I. Joe. Δεν καταλαβαίνω. Τι είναι αυτό. Η Εθνοφρουρά τη Καλιφόρνια τι θα έρθει εδώ πέρα. Αν χρειαστούμε κάτι με Τούρκους, θα του πάρουμε τηλέφωνο να έρθουν με καράβι.
2: Όχι, λέει η Εθνοφρουρά τη πολιτεία μου τη Φλόριντα έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση καταστάσεων όπω οι τυφώνε και θεωρώ ότι έχει πολλά να διδαχθεί από τη δική σα τεχνογνωσία στην εντύπωση φαινομένων όπω οι σεισμοί και οι δασικέ πυρκαγιέ.
1: Εμεί
2: θα βοηθήσουμε τη Φλόριντα.
3: Ναι, αλλά έχει να κάνει, είπε με τυφώνε εκεί πέρα.
1: Ναι, ρε, εμεί
3: θα δώσουμε την εμπειρία μα σε τι.
1: Εμείς έχουμε αντιμετωπίσει όσα πολλά. Δεν αντιμετωπίσαμε αποτελεσματικά το μάτι.
3: Ναι. Εμείς είχαμε φέρει. Μετά είχαμε... στο τέλος.
2: Και αποτελεσματικά, παιδί μου. Είχαμε τόσους νεκρούς.
1: Ναι, θέλω να πω. Ρε, παιδί μου, δεν είχαμε. Θα πει κάποιος τώρα, είχαμε κάποιους νεκρούς 50-100 πόσους είχαμε. Οκ. Θέλω να σου πω ότι από εκεί όμως είδαμε πως καίγεται ένας άνθρωπος.
3: Α, στο έτσι το λες, εντάξει.
1: Θέλω να σου πω, είναι... δεν έχουμε μεγάλες τραγωδίες. Δεν τις έχουμε αντιμετωπίσει Τέμπη και αυτά. Ξέρουμε πλέον. Έχουμε μάθει.
2: Αφού τι τις αντιμετωπίζουμε.
3: Αυτό σου λέει.
1: Αλλά και μόνο που δεν τις αντιμετωπίζεις, κάτι μαθαίνεις και από αυτό.
2: Okay.
1: Καταλαβαίνεις. Φαντάζομαι τώρα πώς σκέφτονται τώρα οι άνθρωποι εκεί πέρα. Δεν ξέρω.
2: Οι Αμερικάνοι είναι περίεργοι.
1: Ναι. Λοιπόν. Εντάξει, παιδιά, η χώρα πάει γκάζι μπροστά. Με σούζα πάει η χώρα. Τώρα. Δύο-τρία έτσι, δύο μικρές παραφωνίες. Παρότι ότι η χώρα αυτή τη στιγμή έχει μπει στον 22ο αιώνα, βλέπω στη Λαμία έπεσαν λέει σοβάδες σε σχολική αίθουσα εν ώρα μαθήματος στο νοσοκομείο 4 παιδιά.
3: Τι λες τώρα.
1: Αυτά συμβαίνουν. Αυτά συμβαίνουν.
2: Και δεν το έχει γραφτεί.
1: Ναι,
2: και είναι. Δεν έχει υποθεί τόσο και στα κανάλια αυτή. Η είδηση που χθες έγινε χαμός. Είναι μόνο Βύση Καρβέλας.
1: Να σου πω κάτι. Προφανώς μας νοιάζει η Βύση και ο Καρβέλας και όχι τώρα. Τα παιδιά είναι καλά.
2: Στο νοσοκομείο, εντάξει, δεν θα πάθουν. Ναι, καλά.
3: Τραυματισμένα
2: όμως.
3: Λοιπόν. Ρε παιδιά, όλο κάτι πέφτει. Την άλλη φορά μια σκεπή σχολείου δεν έλεγες που είχε πέσει ναι. Κάπου
1: εντάξει,
3: εδώ. Ευτυχώς δεν είχαμε κανένα παιδάκι.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Λέει, επίσης, Μίτσο, με τις φωτιές που αφήσατε. Τις φωτιές. Εμείς εδώ πέρα δεν βλέπουμε, δεν καθόμαστε και βλέπουμε να καίγονται τα δάση.
2: Ναι,
1: όταν βλέπεις κάτι συνέχεια, κάθε χρόνο να καίγεται κάτι, κάτι μαθαίνεις από αυτό.
3: Καταλαβαίνεις.
1: Θέλω να σου πω ότι έχουμε τέτοιο.
2: Okay, okay.
1: Επίσης, όπως λέει εδώ πέρα και ο φίλος ο Ανδρέας, να πω στα παιδιά που είναι στο νοσοκομείο, ότι παιδιά, ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Δηλαδή κάποια στιγμή θα σκάσει σοβά στο κεφάλι. Τώρα μην κοιτάτε, δεν έχουμε τώρα. Θέλω να σου πω. Άι στο λύκο, μην δεν πετάχετε, θέλετε όλα δικά σας. Πείτε λέει.
3: Πώς προχωράμε και
2: τώρα. Να το πει στην κόρη σου όταν τη έρθει ο σοβά στο κεφάλι, δεν θα
3: τέτοια εξέλιξη δηλαδή που έχουμε σε όλα τα επίπεδα και πέφτουν σοβάδες από τα σχολεία. Πώς γίνεται αυτό, δεν συμφωνεί αυτό το ένα με το άλλο.
1: Μαρία, δεν μπορεί να τα έχεις όλα. Είναι όλα ενέργεια.
3: Δηλαδή,
1: πανηγυρίζουμε στα F35, μου θες να πανηγυρίζουμε στα σχολεία. Δεν
3: σωστό.
1: Γίνεται.
3: Έχεις δίκιο.
1: Ή το ένα, να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι η εποχή, έχουμε περάσει η εποχή. Μια χαρά, σαν χώρα, βγάλαμε και επιστήμονες, βγάλαμε και διανοούμενους, βγάλαμε και φιλοσόφους.
3: Αρκετά τώρα.
1: Ήρθε η ώρα να ξαναρχίσουμε να βγάλουμε πολεμιστές. Εγώ είμαι αυτή τη άποψη. Δηλαδή, τέρμα, ναι. Κάτι λογοτεχνίες, κάτι αυτά, κάτι. Να πάει, όποια θέλουν παιδιά να σπουδάσουν, να πάνε έξω να σπουδάσουν. Δεν κατάλαβα. Εδώ θα κάτσει στην Ελλάδα.
3: Έλατε.
1: Θα κάτσει στην Ελλάδα, να γίνει, πώς το λένε, ο Πλάτωνας. Να βγει έξω. Εδώ πέρα, όποιος θέλει να κάτσει, θα είναι μόνο για πόλεμο. Λέω εγώ μια ιδέα πετάω.
3: Ναι, ναι, ναι, καλά τα λες εσύ.
1: Δεν θέλω τώρα να τέτοιο. Λοιπόν.
2: Για τους καπνούς, βλέπω ότι έχει πάρει μια φωτιά στο Ρέντι, μια πολυκατοικία από στρώμα. Τώρα...
3: Από στρώμα τι, ήταν ναι. Αυτό που έλεγες ηλεκτρική κουβέρτα.
2: Δεν είπανε.
3: Και, το στρώμα πώς.
1: Και ένα βιντεοφόρο, λέει, ρωσικών συμφερόντων και έγινε κάπου.
2: Πού,
3: πού
1: καλά. Τώρα αυτά, παιδιά, συμβαίνουν. Να πούμε ότι στη χώρα που είναι στον 22ο αιώνα, βλέπουμε χθες και στην Ιερά Οδό σημειώθηκε ένα μικρό συμβάν. Εντάξει, τώρα αυτά βέβαια καλά είναι να μην τα λέμε. Ο οδηγός έβγαλε τσεκούρι, λέει, σε καυγά για προτεραιότητα. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Πάντα υπάρχει ένα τσεκούρι.
2: Αυτό του είπε και το αλλού ότι έχει προτεραιότητα. Ναι, γιατί δεν ακούει.
1: Κάτσε, Μαρία.
3: Και έβγαλε τσεκούρι, παιδιά.
1: Ότι. κάτι πρόχειρο και κομψό. Τώρα δεν είναι να βγάζει όπλα. Ένα τσεκούρι. Επίση, πώ βγάζει τσεκούρι, πού το έχει. Λοιπόν...
2: Και έχω εκεί μπροστά στο παραμπρί.
1: Ναι.
2: Για να μάθει. Να μην το ξανακάνει άλλο.
3: Έλα ρε, παιδιά, γιατί έχουμε φτάσει σε αυτά τα σημεία.
1: Ναι, αλλά δεν έγινε.
3: Τσεκούρια και αυτά, δηλαδή.
2: Καλά, δεν το χτύπησε, ρε Μαρία.
1: Ναι,
3: το ότι είχε τσεκούρι και το έβγαλε πάρα πολύ φυσιολογικό επειδή δεν το χτύπησε. Το βλέπετε πολύ καθημερινό, ρε παιδί, να βγάλει ένα τσεκούρι.
1: Ναι. Λοιπόν, και να κλείσω, παιδιά, λίγο όλα καλά που βλέπετε. Θα πούμε μετά γιατί έχουμε μεγάλη. Έχουμε να πούμε για Φίλιππο Καμπούρη, έχουμε πολλά πράγματα. Έχουμε νέες ιστορίες, νέα φύλλα στο κόμικ που λέγεται Γάκα.
2: Και πολλά, ναι.
1: Παιδιά,
2: ναι.
1: Δεν έχω ξανά τέτοιο θέμα. Κάθε μέρα βγαίνουν τρομερά πράγματα, πάρα πολύ αστεία. Να κλείσουμε λίγο, παιδιά, με Ανδρουλάκη. Ρε, εσύ, αυτό που το θυμήθηκε τώρα αυτό. Ο Ανδρουλάκης τσακώνεται με τον Δούκα, μα είναι δυνατόν. Είναι φίλοι και οι δύο. Τι έγινε πάλι.
2: Δεν είναι φίλοι και οι δύο, αφού και οι δύο είχαν βάλει
3: οψηφία. Είναι φίλοι του.
2: Αφίλοι δική σου, συγγνώμη, δεν το είχα καταλάβει. Άφησε εχμές ο Ανδρουλάκης λίγο για τη Δημαρχία και συγκεκριμένα για τα πεζοδρόμια.
1: Θα κατέβει για δήμαρχο του Ανδρουλάκη, γιατί μάλλον τον βλέπω για εκεί πέρα.
2: Όχι, παιδί μου, αφού θα είναι πρόεδρος Πασόκ.
1: Στις επόμενες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς εδώ πέρα είμαστε. Σκανάρουμε όλη την επικαιρότητα για εσάς, έτσι, και σας τη φέρνουμε εσείς στο πιάτο σας. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Τσίρα. Τσίρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου. Ασβοζούλαπα. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες και οντόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σας. Με ένα όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και φέρνει πιο κοντά από ποτέ το ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπείτε στο telekom.gr και μάθετε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που μας φέρνει η Telekom.
1: Χρειάζεστε φρεσκάρισμα στο σπίτι σας, βάψιμο, χρειάζεται να επισκευάσετε κάτι, μην ανησυχείτε καθόλου. Μπαίνετε στο Δουλευταρά, βλέπετε αξιόλογους επαγγελματίες, αξιολογήσεις, επιλέγετε αυτό που θέλετε και τέλος το πρόβλημά σας.
2: Και να πούμε λοιπόν για όσους έχετε αρχίσει σιγά σιγά και σας πονάνε λίγο τα λαιμά σας, το Trebon Honey είναι εδώ. Είναι ένα φυσικό σιρόπι με μελακτικές ιδιότητες χάρη στο μέλι και το χύλισμα από ρίζα αλθέας που συμβάλλει στην ανακούφιση από τον πονόλαιμο αλλά και από τον ξηρόβυχα. Κατάλληλο για παιδιά από 2 ετών και άνω και φυσικά από την Unipharma.
0: Ναι, παιδιά, εντάξει, στείλαμε πολύ για το σχολείο. Λέει, Φάνη, πάρ' την Anytime και πηγαίνετε φτιάχτω. Παιδιά, τι να πρώτο κάνουμε και με την Anytime. Τώρα φτιάξαμε αυτή την καμπάνια με τα κράνη. Εμένα και με αυτό με τα σχολεία μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά τι να σας πω. Στείλτε, γιατί κάνουμε διάφορες δράσεις, ρε φίλε, με την Anytime. Τώρα και αυτό με τα κράνη ήταν πολύ καλό που κάναμε, γιατί βλέπεις, έχουμε από τη μία. Πάνε και σκοτώνονται τέτοιο. Απ' την άλλη, έχουμε τι να πρωτοφτιάξουμε και
1: εμείς. Ναι, αλλά θα έπρεπε και το κράτος να κάνει. Δηλαδή, πολύ ωραία αυτά που κάνει, αλλά το κράτος τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Όπως είχε πει και ο Άιζενχάουερ, μην περιμένεις από το.
1: Να το τώρα, πετάει έτσι.
0: Ναι, ναι, τέλος πάντων. Ναι. Καλά, με την Anytime του είχαμε φτιάξει μια γηπεδάρα πέρα στο τέτοιο. Φοβερή, πολύ γιατί χάρηκα. Τράβησα και δύο σουτάκια δεξιά. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να συνεχίσουμε. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Πιστεύω ότι θα έχουμε ψωμί και άλλα σχολεία θα πέφτουν. Οπότε θα έχουμε δουλειά. Να πούμε, παιδιά, ότι μερικά πράγματα, ρε παιδί μου, είναι για μένα. Θα πρέπει να κάνει γραφεία το Netflix στην Ελλάδα. Γιατί, πώς βλέπουν, ρε παιδί μου, κάποια ντόκου series όπως με το Tiger King που μας άρεσε πάρα πολύ, με απίστευτες ιστορίες και λέμε αυτά γίνονται μόνο στην Αμερική. Υπάρχουν και πάρα πολλές, ρε παιδί μου, περιπτώσεις με πολύ όμορφες ιστορίες που γίνονται στην Ελλάδα και ίσως και καλύτερες από την Αμερική. Αν δεν είχαμε, βέβαια, περιλαμβάνουν και φανατικά. Παιδιά, καλός ή κακός. Το ξέρω ότι είναι άσχημο γιατί έχει να κάνει με την. Όλα ξεκίνησαν να βγουν στη φορά από το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη. Αλλά από εκεί πέρα η αστειότητα δεν έχει τελειωμό με αυτό που γίνεται με τη ΓΑΚΑ. Δηλαδή κάθε μέρα, δεν ξέρω αν τα έχουν όλα μαζί και τα βγάζουν. Κάθε μέρα, ρε παιδιά, βγαίνει και κάτι πραγματικά πιο αστείο που θα μου πει: αστείο δεν είναι όταν σκοτώνεται κόσμο. Λοιπόν, θα σα πω, ξεκινάμε το βασικό. Βγήκε τώρα νέα είδηση ότι η ΓΑΚΑ, η συγκεκριμένη γιατρός, είχε κάνει, λέει, πειραματόζω και την κόρη της. Την άρκωνα και την τραβούσε βίντεο, μάλακα. Ναι.
1: Παιδιά, αυτό ισχύει. Το διάβασα και εγώ. Ισχύει.
0: Το παιδί είχε ένα πρόβλημα, λέει, από ό,τι σύμφωνα με το ρεπορτάζ που βλέπω, το παιδί είχε ένα πρόβλημα, λέει, με την ινσουλίνη και η μάνα της επέμενε πως θα πρέπει να της κάνει.
1: Πλασμαφαίρεση.
0: Ξέρω εγώ τι έκανε στο παιδί. Αυτό δεν είναι το αστείο. Συνεχίζουμε. Άλλο που βγήκε. Πήγε και έκανε διάγνωση σε άλλο ασθενή. Τι διάγνωση έκανε.
1: Τι.
0: Της έκανε, λέει, διάγνωση μίσος, άγχος και πένθος. Λέγε, Μίτσο, τι έγινε.
2: Όχι σε άλλο ασθενή.
1: Στην κόρη της πάλι.
2: Στο Μαζονάκι.
0: Στο Μαζονάκι.
1: Στο Μαζονάκι.
2: Στο Μαζονάκι.
0: Ωραία, φίλε.
2: Και έτσι λένε ότι τον έπεισε.
0: Κιόλας. Δηλαδή, έρχεται, πας σε έναν γιατρό και λες, λοιπόν, βγήκαν εξετάσεις, τι έχεις.
2: Μίσος. Οργή.
0: Άγχος και τέτοιο.
1: Εντάξει,
0: για θεϊκά πράγματα τώρα.
1: Και με τι τρόπο του το έκανε αυτό, έχουν πει με τι τρόπο τώρα του το
0: έχει
1: έκανε.
0: Έχει μηχάνημα,
1: λέγε. Και λέει, αν τώρα έχει μίσος, τώρα έχει. Εντάξει, παιδιά, το έχει πάει σε άλλο level αυτή.
0: Από ό,τι φαίνεται, δεν θα το πάει και δεν θα το συνεχίσει για πολύ μακριά. Είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσουν να βγαίνουν για αυτή τη γυναίκα. Δηλαδή, θα έχουμε κάθε μέρα από τότε που πέθανε ο Γιώργης, κάθε μέρα βγαίνει κάτι.
2: Δεν μου ξέρει πόσο ακόμα θα έχει, κάτσα να
0: δει. Ναι, ναι.
1: Και ο σύζυγος, λέει, δεν ήξερε για αυτά που έκανε στην κόρη.
2: Ο σύζυγος, ναι, έβγαζε μόνο βαλίτσες με δόνητες.
0: Ναι.
1: Ήταν αποκλειμένο.
0: Ναι. Ο οποίος, αν κατάλαβα καλά, ψηλοαποποιήθηκε για την ευθύνη. Το έχει παίξει τύπου.
2: Το πέταξε πάνω του όλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Το άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, παιδιά, είναι στο οποίο τα κουνάβια, είπαμε, πλέον δημόσια και χωρίς να φοβούνται τις επιπτώσεις παίρνουν θέση, είναι ο Φίλιππος Καμπούρης. Εδώ πέρα έχουμε φτιάξει μια μικρή ομάδα υποστήριξης του Φίλιππου Καμπούρη, όλοι εμείς οι fans. Φέρετε, χτες ο Φίλιππος Καμπούρης τον τραβήξαν οι κάμερες. Εγώ στεναχωρήθηκα, Μίτσο, ο άνθρωπος καταβεβλημένος να φωνάζει ή μαθός.
2: Χαρούμενο τον είδα.
0: Ναι, χαρούμενο ήταν. Ή μαθός. Εμείς στηρίζουμε Φίλιππο Καμπούρη χωρίς να έχουμε κάποιες. Χωρίς να ξέρουμε αν φταίει ή όχι. Θα κρυθούν όλα στη δικαιοσύνη.
2: Βέβαια, κατηγορείται για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Έτσι, δηλαδή είναι βαριές οι κατηγορίες και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.
0: Εταιρεων εκάτερων, θα λέγει κάποιος, ο Φίλιππος Καμπούρης. Εμένα δεν περνάει από το μυαλό μου αυτός ο άνθρωπος ότι μπορεί να έχει κάνει κάτι τέτοιο.
1: Διέγραψε και από το κόμμα τον Καρατζαφέρη.
2: Το 25 νομίζω, ναι.
1: Α, τον είχε διαγράψει. Και τι, εγώ δεν κατάλαβα με τις ασφάλειες που παίζουν γνωστά ονόματα τραγουδιστών.
0: Τα βγάλαν εδώ πέρα το πρώτο θέμα.
1: Τι είναι αυτό.
0: Χριστοδουλόπουλος, Αδαμαντίδης, Ηλιάδης, Στανίση εμφανίζονται ως ασφαλισμένοι από το κύκλωμα του Καμπούρη.
2: Ακριβώς.
0: Ότι αυτοί φαντάζομαι δηλαδή θα είναι θύματα.
2: Και ότι οι εισφορές τους καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ και καλά, ρε παιδί μου, από τον Καμπούρη. Και ήταν μέσα Χριστοδουλόπουλος, Αδαμαντίδης, Πέτρος Σύμβριος, Έφη Θόδη.
0: Ναι. Και αυτοί είναι θύματα τώρα. Αφήνει να εννοηθεί
2: γενικότερα. Θα το δούμε.
0: Αφήνει να εννοηθεί γενικότερα. Άκου απάντηση. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Λέει Χριστοδουλόπουλος, Αδαμαντίδης, Ηλιάδης, Στανίση εμφανιζόντουσαν ως ασφαλισμένοι από το κύκλωμα αυτό. Αυτή, ρε παιδί μου, τους είχε πιάσει κότσο Καμπούρης. Αν φταίει, ή όπως το γράφει. Το έχεις διαβάσει το άρθρο.
2: Το έχω διαβάσει το άρθρο.
0: Άρα τι, αφήνει να εννοηθεί ότι εμπλέκονται κι αυτοί.
2: Το συγκεκριμένο άρθρο δεν αφήνει να εννοηθεί ότι εμπλέκονται κι αυτοί, αλλά έτσι όπως έχουν χειριστεί το θέμα και με τις καταθέσεις που τους έχουν καλέσει όλους να πάνε για να κάνουν εκεί, αφήνουν γενικότερα μικρές αιχμές για το πώς ακριβώς ήταν τα ποσά που ήταν δηλωμένα και πώς έχουν πάρει.
1: Α, όχι ότι κάπως τους ασφάλιζε με κάποιο τρόπο.
0: Όχι, λέει,
1: το μπερδεύτηκα.
0: Λέει, βαριά ονόματα του χώρου της μουσικής ασφάλιζε εικονικά σε εταιρείες φαντάσματα που κατηγορείται ότι έστειλε ο Φίλιππος Καμπούρης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λέει, μεταξύ αυτών είναι παρακάτω. Θα πάνε τέτοιο. Δεν ξέρω, παιδιά, τι γίνεται. Εμένα μου αρέσει πάντως πάρα πολύ.
1: Σ' αρέσει γιατί έχει ψωμάκι γι' αυτό, έχει ζουμί.
2: Λέει κιόλας και το άρθρο ότι τις φορές των καλλιτεχνών αυτών, όπως και σε υπόλοιπες οικονομικές υποχρεώσεις, δεν έφταναν ποτέ στα δημόσια ταμεία.
0: Ναι. Είμαι αθώος, σκευωρία και ότι θέλω να το φάνε σε επερχόμενες εκλογές. Και είμαι συμφωνώ με αυτά που λέει ο Φίλιππος Καμπούρης. Ανδρέας στέλνει ένα μήνυμα. Θέλουμε εταιρεία Τσαγκαράκι Καμπούρη. Ναι. Ναι. Τα κουνάβια. Ο γκαλερίστας τη καρδιά μα τι έγινε.
2: Μια χαρά και στο Κάστορ Τρας νομίζω είναι, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.
1: Τελείωσε αυτή η υπόθεση. Δηλαδή.
0: Έλα ρε παιδιά τώρα για 10 πίνακες του Βανγκόγκ να μου θα πούμε φυλακή. Ναι, εγώ γενικά αυτά τα άτομα τα οποία είναι σε πάρτε με στο τηλεάστη, είμαι και εγώ για εκεί μέσα, θέλω να μπω να κολοτριστώ ανάμεσά σας. Λοιπόν, Φίλιππος Καμπούρης είναι αθώος και θα αποδειχτεί. Πιστεύω εδώ θα είμαστε πάνω από την υπόθεση. Τον βλέπω, τον βλέπεις τριάδα Καμπούρης, Τσαγκαράκης, Παλαιοχριστιανός.
2: Παλαιοχριστιανός.
0: Ναι. Όλοι μια, πριν να φτιάξουμε μια δικιά μας Marvel.
2: Έχει εξαιρετική Dream Team, δηλαδή.
1: Ναι,
0: μια δικιά μας Marvel. Να δούμε. Λοιπόν, Μίτσο, τι άλλο έχουμε άξιο. Στη Γαλλία πέφτει ξύλο χαμός.
2: Για το είδατε που καροτηριάστηκε.
0: Όχι, δεν το είδα. Τι έγινε,
1: όχι, δεν τα βλέπω τέτοια εγώ.
2: Όχι, εννοώ από κρότου λάμψης και σταμάτησαν τις κρότου λάμψης αστυνομικοί.
0: Το είδα το μήνυμα, δεν θέλω τώρα μια κρατηριά μου να γελάσει λίγο το χιλάκι μας τώρα, δεν είναι αυτό. Τι άλλο μου Μίτσο έχουμε, σοβαρό θέμα θέλω. Απέλυσαν καθηγήτρια, σας είπε αυτό, το είπαμε αυτό. Έκανε τα πιο δύσκολα ακροβατικά στο Power Ranger. Τι λέει, τι βλακίες ήταν, δεν.
2: Όχι, εσύ, ένας Power Ranger, ο πράσινος Power Ranger συγκεκριμένα, τον πιάσαν, έκλεβε.
1: 42 ληστείες λέει, είχε κάνει.
0: Ο πράσινος Power Ranger.
2: Ο πράσινος Power Ranger συνελήφθηκε, 42 ληστείες.
0: Πω, η γενιά μας, φίλε, είδεστε. Να σου πω κάτι, τον ξεπέρασε η εποχή του, τι να κάνει, πώς θα βγάλει το μονοκάμα του. Εμείς τότε παλιά θυμάσαι να βλέπουμε τον Power Ranger, τον πράσινο και τον κόκκινο να βλέπουμε.
2: Κρίμα αρέσει.
0: Και να σου πω κάτι, τώρα πάμε να πιάσουμε τα υπόλοιπα χρώματα. Τι έγινε.
2: Όχι, απλώς είναι κρίμα γιατί βλέπεις ότι αυτοί οι άνθρωποι που τους έβλεπες καθημερινώς να μάχονται το κακό, εν τέλει γίνανε ίδιοι κακοί.
0: Και μην πιάσουν και τους Thundercats τώρα. Λοιπόν, και να κλείσουμε, παιδιά. Έρχεται η πιο οργανωμένη κακοκαιρία την επόμενη εβδομάδα.
1: Όντως τώρα.
0: Ναι.
2: Έτσι θα πω Μαρουσάκης, ο δικός σου.
1: Από τα 20. Όχι, εμένα ο Καλιάνος είναι.
2: Α, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτόν εμπιστεύω.
0: Α, ο πράσινος Power Ranger έχει πεθάνει, λέει ο Ντίνος.
2: Παιδιά, δεν υπήρχαν τόσες σειρές Power Ranger.
0: Εμείς λέμε για τους αρχικούς, παιδιά. Αυτούς που βλέπαμε στην τηλεόραση. Οι πρώτοι Power Rangers. Για λέγε, Μητσοτή, έχουν άλλη εβδομάδα χαμός.
2: Χαμός, παιδιά. Να είστε έτοιμοι για βροχές και για πτώση της θερμοκρασίας και μπορεί και λίγο κάτω από 20.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο με ζώδια.
3: Τι κοιτάρε βλάκα.
4: Τι ρογκόμενο είσαι.
3: Τι κοιτάρε βλάκα το στήθος μου.
5: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό
4: Αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Music 892.
6: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
9: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
9: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
10: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
17: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
18: δικουαλίτα.
19: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου ασβοζούλαπα. Παιδιά, μην ξεχνάμε και φέτος όλο τον χρόνο χαμός Δημητρακόπουλος εδώ πέρα μαζί μας, η νούμερο ένα εταιρεία ελαστικών εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δεκαετίες φροντίζει να κινήσετε με σιγουριά και να επιλέγετε ανάμεσα στα κορυφαία μπραντ της παγκόσμιας αγοράς όπως Goodyear, Continental, Michelin κτλ. Ανταγωνιστικές τιμές και ως 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη. Και φυσικά ο Δημητρακόπουλος είναι πάντα μαζί μας, στηρίζει τα κουνάβια. Και κάθε εβδομάδα, κάθε Παρασκευή σας κάνει δώρο τα λάστιχα. Τα λάστιχα του αυτοκινήτου σας, ό,τι αμάξι και αν έχετε, ανεξαρτήτου διαστάσεων. Ο Δημητρακόπουλος σου λέει, έλα εδώ, πάρτα, ή όχι έλα εδώ, έλα εδώ, πάρτα και έλα να στα βάλω κιόλας. Λοιπόν, εμείς φέτος σας είπαμε ότι έχουμε αλλάξει, γιατί γινόταν χαμός με τα μηνύματα, έχουμε αλλάξει τον τρόπο που παίρνετε μέρος. Αυτή η φορά, αντί να στέλνετε στο Viber, έχουμε φτιάξει ένα ειδικό mail που πάνε κατευθείαν εκεί πέρα τα μηνύματά σας για να γίνει πιο εύκολη διαλογή. Το email που θα στείλετε είναι το games@musico892.gr. Θα γράψετε στο θέμα subject Δημητρακόπουλος και στο κείμενο, στον body του email, το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Τόσο απλά. Και την Παρασκευή, ο Δημήτρης και η Μαρία εδώ πέρα θα σας πάρουν τηλέφωνο για να τα τσιμπήσετε.
1: Και για όλους εσάς που δεν ξέρετε τι να κάνετε το Σαββατοκύριακο, η λύση είναι μία από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Που θέλω να σας πω ότι αυτή την περίοδο υπάρχει ένας ακόμα λόγος για να το επισκεφτείτε. Τα τρία μικρά τυγράκια της Σουμάτρας, δύο αρσενικά και ένα θηλυκό, γεννήθηκαν πρόσφατα στο πάρκο μας. Η γέννησή τους λοιπόν είναι σημαντική, καθώς οι τίγροι της Σουμάτρας είναι από τα πλέον απειλούμενα υποείδη τίγρη στον κόσμο, με περίπου 400 αυτή τη στιγμή να εκτιμάται ότι έχουν απομείνει σε ολόκληρη τη φύση. Το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο είναι μέλος της ΕΑΖΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζωολογικών Πάρκων και Ενιδρίων, και συμμετέχει σε ευρωπαϊκές δράσεις για τη διατήρηση και αναπαραγωγή απειλούμενων ειδών. Οπότε, παιδιά, αφήστε λίγο τα τάμπλετς. Έχουμε τρεις πολύ καλούς λόγους για βόλτα αυτό το σουκού.
0: Φίλες και φίλοι, θέλω να χαλαρώσετε. James Bob και Ζώδια.
2: Άστρα και.
0: Φίλε, στείλε μου το όνομά σου να σε βρίσω.
1: Τέλεια.
3: Άντε πάλι.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Οκ, οκ. Όπως βολεύεται ο καθένας. Θέλω να σου πω, φίλε μου Κριέ, ότι σήμερα η σχέση σου χρειάζεται κάτι πιο ευχάριστο από το καθημερινό τι ώρα θα γυρίσεις. Πρότεινε λοιπόν μια δραστηριότητα που θα χαρείτε και οι δύο, ή οργανώστε μια μικρή απόδραση για το Σαββατοκύριακο. Δεν χρειάζεται μεγάλο κόστος, χρειάζεται να ασχοληθείς με την ιδέα. Επίσης, καλό σενάριο και με τους φίλους σας να κάνετε κάτι αυτό το σουκού. Το ενδιαφέρον φαίνεται περισσότερο όταν αναλαμβάνετε να κανονίσετε κάτι χωρίς να αφήνετε όλες οι λεπτομέρειες στον άλλον.
0: Παίρνω ένα κροατή να το βρίσω. Ναι.
4: Έλα, καλημέρα.
0: Ρε Βλακόμουτρο, τι εννοείς δεν σ' αρέσει η μουσική μας?
4: Ρε πραγματικά ρε Φάνη, τώρα δηλαδή.
0: Τι πραγματικά, τι σου έβαλα? Ξεκίνησα με Αρτέμι Ευθύμη το πρωί. Μετά παίξαμε δύο, τρία. Τι θες τώρα, τι θες τώρα?
4: Τώρα, τα τελευταία δεν ακουγόντουσαν ρε Φάνη. Δηλαδή πραγματικά προσπαθώ λίγο κάπως να κάνω μια δουλειά και λέω να το πάρω το χιάκι να το πετάξω κάτω στον δρόμο.
1: Όχι και έτσι.
3: Γιατί τόσο πολύ ρε παιδί?
0: Λοιπόν, πάρ' το χιάκι και βάλ' το σαμπάτο σου. Κλείστονα, είναι δυνατόν. Εγώ φταίω.
3: Εξέφρασε την άποψή μου. Δεν
0: είπαμε εδώ πέρα ότι θα. Παιδιά, μισό λεπτό. Έχουμε πει πουθενά ότι εκφράζουμε τις απόψεις μας εδώ πέρα.
3: Ρε παιδί μου, γι' αυτό δεν τον πήρες να το λύσετε.
0: Όχι, δεν πήρα να το λύσω. Πήρα να το βρίσω.
3: Απλά.
1: Κάνεις το δίκιο σου έτσι. Δεν είναι επιχείρημα αυτό.
0: Δεν ψάχνω το δίκιο μου.
1: Τώρα πάρ' το χιό και βάλ' το στο τέτοιο σου. Είναι επιχείρημα αυτό.
0: Ψάχνω το δίκιο μου. Εγώ να τον βρίσω ήθελα. Δεν ήθελα κάτι άλλο.
3: Δεν ψάχνω κάποιο δίκιο.
0: Λοιπόν, συνέχισε.
1: Φίλε μου, Ταύρε, καλημέρα. Θέλω να σου πω ότι σήμερα μπορεί να σου έρθει καλύτερη ιδέα όταν σταματήσεις να κοιτάς την κάμνη. Αλλά έχετε πιεστεί πάρα πολύ εσείς, Ταύρε, την τελευταία περίοδο. Αν γράφεις, σχεδιάζεις, μαγειρεύεις ή ετοιμάζεις μια παρουσίαση για κάτι.
0: Τζορντίνα, άι στο διάλο, μωρή.
3: Άντε και εσύ.
0: Άι στο διάλο, μωρή, κάμπια. Ψόφα, ψόφα τώρα να σου πω. Άι στο λικό.
3: Φάνη. Άκυρο, άκυρο, άκυρο.
0: Δύο. Κάμπια, ακρίδα. Συνέχισε.
1: Δώσε χώρο στο δικό σου γούστο. Επίσης, έχεις διάθεση να δημιουργήσεις κάτι που σε εκφράζει. Στο σπίτι, μοίρασε τις δουλειές από την αρχή ώστε να σου μείνει χρόνος να χαρίσει και το αποτέλεσμα. Και βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχουν μικρές εντάσεις λίγο στο σπίτι με τους φίλους σας. Θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί στο τι λέτε αυτή την περίοδο, διότι μπορεί να παρεξηγηθείτε. Τέλος, τα αγκομενικά σας, από τα μέσα Οκτωβρίου θα έρθει κάτι πολύ καλό. Πάμε στο δίδυμο, που ένας άνθρωπος που μέχρι τώρα έβλεπε φιλικά μπορεί να αρχίσει σιγά-σιγά να σου φαίνεται αλλιώς. Ιδιαίτερα αν έχει κιόλας διαφορετικές εμπειρίες ή τρόπο ζωής, η κουβέντα σας αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον. Άφησε λοιπόν την γνωριμία να εξελιχθεί χωρίς να απαιτήσει αμέσως ξεκάθαρη τα
0: μέλη. Ναι, αδερφέ Θοδωρή, δεν είναι για ταξί. Έχεις πελάτες μέσα. Έχεις πελάτες και τι γίνεται? Σου χαλάμε την πελατεία. Σου χαλάμε την πελατεία, Θοδωρή.
3: Άκουτα και εσύ.
0: Από τη μία θες να γελάσεις, από την άλλη μήπως χάσεις τους πελάτες. Τι έγινε? Τι έγινε? Ντρέπεσαι? Τι έχεις μέσα? Τουρίστες? Θα χάσεις το μεροκάματο? Βάλε να ακούσεις την αλήθεια. Συνέχισε.
1: Στη δουλειά κράτησε πιο ήπιο πρόγραμμα. Σήμερα δεν χρειάζεται να αποδείξεις ότι μπορείς να αναλάβεις τα πάντα. Σιγά σιγά σήμερα κάνει και λίγο λούφα, δεν πειράζει. Πάμε στον καρκίνο που αν μια καινούργια γνωριμία σε έχει ενθουσιάσει, σήμερα πρόσεξε πόσο γρήγορα τη δίνει θέση στη ζωή σου. Διότι εσείς οι καρκίνοι, όντως είστε από τα πιο ευαίσθητα ζώδια, δεν σας έχει βγει έτσι το όνομα. Δεν είστε πολύ νωρίς. Εντάξει, η χημεία υπάρχει, αλλά χρειάζεται να γνωρίσει λίγο και τον άνθρωπο έξω από το φλερτ. Κανονίστε κάτι απλό, μία βόλτα, μία μικρή μετακίνηση που του αφήνει λίγο χώρο για παραπάνω.
0: Να πατήσω λίγο, γιατί χώρεξε τώρα. Ο Γιώργος Ομελάς λέει: τελικά φάνη μόνο για διαφημίσει στο My Market κάνει. Γιώργο μου, εσύ περίμενε να έρθει η Ράνια, βρε 65χρονε, πώς το λένε, που δεν το έχει δει ούτε σε φωτογραφία. Περίμενε τη Ράνια να τη πει: καλημέρα, Ράνια μου, εδώ στο δρόμο είμαι. Να χαθεί. Πατσαβούρι! Πατσαβούρι!
3: Όπως καταλάβατε, θα
0: σου πει. Ναι, περίμενε τη Ράνια, ρε, και τα υπόλοιπα κορίτσια. Ράνια μου, ευτυχώς έφυγε χοντρός. Ήρθε η ώρα να τα πούμε εδώ πέρα. Αχ, εσύ είσαι καλύτερη. Είστε ο Λίκο! Προχωρά.
3: Θα χάσει το δίκιο σου.
0: Μα τους βλέπω, ρε. Εγώ έχω το Viber από κάτω και τους βλέπω. Και είναι κάτι γεροξούρες.
3: Εντάξει, μην ασχολείσαι μαζί τους, ρε.
0: Μην μου λες εμένα, δεν ασχολείσαι μαζί τους. Λοιπόν, είναι κάτι γεροξούρες να πούμε. Δεν έχουν δει ότι σε φωτογραφία δεν έχουν δει και περίμενα να έρθει η Ράνια για. Ξέρεις και σου απαντάει η Ράνια, γεια σου, καλημέρα και τέτοια και χαίρονται. Στο Λίκο.
3: Να το, πάρτε τη τώρα.
0: Ναι, ναι.
3: Καταλαβαίνετε τι θα γίνει σήμερα, θα στολιστεί.
0: Και τώρα να σου πω, είσαι και μέσα στο group. Καταλαβαίνεις ποιο λέω, Γιώργο, με μη που ξεκινάει το όνομά σου. Λοιπόν, προχώρα.
3: Αντώνη, θες να τα ακούσεις και εσύ τώρα.
0: Ναι.
1: Φίλε μου, Λέοντα, θέλω να σου πω ότι τα έξοδα παραμένουν στο προσκήνιο, αλλά σήμερα το θέμα είναι μία αγορά που έχεις βαφτίσει απαραίτητη. Εσύ την έχεις βαφτίσει, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν είναι και τόσο. Πριν προχωρήσεις, δεν σας σου λύνει πραγματικά ένα πρόβλημα την τελευταία περίοδο.
0: Σαλιάριδες.
1: Σου αρέσει πολύ. Ναι. Έλεγξε πρώτα τι έχεις ήδη και τι μπορεί να περιμένει. Μια δεύτερη σκέψη πριν από την πληρώμη μπορεί να σου γλιτώσει τη μεταγενέστερη ερώτηση: τελικά γιατί το πήρα. Λίγο προσοχή στα οικονομικά σας. Συνεχίζουμε με τον Παρθένο που σήμερα μετράει πώς παρουσιάζεις εσύ τον εαυτό σου. Πρέπει να τον πλασάρεις ωραία. Αν έχεις συνέντευξη, συνάντηση ή βιντεοκλήση, φρόντισε την εμφάνισή σου και μπες στη συζήτηση προετοιμασμένος. Δεν χρειάζεται να δείχνεις άλλος άνθρωπος, χρειάζεται να φαίνεται ότι παίρνεις τη στιγμή στα σοβαρά. Στα προσωπικά μπορείς να εξηγήσεις πιο πιστικά μια επιθυμία σου, αρκεί να πεις και γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία για εσένα και γενικότερα, φίλο μου Παρθένε, φαίνεται ότι πρέπει να λες αυτά που θέλεις χωρίς να φοβάσαι την παντόφλα που μπορεί να φας στο σπίτι. Πάμε στο Ζυγό που σήμερα μπορεί να χρειάζεται ένα ήσυχο βράδυ περισσότερο από άλλη μία έξοδο. Αν η δουλειά λοιπόν προχωρά πιο αργά, υπολόγισε τι πραγματικά προλαβαίνεις και ενημέρωσε γέρος όσους περιμένουν κάτι από σένα. Μετά διάλεξε ένα φαγητάκι που σου αρέσει και λίγη ηρεμία και χαλάρωση. Δεν χρειάζεται να γεμίσεις και τον ελεύθερο σου χρόνο με υποχρεώσεις για να θεωρηθεί ημέρα.
0: Εξαφανίστηκε ο άλλος. Τον πήρα χαμπάρι στον γκρουπ. Πού είσαι τώρα? Γιατί δεν κάνεις κόλπα, πού είσαι? Νάτος, Γιωργάρα μου. Να ξέρεις τι γίνεται. Είναι τώρα κάθε τύπη οι οποίοι ακούνε κουνάβια. Τώρα είναι πενιντάριδες. Τώρα τους έχει ξεχάσει ο Θεός εδώ πέρα στη γύρε. Και περιμένει να έρθει η Ράνια. Για κάποιο λόγο νομίζουν ότι έχουν. Ράνια μου, τι έγινε, έφυγε ο χοντρός. Εγώ βλέπω τα μηνύματα από κάτω. Με κράζουν.
1: Σου μιλάει και αυτή όμως.
3: Και ο Αντώνης λέει: Ράνια, αγάπη μας, ζηλιάρι. Σε λέει ζηλιάρι.
0: Παιδιά, καθίστε καλά γιατί το έχω το Viber σας. Θα κάνω εξπόζω τα μηνύματά σας. Θα τα ανεβάσω. Σταματήστε καλά. Καθίστε καλά.
1: Θα τα δείξουμε στις γυναίκες σας.
0: Ναι.
1: Πάμε στο Σκορπιό.
3: Ο άλλος αμέσως θα τα δείξουμε στις γυναίκες σας. Είσαι εσύ ένας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες τις σκορπινές και τους σκορπαρούς εκεί έξω. Θέλω να σου πω, φίλε μου Σκορπιέ, ότι... Θέλω να σου πω, φίλε μου Σκορπιέ, ότι σήμερα το δύσκολο μπορεί να είναι να πεις «εδώ έκανα λάθος». Δυστυχώς είμαστε άνθρωποι, εντάξει, είμαστε οι μύθοι βασικά, δεν είμαστε μόνο άνθρωποι, κάνουμε και λάθη, δεν είμαστε θεοί, αυτό θέλω να πω. Οπότε σήμερα, αν έχεις καταλάβει ότι αδίκησες έναν δικό σου άνθρωπο, ρίξε τα μούτρα σου και ζήτα συγγνώμη. Μία συγγνώμη μπορεί να ξεκολλήσει την κατάσταση. Απόφυγε το συγγνώμη, αλλά και εσύ από την πλευρά σου, όχι, γιατί θα ξανανοίξει τον ίδιο καυγά. Κατά τα άλλα, έχεις μία κοινωνική διάθεση και μπορείς να απολαύσεις επαφές χωρίς να χρειάζεται κάθε συζήτηση να καταλήγει σε απόφαση. Θέλω να σου πω ότι σήμερα είναι η καταλληλότερη μέρα για φλερτ και για έρωτα. Όχι τόσο στο πουσουκού, όσο σήμερα.
3: Συγγνώμη, έχει δίκιο ο Δημήτρης. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει.
1: Εγώ.
3: Λέει όχι ο άλλος ο Δημήτρης. Μαρία, γιατί δεν στέλνουν σε σένα και στέλνουν μόνο στη Ράνια? Σε μένα, γιατί δεν στέλνουν κανένα έτσι?
0: Γιατί είμαστε το πρωί εδώ πέρα, είμαστε
1: δεν
0: μαζί.
1: Αφήνει,
0: και ξέρουν ότι θα φάνε
3: κράξιμο.
0: Ενώ πολλοί νομίζουν, βέβαια με έχουν πάρει χαμπάρι τώρα, ότι δεν βλέπω εγώ τα μηνύματα. Παιδιά, έχω το Viber του υπολογιστή. Βλέπω και το απόγευμα και τον Τουλουλού. Βλέπω, μην κοιτάτε τώρα, ό,τι πιο σιά είναι, μετά στην Ελένη, ανά πάση στιγμή έχω πρόσβαση στο Viber. Βλέπω τα μηνύματα ολονών σα, ό,τι ώρα και να ακούτε music.
3: Καλά να πάθετε.
0: Οπότε μην μου κουνιέστε.
1: Γιατί είναι μαραία, όταν είσαι στο 11 δεν είχε μηνύματα.
3: Ναι, ναι, ναι, είχα. Γι' αυτό λέω, δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Λέω τώρα γιατί δεν έχω.
0: Ναι, ναι, ναι. Και καθόλου και σαλιαρίζουν. Μετά πια βρίσκονται, εντάξει, οι Βουλγαράκοι είναι συνδυσμένοι. Δεν τη στέλνουν τόσο πολύ. Ξέρουν ότι την έχω προπονήσει τη Βουλγαράκη.
3: Α, ναι, δεν
0: είναι. Ναι, παιδί μου, ξέρει να χειριστεί ένα ακροατή η Βουλγαράκη. Έχει φάει καφρίλα στη ζωή της. Ενώ η Ράνια είναι αθώα, δεν ξέρει.
3: Όχι.
0: Και είναι με όλους, καλημέρα, τι κάνει, γι' αυτό. Και παίρνουν θάρετρα τώρα αυτοί. Και τους βλέπω από κάτω, οι οποίοι στέλνουν και ηχητικά. Καλά, άμα δεις.
3: Α, ναι, στέλνουν ηχητικά.
0: Άμα
3: ναι,
0: δεις τι ηχητικά στέλνουν στη Ράνια.
3: Έχεις ακούσει και τα ηχητικά.
0: Βέβαια, όλα. Ξερνάω. Ρε, είστε σαλιάριδες. Είναι αυτό που προσπαθώ να παίξω σοβαρή, φιλέ.
1: Αλλάζουν τη φωνή τους, ρε.
0: Καθίστε, ναι, καλά. Καθίστε καλά. Γιατί θα πέσει το γλέντιμα του αιώνα. Αυτό έχω να πω. Συνέχισε.
1: Φίλε μου, το ξέρω ότι θέλω να σου πω ότι σήμερα το επαγγελματικό ερώτημα είναι ποια από τις επιλογές σου αξίζει πραγματικά τον δικό σου χρόνο. Αν κοιτάς λοιπόν ταυτόχρονα πολλές κατευθύνσεις, διάλεξε μία για να την εξετάσεις ουσιαστικά. Δες τι απαιτεί, τι σε ενδιαφέρει σε αυτήν και ποιο θα ήταν το πρώτο βήμα. Φαίνεται ότι κάτι ιατρικό πάει πολύ καλά που μπορεί να προσπαθούσε να
0: κάνει. Ο Τάκης στέλνει και βίντεο μέσα από το Στυράνια. Δεν στέλνει. Εδώ κοιτά. Τάκης, κοίτα φάτσα.
3: Α, ο Τάκης είναι. Ο Τάκης με την Ταλίκα είναι. Καλημέρα, Τάκη μου.
0: Καλημέρα, Τάκη. Εντάξει, στο Τάκη με τον Τάκη δεν έχω γιατί είναι και ακροατή.
1: Είναι καλό, καλό.
0: Μα στέλνει τα τέτοια, ναι, λέγει.
3: Ρέση Βασίλη, συγγνώμη τώρα. Ρέση Βασίλη, αυτό δηλαδή για κοπλιμέντο μου το έστειλε τώρα.
1: Τι σου είπε, Μαρία.
3: Η Βουλγαράκη είναι αδιάφορη, εμείς θέλουμε τη Θεία Μαρία. Θεία Μαρία. Δηλαδή πραγματικά, Θεία Μαρία, Ρέση Βασίλη.
0: Ναι.
3: Είναι πού τέλεια. Είναι το σεξινές μου.
0: Ναι, έλατε.
1: Είναι η Θεία Μαρία και πώς.
3: Ναι, ναι, ναι. Είναι...
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πώς Μαρία, Μαρία είναι πολύ σεξι. Δεν έχεις την άλλη τη Θεία στο TikTok. Με τον Ανιψιό. Αν βρίσκεσαι σε πρόσφατη σχέση, απόλαυσε τη συνάντηση.
0: Αυτό ρε, τι πλάκα έχει στο TikTok.
3: Ποιο, με τη θεία.
0: Που βγάζουν AI κάτι θείες και κάνουν το ένα χέρι, δεν φαίνεται που το έχουν. Και απλά κουνιούνται και λέει: έχει έρθει ο φίλος του Ανιψιού μου. Είμαι εδώ με τον Ανιψιό μου. Και κουνιέται ολόκληρη, υπονοώντας ότι κάτι κάνει. Δεν τα έχει δει.
1: Καλά, πήρε τον Ανιψιό μου από το σχολείο.
3: Όχι, δεν θέλω να τα βλέπω αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Και μετά μου λες: το Θεία Μαρία είναι ωραίο. Εντάξει.
1: Τα έχει δει. Φίλε μου, εγώ και. Α, το ξότι. Επίσης, δεν χρειάζεται να δεσμευτείς για πάντα. Χρειάζεται να σταματήσεις να τα αφήσεις όλα εξίσου ανοιχτά, λίγο για να αναπνεύσεις γιατί νιώθεις ότι πιέζεσαι. Πάμε στον εγώ καιρό που σήμερα θέλεις να βγεις λίγο από τις ίδιες εικόνες και τις ίδιες συζητήσεις. Μια μικρή βόλτα λοιπόν σε άλλο μέρος ή κάτι καινούριο που θα μάθεις μπορεί να σου αλλάξει όλη τη διάθεση. Αν βρίσκεσαι σε πρόσφατη σχέση, απόλαυσε τη συνάντηση χωρίς να ανοίξεις όλο το πλάνο της επόμενης πενταετίας. Δώσε λοιπόν χρόνο στον άλλο να φτάσει εκεί που έχει ήδη πάει η δική σου σκέψη, αλλά δώσ' του χρόνο να το κάνει μόνος του.
3: Συγγνώμη λίγο τώρα, βλέπεις τη μουσική ανηφάνη. Στέλνουν σε όλα τα κορίτσια, τι ωραία, και εμένα στέλνουν γριά κοτέχη το ζουμί. Δηλαδή πες μου τώρα.
0: Δεν έχουν, εδώ πρέπει να κάνει και σύλλογο, πώς λέει,
3: πουρό. Τι σύλλογο δεν βλέπεις εδώ πέρα.
0: Πουρόφιλη.
3: Πουρό, ναι, δηλαδή βλέπεις τη μουσική ανηφάνη.
0: Έλα ρε Μαρία, μα καταρχήν.
3: Μου χαλάς το image μου.
0: Ποιο image σου.
1: Σιγάρε Μαρία,
0: το image σου δεν
3: είναι. Ρε παιδιά, είχα ένα image, είχα ένα σεξινες κάτι.
0: Πού το είχε, Μαρία, αυτό. Πότε το είχε. Είχαμε εμεί. Να το βρούμε, γι' αυτό λέω.
1: Εγώ πάντως γλυκιά σε.
3: Εσύ που δεν με έχει φωνήσει, δεν ξέρω, παιδί μου, ότι έχω και ένα σεξινε κάτι.
0: Όχι, ποτέ. Εγώ όσο καιρό σε ήξερα, στην τηλεόραση και αυτά που
3: δεν έβγαζα και ένα attitude. Μόνο η φωνή μου, δεν έβγαζα και ένα attitude κάτι. Δηλαδή τώρα η γριά κοτά έχει το ζουμί. Δηλαδή πού πήγαν όλα αυτά που είχα εγώ.
0: Ναι, ρε η Μαρία, δεν έχει να κάνει με την ηλικία σου, αλλά και δεν είναι κακό. Όπω. Άκου να δει. Εγώ σαν φάνη. Ενώ είμαι. Άκου να δει τώρα, γιατί βάζω και τον εαυτό μου πριν κράξω κάποιον. Που δεν κράζω. Εγώ σαν φάνη. Παρότι είμαι μπρουτάλ, άγριος και αυτά, δεν έχω σεξινες. Είμαι απλά όμορφος. Είμαι σαν τη Δούκισσα.
1: Τι λέει. Φάνη, τι λες, παιδί μου.
3: Είμαι σαν τη Δούκισσα, είπε.
0: Ρε, παιδί μου, χωρίς πλάκα.
1: Εσύ από την εμπειρία, έχεις πάει κάτι.
0: Εγώ, ρε, παιδί μου, σαν άντρας, δεν θα πει κάποιος ότι σεξι είναι αυτός. Θα πει, α, είναι πολύ όμορφος.
3: Μέχρι
0: αλλά
3: εκεί.
0: Δεν έχω σεξ απειλέ.
1: Εγώ διαφωνώ. Δεν θεωρώ ότι είσαι τόσο όμορφος. Έχεις κάτι σεξ.
0: Δεν έχω τίποτα. Όχι, απλά είμαι όμορφος. Τον μπερδεύει.
3: Δεν θέλει, άστον, θέλει να νομίζω ότι είναι η Δούκισσα σε αντρικό. Άστον, ρε παιδί μου, να το νομίζει.
0: Αυτό έχει. Η Μαρία και εσύ. Εγώ νομίζω χωρίς το όμορφος.
3: Εγώ νομίζω ότι είχα ένα σεξινες. Είχα αυτή την εντύπωση. Ναι. Και τώρα με σένα με έχουν. Κοίτα εδώ πέρα.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Ναι. Ναι, κάτι είχε.
3: Κάτι, ευχαριστώ, ρε εσύ. Ελευθερία,
0: ευχαριστώ. Ελευθερία,
3: έχει παρηγοριά τον άρρωστο.
1: Όλη η Μαρία μας έχει
0: συντροφεύσει. Πάνα μπάρμπα και ένεσλι, ναι.
1: Μας έχει συντροφεύσει. Πάλι καλά που δεν έχω πάει στρατό. Θα με συντρόφευε εκεί. Φίλε μου, Γιώργο, σήμερα σε απασχολούν περισσότερο τα χρήματα που μοιράζεσαι με άλλους. Ένας κοινός λοιπόν λογαριασμός, μία οφειλή, μία συμφωνημένη υποχρέωση. Βάλε μπροστά σου λοιπόν τα πραγματικά στοιχεία για να ξέρεις τι σου αναλογεί και τι παραμένει λίγο ασαφές. Στα προσωπικά υπάρχει πιο ζεστό κλίμα. Είναι μια καλή μέρα να πλασάρεις λίγο τον εαυτό σου στα επαγγελματικά και να ζητήσω όσα θέλει.
0: Πάντω να πω κάτι τώρα. Ναι, στέλνουν εδώ πέρα κάτι παιδιά. Εμεί έχουμε μεγαλώσει με Μαρία.
3: Γιατί ρε, πόσο είσαι και έχει μεγαλώσει με Μαρία, λες και
1: εγώ που είμαι 30, τώρα θα κλείσω τα 31, έχω μεγαλώσει μαζί.
0: Εγώ που είμαι 42, πάλι έχω μεγαλώσει μαζί.
3: Σιγά, εσύ 42. Εγώ 46 μερικά χρόνια έχουμε διαφορά, έχει μεγαλώσει μαζί.
0: Ναι, αλλά εσύ κάνει καριέρα από πολύ μικρή ρε, Μαρία. Δηλαδή όταν ήμουν εγώ 20 και εσύ 26, εγώ σαν φοιτητή.
1: Σε βλέπει το κουσκού.
0: Ναι. Δεν ψέματα είναι αυτά. Μα έχω μεγαλώσει μαζί σου.
3: Δεν έχεις μεγαλώσει όμως.
0: Μωριντίβα.
3: Ναι, δεν έχεις μεγαλώσει. Ήμασταν σχεδόν κοντά.
0: Ναι, αλλά εσύ έκανες καριέρα με
3: βλάκα. Ο 30χρονος εδώ πέρα έχει υψηλό μεγαλώσει.
0: Βρε πουλάκι μου, ναι, αλλά δικαιούμαι να πω ότι έχω. Εσύ, με ποιον άλλο. Και με ποδοσφαιριστές είμαι συνομήλικος. Είμαι συνομήλικος με πόσο. Με τον Καραγκούνη που λέω. Λέγω τώρα με τον Τζόρτζεβιτς. Ναι. Δεν ξέρω μια
1: μεγάλη. Μεγάλωσες μαζί
0: του. Ναι, αλλά μπορεί να είμαστε ηλικιακά ίδιο, αλλά έχω μεγαλώσει μαζί του. Ενώ του έβλεπα να παίζουν μπάλα.
1: Εσύ μην νιώθεις άσχημα με αυτό που επειδή μας μεγάλωσες.
3: Όχι, παιδί μου, δεν είπα αυτό. Εντάξει τώρα ότι σας μεγάλος ακούγεται και κάπως.
1: Καθόλου. Ναι. Τιμή σου, λοιπόν.
0: Συγγνώμη, αυτή η φωτογραφία εδώ πέρα είναι αληθινή. Είναι
3: τι.
0: Μαρία, αυτή η φωτογραφία είναι αληθινή.
1: Αληθινή.
3: Είμαι εγώ. Είμαι εγώ.
1: Πάνι, συγκρατήσου.
3: Λοιπόν, και τότε δεν υπήρχαν AI στο Νίτρο.
1: Συγκρατήσου.
0: Παιδιά, στέλνω φωτογραφία στα κουνάβια, στο group, στην ομαδική.
3: Μαρία, την έστειλε να πείτε εμένα, δηλαδή.
0: Μα τι AI, παιδάκι μου, εδώ πέρα είναι. Που,
1: εγώ σου είπα ότι ήσουν σεξι, δεν μπορώ να.
3: Δεν το είπες αυτό, Δημήτρη. Είπες έχω μεγαλώσει, εντάξει. Δεν σε έλεγα σεξι, ναι, το είπες αυτό.
1: Ξέρω με αυτό που λέω, αλλάζω γνώμη. Συγγνώμη, εγώ.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, εντάξει.
0: Μαρία, τι σου έχουν κάνει στη φάτσα, γιατί είσαι έτσι.
3: Ναι. Όχι, με έχουν βάψει πολύ εκεί πέρα και έχουν φουσκώσει λίγα πράγματα γενικά. Έχουν φτιάξει λίγο.
0: Για να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω
1: πράγματα. Άρα δεν είσαι εσύ, ρε Μαρία, τότε.
3: Όχι, εγώ είμαι ρε, εσύ.
1: Μα έχουν σου αλλάξει το πρόσωπο. Σου έχουν φουσκώσει το στήθος, τι έμεινε.
3: Περίμενε. Το στήθος το έχουν φουσκώσει λίγα, και είναι αλήθεια είναι αυτή. Στο πρόσωπο έχουν βάλει λίγο περισσότερο make-up.
0: Λοιπόν,
3: εγώ
0: Μαρία...
3: με το make-up το πολύ δεν λειτουργώ.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Δεν μου πάει το πολύ το make-up.
0: Παιδιά, έχω βάλει μια φωτογραφία. Εγώ έχω βάλει μια φωτογραφία στο group στα κουνάβια. Μπορεί κάποιος να την πάρει και μέσα από AI να δώσει εντολή στο AI να φέρει το ένα μάτι λίγο πιο κοντά στο άλλο.
1: Φάνη!
0: Όχι, εντάξει. Να δω κάτι. Να δω, αυτή την ατέλεια θέλω να δω. Μπορεί, όχι να την κάνετε αλήθωρη. Απλά αυτό θέλω να δω ότι η Μαρία.
3: Να φέρει το ένα μάτι κοντά στο άλλο, εντάξει.
0: Λίγο πιο κοντά. Αυτό μπορεί να το κάνει κάποιος. Λοιπόν. Συνέχισε, Δημήτρη.
1: Ναι, συνεχίζω.
3: Πώς το σκουρίνω τα μαλλιά μου.
1: Όποιος έστειλε αυτή τη φωτογραφία, να ξέρεις, μας έδωσε ψωμί τουλάχιστον του Φάνη για 2 εβδομάδες. Φίλε μου, τροχό. Τι, για 2 χρόνια, μου σου πω.
0: Παιδιά, στο Νίτρο είναι. Δεν είναι. Από το Νίτρο είναι.
3: Στο Νίτρο ήταν.
0: Ναι.
1: Φίλε μου, τροχό, σήμερα σε απασχολούν περισσότερο τα χρήματα που μοιράζεσαι με άλλους. Ένας κοινός λογαριασμός, λοιπόν. Μια οφειλή, μια συμφωνημένη υποχρέωση. Βάλε μπροστά σου τα πραγματικά στοιχεία για να ξέρεις. Α, το. Σε είπα, σε είπα. Και κλείνω με το συχθείς που σήμερα αξίζει να δείξεις μια δουλειά σου που έχει προχωρήσει. Μπορεί λοιπόν να τη βλέπεις κάθε μέρα και να ξεχνάς πόσα έχεις μάθει στην πορεία, όμως τώρα έχεις κάτι πιο ολοκληρωμένο να παρουσιάσεις. Ναι. Εντάξει.
3: Κατάλαβες τι κάνεις τώρα.
0: Άστον εσύ το Δημήτρη. Ναι, λέει.
1: Μίλησε συγκεκριμένα.
3: Καλά τώρα ο
1: Λεωνίδας τώρα.
3: Ναι, τώρα ήταν βούτυρο στο ψωμί.
1: Μαρία, περαστικά. Βάλε ένα ματάκι γιατί δεν ξέρω τι σε περιμένει.
3: Το είδα, μου το
1: δείξε. Για να δω κι εγώ. Παίξτε τα μαγιά.
3: Περνάτε καλά, ε.
1: Θέλω να σου πω, φίλε μου Χθή, ότι θα πρέπει να μιλήσεις λίγο συγκεκριμένα για το αποτέλεσμα και τη δική σου συμβουλή και γενικότερα να μιλήσεις συγκεκριμένα για όλα αυτά που έχεις κάνει εσύ και τι σου αναλογεί. Ήρθε η ώρα γενικότερα να μιλήσεις. Εντάξει. Αν ακολουθήσουν αιτήματα για βοήθεια, δεν την προλαβαίνεις πριν προσφερθείς. Η δική σου προσπάθεια χρειάζεται επίσης χρόνο. Οπότε μην κοιτάτε να βοηθάτε μόνο τους άλλους. Κοιτάξτε και λίγο τον εαυτούλη σας.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλω να ηρεμήσουμε.

0: μου έχει κάνει
1: εσύ
0: τώρα.
1: Ζήτησε να ασχολούνται όλοι. Ζήτησε γιατί να ασχολούνται μαζί σου. Ορίστε.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Δεν θέλω να ασχοληθείτε άλλο. Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Στέλνω στο group να μπείτε κι άλλοι.
0: Ναι, ναι, στέλνω να μπείτε κι άλλοι.
1: Παιδιά, το group του Viber είναι καρφιτσωμένο στο Instagram του Music.
0: Στείλτε τώρα να δείτε πώς συγχρονίζετε τα μάτια με τα δόντια. Στείλτε.
2: Λοιπόν. Θα τρελαθώ. Λοιπόν, συγγνώμη Μαρία, και αυτή είναι αληθινή.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Όχι. Αυτή την έχουν πάρει και την έχουν. Άστο, είχα πάει σχεδόν στα δικαστήρια.
2: Ναι.
1: Α, ναι.
0: Άστο αυτό. Ναι,
2: αυτή η διάρκεια. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: άστο.
2: Φίλες, ναι. Και φίλες και φίλοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Γεράσιμε, καλημέρα!
3: Καλημέρα!
2: Λακό μου, τροφίσονα!
4: Κουνάβια, επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Ο Music 892 παρουσιάζει The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν στην Αθήνα για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering της σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση. Δύο stages από το Sunset μέχρι αργά στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε. Be there.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
8: Πάλι σχολή.
9: Πάλι γραφείο.
10: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
11: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Have you met Kiko?
15: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
16: She calls it other mommy. She look like you.
15: What?
17: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
18: It was me. What? Was it me?
17: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
19: You have to be scared, mommy. She's next.
1: Can I go into your heart?
17: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
3: We'll have so much fun together.
17: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
7: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Θέλεις οικονομία.
14: θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
14: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε και ο Δημήτρης ο Μπουλίνης έχει πάει για το. Ρε φίλε, μα είναι δυνατόν αυτό, παιδί. Είναι βλαμμένο, ρε φίλε. Είναι Μαρία, φέρτε τον πέρα, θα τον ξεβρακώσω τώρα πραγματικά. Μα είναι δυνατόν. Ξέρει, ρε παιδιά, κάθε φορά ότι παίζουμε δύο τραγούδια. Και σηκώνεται και φεύγει την ώρα το... για κατορίμα. Πήγε, βγάλω τον έξω με το σόβρακο. Να βγει με το, με τη... με το σκάτω στο τέτοιο. Μα είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν. Μα και φεύγει με ένα στυλ. Έχει γίνει star πλέον. Τι, τι ουρί, τι είπα να πει ουρί, να τα κρατήσει μέσα του. Μα ξέρει και σηκώνει και φεύγει χωρίς να ρωτήσει. Σηκώνει και φεύγει χωρίς να ρωτήσει. Τι είσαι πλέον.
1: Εσύ Δημητρή ήταν που ήταν έξαλλο, τον έχει εκνευρίσει.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Και να εξηγήσω και στα παιδιά ότι ο Δημητρή έχει μια δουλειά εδώ πέρα να μα δίνει τι αναφορέ στον τέτοιο. Και σηκώνει και φεύγει με μια έπαρση. Μην απαντά, ρε! Βγάλει τι αναφορέ να τι κάνουμε. Μην απαντά. Προχώρα. Βγάλει τι αναφορέ εδώ πέρα. Περιμένει όλη η Ελλάδα να πούμε σε να πάει να κατουρήσει. Έλα, προχώρα. Την απάντηση την έχει έτοιμη. Ο Δημήτρης έχει μια. Έχει εδώ πέρα. Τον έχω αφήσει εγώ υπεύθυνο να μα δίνει τις αναφορές στο χορηγό. Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε πάντα μαζί μας. Στίχημα.
2: Ησύχασε, γιατί και ο δικός μου δικηγόρος περιμένει. Είναι στα σκαριά.
1: Στίχημα.
2: Ησύχασε, βλέπεις τι γίνεται.
0: Στίχημα. Εμένα ο δικός μου δικηγόρος βαράει το παιδί του.
2: Βλέπεις τι.
0: Λοιπόν, στίχημα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Η χορηγάρα μας, επίσημος χορηγός των κουναβιών και εννοείται και του UEFA Europa και Conference League πάντα μαζί. Μας. Βγάλαμε και μεζέ τις προάλλες. Θα έρθουν και άλλοι μεζέδες. Stay tuned εδώ πέρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ 21 Plus. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Η Telecom είναι εδώ, παιδιά, και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, στις επιχειρήσεις, στις συναλλαγές. Γενικά, παιδιά, αν θέλετε να ανακαλύψετε αυτή την εμπειρία της Telecom, μπαίνετε στο telecom.gr.
2: Και δύο νέοι προορισμοί για ανδρικό στυλ είναι εδώ. Jack and Jones, λοιπόν, στο πρώτο όροφο του The Mall Athens και στο Χαλάνδρη, λεωφόρο Πεντέλης 4. Ανακάλυψε τις νέες συλλογές, μοναδικά denim και όλα τα must have κομμάτια της σεζόν σε τιμές που θα αγαπήσεις. Επισκέψου σήμερα κιόλας στα ενωμένα καταστήματα στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη για να ανακαλύψεις όλα τα νέα trends της σεζόν. Γιατί όλα ξεκινούν από ένα Jack and Jones outfit.
0: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι. Μαρία Ένεσλη, και ενεργηθείτε.
3: Ενεργηθείτε.
1: Πάμε να μιλήσουμε για υλοποίηση επιθυμιών. Τι είπες? Τι λες, ρε,
2: τίποτα, τίποτα, τίποτα, Μαρία, μην δεις.
1: Τι λέει, μωρέ,
2: παιδί. Να τα λες λίγο στο ρυθμό της μουσικής.
1: Πάμε να δούμε τώρα τα υλοποίηση επιθυμιών, τα πνευματικά σημάδια.
2: Ο άλλος τώρα έχει απορροφηθεί και γράφει τώρα, δεν έχει ακούσει τίποτα.
1: Όχι. Φάνη, τι είπα μόλις τώρα.
0: Τα σημάδια.
1: Α, για ποιο πράγμα.
0: Ρε εσύ, κάτσε, κάτι πρέπει να αριθμίσω τώρα, είναι σοβαρό.
1: Συγγνώμη που σε
2: ρώτησα.
0: Προσπαθώ να συνδέσω το κόντεξ με το κλοντ.
1: Εντάξει, έλα, εντάξει, μπορείς να το συνδέσεις, εγώ θα τα πω. Σημάδια, παιδιά, που αν τα δείτε στην καθημερινότητά σας, να ξέρετε ότι εκείνη τη στιγμή, αν εκφράσετε μια επιθυμία σας, θα υλοποιηθεί στο άμεσο μέλλον. Η φλόγα του κεριού, ανάβεται ένα κερί και η φλόγα καίει ψηλά και σταθερά, τότε να ξέρετε ότι σύμφωνα με πνευματικές παραδόσεις και όλα αυτά, είναι ένα ευνοϊκό σημάδι και δείχνει ότι η επιθυμία που έχετε σε εκείνη τη φάση της ζωής σας, τη στιγμή, εκείνη την περίοδο, έχει δυναμική και η ενέργεια κινείται πάρα πολύ καθαρά. Οπότε θεωρείται καλός ιονός για να κάνετε υλοποίηση.
2: Να πω στον Σπύρο που λέει καλημέρα, καλή εκπομπή, και άμα διώξετε τον Μπουμπουλίνη θα γίνει ακόμα καλύτερη.
1: Α, να
2: του πω μια καλημέρα μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου και να προσέχεις το δρόμο, γιατί πολλά γίνονται.
0: Επίσης, παιδιά, να σου πω κάτι. Το group των κουναβιών το έχει καρφιτσώσει στο.
4: Βάλει story
0: στο Instagram. Αλλά να εξηγήσω κάτι. Όταν σας βάζουμε στο group chat, εκεί πέρα δεν το βάζουμε. Το βάζουμε για να μιλάτε και μεταξύ σας. Αν θέλετε να μας στείλετε κάτι το οποίο θα το πούμε στον αέρα, πρέπει να μας στείλετε σε προσωπικό μήνυμα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δηλαδή, πολλοί στέλνουν μηνύματα στο group chat και νομίζω ότι θα τα διαβάσουμε στον αέρα. Δεν τα διαβάζουμε στον αέρα, κυρίως στο group chat το στέλνουμε για να μιλάτε και να κορυδεύετε εσείς εμάς μεταξύ σας. Συνέχιση.
1: Δεύτερο σημάδι. Και τελειβάνι.
2: Τι?
1: Λιβανίζεται και τελειβάνι.
2: Όχι, μάνα μου, καμιά φορά.
1: Ωραία. Να αρχίζεις να καίς και εσύ, Δημήτρη, γιατί αν ο καπνός από το λιβάνι ανεβαίνει σε μια ευθεία στήλη και δεν στριφογυρίζει ή σκορπίζεται από εδώ και από εκεί, ερμηνεύεται το σημάδι, παιδιά, καθαρής ενέργειας και ευνοϊκού πνευματικού ρεύματος και δείχνει ότι η πρόθεση που έχετε κινείται προς τα πάνω χωρίς αντιστάσεις. Οπότε και αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό σημάδι. Συνεπώς, μια κάθετη στήλη καπνού θεωρείται ως ένα ισχυρό ναι γύρω από την ενέργεια μιας επιθυμίας που έχουμε, Λευτέρη. Μια πεσμένη βλεφαρίδα τώρα, την ξέρουμε, το ξέρουμε αυτό για την πεσμένη βλεφαρίδα που βρίσκουμε στο μάγουλο. που έχει πέσει μια βλεφαρίδα.
0: Ναι, κάτι έχω κάνει
2: κάποια πάνω ή κάτω, για να κάνει ευχή.
1: Ακριβώς, ή στο χέρι. Λοιπόν, το να κάνει μια ευχή είναι αυτό η λαϊκή παράδοση που έχουμε και άμεσα το κάνουμε, ρε παιδί μου, όταν δούμε την βλεφαρίδα. Να ξέρετε όμως ότι όταν προσγειώνεται αυτή η βλεφαρίδα.
0: Παιδιά, Δήμητρα, δεν σας κάνω blog. Παιδιά, στο blog, στο group σας κάνω όποιος θέλει κάποια χοντράδα. Γιατί, ρε παιδί μου, δεν μπορώ, καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να βάλω χιουμορόμετρο. Αλλά όταν βλέπω μετά. Όχι εμάς να μας κράζετε με τη Μαρία και τον Δημήτρη και εμένα να με πείτε και τα χειρότερα. Αλλά πολλές φορές, μια φορά είχατε πιαστεί, τσακωθεί τώρα κάτι.
1: μεταξύ σας, ναι, να μην είναι ξεφεύγετε.
0: Επίσης, ο γραπτός ο λόγος, ρε παιδιά. Είναι και λίγο. Δηλαδή, πρέπει να. Πώς να σου πω. Ο γραπτός λόγος είναι λίγο περίεργος και μπορεί κάποιος να παρεξηγηθεί. Παρ' όλα αυτά, παρεξηγέστε, σας κάνω μπαντ. Εγώ έχουμε φτιάξει και άλλο group που λέγεται Κούνα Βοκατράζ, όπου εκεί πέρα βάζουμε τους μπαναρισμένους για λίγο καιρό. Μπαίνουν φυλακή δηλαδή οι μπαναρισμένοι για λίγο καιρό, όπως το λένε ακροατές, και τους ξαναεπαναφέρουμε. Λοιπόν, κάθε τόσο, δηλαδή το μπαντ δεν είναι μόνο μου, κάθε τόσο, ό,τι και χοντράδι να έχει πει, σας επαναφέρω, σας ξαναβγάζω. Για λέγε.
1: Λοιπόν. Είχα μείνει στη βλεφαρίδα. Όταν μια βλεφαρίδα πέφτει στο μάγουλό σας, στο χέρι σας, δηλαδή προσγειώνεται έτσι σε μια σημαντική στιγμή, να ξέρετε ότι είναι σημάδι ότι η ευχή σου, αυτό που εύχεσαι εκείνη την περίοδο, ο κρυφός σου πόθος, η κρυφή σου επιθυμία, έχει γίνει.
2: Έχει αντιληπτή, γίνει.
1: Αντιληπτή από το σύμπαν, από τα πάνω πατώματα που λέμε. Και γενικότερα θα υλοποιηθεί στο άμεσο μέλλον. Βρίσκεται ξαφνικά μια πέτρα των ευχών και, ή μια πέτρα γενικότερα και έχει μια λευκή γραμμή στη μέση. Το έχετε πάθει και με τη θάλασσα.
0: Τι λες τώρα, τι
1: να βρεις έτσι μια πέτρα και να έχει μια λευκή γραμμή. Πόσο μάλλον ήταν και πέτρα ευχών με λευκή γραμμή.
2: Είναι έτσι, η πέτρα ευχών.
1: Είναι ή ο κρύσταλλος ή γενικότερα τέτοιες ενεργειακές πέτρες, ρε παιδί μου. Αυτό θεωρείται σημάδι που μπορείτε να κάνετε εκείνη τη στιγμή μια ευχή και να ακολουθήσετε τη γραμμή που βλέπετε με το δάχτυλό σας καθώς κάνετε την ευχή. Είναι καλός ιονός υλοποίησης. Λοιπόν, λιβελούλα. Μπορεί να είναι καλός ιονός, αλλά εγώ δεν θα ήθελα να μου προσγειωθεί παιδιά πάνω μου. Δεν τα μπορώ τα έντομα. Ωστόσο, αν εσείς τα μπορείτε, θεωρείται πάρα πολύ σημαντική η λιβελούλα όταν προσγειώνεται απευθείας πάνω σας. Είναι έτσι μια ευλογία.
2: Ποια είναι η λιβελούλα, ρε Μαρία?
1: Είναι που είναι σαν του κουνούπι, αλλά πολύ μεγάλο, ρε παιδί μου, με τα φτερά.
0: Το ελικοπτεράκι που λέμε, ναι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Το ελικοπτεράκι.
1: Σε λίμνες, ναι.
0: Δεν τσιμπάνε αυτά. Νομίζω ότι δεν τσιμπάμε.
1: Και εγώ νομίζω ότι δεν τσιμπάνε.
2: Εγώ άκουσα, φέρνουν τύχη αυτά.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ τυχερό. Ουσιαστικά συμβολίζει ευθυγράμμιση με αυτό που προσπαθείς να προσελκύσεις στη ζωή σου.
0: Η λιβελούλα λέει τρώει τα κουνούπια, λέει ο Μιχάλης. Ναι, παίζει.
1: Α, ναι, τρώει
0: τα
1: κουνούπια.
0: Εμένα μου αρέσει αυτό το κουνούπι, αλλά βέβαια αν το δω τώρα τη λιβελούλα πάνω.
1: Σαν κουνούπι, αλλά τι είναι. Μεγάλο κουνούπι δεν είναι.
0: Θα σας πω κάτι, θα γελάσετε τώρα. Εγώ σε τέτοιο πράγμα, νομίζω ότι δεν ξέρω αν ήταν ακριβώς η λιβελούλα, αλλά μεγάλο. Έχω ρίξει στο Δέλτα του Εύρω πάνω όταν ήμουν φαντάρο. Έχω ρίξει παιδιά και το έχω πετύχει, αν δεν με πιστεύετε. Έχω ρίξει κλωτσίδι.
1: Πού μου αρέσει τη λιβελούλα.
0: Ρε, παίρνα και μια λιβελούλα. Κουνούπια, ας το απλό κουνούπι στον Εύρο είναι σαν το Λευτέρισσο στο μέγεθος. Αλλά είχαμε βρει ένα ελικοπτεράκι τέτοιο, αυτό που παίρνει μπροστά μου και το τραβάω ένα κλωτσί. Τάου! Το οποίο φέρνει κάτι φάλτσα και έφυγε μετά.
1: Ότι τράβηξε κλωτσίδι σε λιβελούλα.
0: Σε λιβελούλα. Μα έρχονταν κοντά μου. Το πρόλαβα.
1: Εντάξει. Αυτό λοιπόν ήταν πολύ καλό ιονό, να ξέρει. Τότε, άμα το γνώριζε.
0: Τον έδιωξα.
1: Έδιωξε τον ιονό, φουλ. Θυμάστε, παιδιά, του κλέφτε. Αυτό το άνθο με τους, το λευκό άνθο που λέει. Α, ένα κλέφτη.
2: Το φυσά.
1: Ναι, λέει, είναι άνθο πικραλίδα. Το θυμάσαι. Που υπήρχε στην ατμόσφαιρα αυτός ο κλέφτης.
2: Ναι, πολύ μ' άρεσε.
1: Λοιπόν, παιδιά, αν το βλέπετε, εγώ έχω δει και τώρα, άμα είσαι δηλαδή λίγο σε φύση, βλέπεις.
0: Ναι.
1: Να ξέρετε, παιδιά, ότι όταν το δείτε, μπορείτε να κάνετε μια ευχή.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Απελευθερώνετε την αποστολή των προθέσεων. Οπότε, αν εμφανιστεί εκείνη τη στιγμή που σκέφτεστε κάτι, να ξέρετε ότι είναι σημάδι. Ξεκάθαρο σημάδι ότι θα γίνει. Το πεφταστέρι. Το πεφταστέρι. Το να κάνετε μία ευχή όταν εμφανίζεται ένα πεφταστέρι είναι, παιδιά, πολύ ισχυρό σημάδι ευλογίας, συγχρονισμού. Δηλαδή έχετε συγχρονιστεί με την επιθυμία σας. Έχει ακουστεί η ευχή σας. Κάνετε, παρακολουθείτε στον ουρανό πεφταστέρια?
0: Εσύ εδώ πέρα στην Αθήνα έχουμε το φως των πόλεων που δεν βλέπεις πολύ καλά. Εγώ στο χωριό, στο Αίγιο βλέπω, πούμε. Στην Τίνο, αν πάμε σε κανένα βουνό απάνω, βλέπεις.
1: Αλλά ναι, ο συνήθως είναι.
0: Όπου έχει φως, δεν μπορείς να δεις καλά, ρε, εσύ το τέτοιο.
2: Εγώ σε μένα που δεν έχουμε σπίτια, βλέπω, ας πούμε.
0: Ναι,
1: το πεφταστέρι είναι, λένε ότι όταν βλέπεις ένα πεφταστέρι, είναι σαν να πέφτει ένας κομίτης, ρε παιδί μου, σε κάποιο σημείο. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει. Πάντως είναι πάρα πολύ καλός ιονός, να γνωρίζετε. Τελείωσα.
0: Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι δηλαδή, σημαντικά όλα αυτά που μας είπες.
1: Αμφιβάλλω αν άκουσε ένα.
0: Τα άκουσα όλα.
1: Τη Λιβελούλα την άκουσε, εντάξει. Και το φίλες και φίλοι.
0: Ερχόμαστε με Δημήτρη Μπουλίνη και εξαιρετικά, φίλες και φίλοι, σήμερα εξαιρετικά Celebrity News. Σε πολύ λίγο μαζί σας.
4: Λαμπρόπουλε!
0: Πήγαινε από εδώ, Λαμπρόπουλε. Άι στο λύκο, με τρόμαξες.
5: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892. In the nighttime.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ρημάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
5: Music 892.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
12: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
13: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
14: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
15: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: Στη Use θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Use ή τη use.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shit.

0: είμαστε, μικρά μου. Ρε γάμο, το μου έφυγε το μαξιλαράκι από τα αυτιά. Okay. Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε πάντα μαζί μας στο Δουλευταρά σε εκατοντάδες επαγγελματίες. Ό,τι και αν χρειάζεστε στο σπίτι σας, βλέπετε τις αξιολογήσεις και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγετε αυτόν που σας κάθεται καλύτερα στο μάτι. Αλλά αυτό που κάνει διαφορά στο Δουλευταρά είναι ότι έχουν οι άνθρωποι πέρα ολόκληρη ομάδα υποστήριξη για ό,τι και αν χρειαστεί. Και μην ξεχνάμε ότι έχει χάσει και το νέο ανανεωμένο Hyundai i20, το οποίο, παιδιά, είναι μια φάση που έχει χώρους, τεχνολογία, κινητήρα turbo και τιμή από 17.690. Hyundai i20 turbo και χωράει όλα όσα χρειάζεται.
1: Η Στοίχημαν, εκτός από χορηγός εκπομπής μας, παιδιά, είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League. Γενικά είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας σε ΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Και αν έχεις κρυολόγημα, βουλωμένη μύτη και η αναπνοή σου γίνεται ακόμα πιο δύσκολη, γνώρισε το Selva Cold & Flu από την Ινερμέντ για τη ειρηνική φροντίδα όταν η συμφόρηση κάνει την εμφάνισή της. Βοηθά στον καθαρισμό της ειρηνικής κοιλότητας και στην απομάκρυνση της ισορρευμένης βλένης, προσφέροντας ανακούφιση από τη ειρηνική συμφόρηση. Selva Cold & Flu από την Ινερμέντ για να αναπνέεις πιο ελεύθερα όταν το κρυολόγημα σου κλείνει τη μύτη.
0: Φίλες και φίλοι, θέλω να ηρεμήσετε γιατί ο Δημήτρης έρχεται με αποκαλύψεις τεράστιες. James Boob και Celebrity News.
3: Κόσμε μου!
0: Μη φωνάζεις, σε κόψα. Σύντομα, πάμε λίγο λεπτή από την αρχή.
3: Έλα.
2: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και ξεκινάω με μια αποκάλυψη.
0: Ναι, ναι.
2: Πάνη, και φυσικά θα μιλήσουμε για το θέμα της ημέρας.
0: Βεβαίως.
2: Φυσικά αναφέρομαι στον χωρισμό σε εισαγωγικά Βύση Καρβέλα. Mm-hmm. Έχω πληροφορίες.
0: Τα είπαμε εμείς χθες, βέβαια.
2: Τα είπαμε χθες.
0: Έχεις κάτι παραπάνω από αυτό?
2: Έχω πολλά παραπάνω. Αρχικά ξεκινάμε με ένα τραγούδι που φημολογείται έντονα ότι ακούει από χθες το απόγευμα ο Νίκος Καρβέλας συνέχεια.
1: Το ακούει.
2: Ναι, το ακούει συνέχεια. Και είναι αυτό. Εντάξει, τώρα δεν ξέρουμε. Στο TikTok έχει γίνει πολύ.
1: Ναι,
2: κατάλαβε το ακούει Βανδύ. Χαχά.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Θέλω να σας πω λοιπόν ότι έχει γίνει ολόκληρος χαμός από χθες. Ο κύριος Δημητρακόπουλος είναι ο δικηγόρος της Άννας Βύση. Δεν ξέρω σε πόσα κανάλια έχει βγει. Δεν ξέρω, ειλικρινά, με το που ανοίγω την τηλεόραση.
1: Εντάξει, είναι εξοικειωμένος, βέβαια.
2: Είναι εξοικειωμένος σίγουρα. Αλλά όταν ανοίγω την τηλεόραση, τον βλέπω σε όποιο κανάλι και αν βάλω. Ζάπινγκ. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
0: Ο Δημητρακόπουλος είναι ο Ζεσουή Κοροπή.
2: Ζεσουή Κοροπή. Λοιπόν, μας άνοιξε λίγο τα μάτια ο κύριος Δημητρακόπουλος, διότι μας μίλησε λίγο με τα ποσά τι γίνεται. Αν και είμαι ακόμα μπερδεμένος, βοηθήστε με κι εσείς. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα συγκεκριμένα ο κύριος Δημητρακόπουλος.
0: Δημητρακόπουλος.
2: Υποστήριξε λοιπόν ακόμα ότι ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να οφείλει στην Άννα Βύση περίπου 500.000 ευρώ από δάνεια.
1: Άννα οφείλει τώρα εκείνο.
2: Δηλαδή η Άννα Βύση του έδινε δάνεια είτε σε εμβάσματα είτε μετρητά 500.000 ευρώ, 300.000 ευρώ.
0: 400. Ναι, έλα ρε.
2: Ξέρεις, κύριε παιδί μου, μπορεί να ζητάς από τον κολλητό σου 50 ευρώ, 100 ευρώ για να βγεις και 500. Φαίνεται ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Νίκος Καρβέλας χρειάζεται για να ζητήσει από την Άννα Βύση 500.000 ευρώ.
1: Πω, παιδιά, τώρα θα βγουν όλα τα άπλυτα στη φορά.
0: Ναι.
2: Συνεχίζει ωστόσο και λέει: όπως ανέφερε, λέει, η οικονομική απέτηση του συνθέτη είχε ξεκινήσει από ποσό μεγαλύτερο των 600.000 ευρώ και στη συνέχεια, λέει, υπήρξε σύμφωνα με τη δική του εκδοχή συμφωνία που περιελάμβανε διαγραφή του χρέους. Καταλάβατε, δηλαδή, να διαγράψει το χρέος, συν 300 χιλιάρικα που του μπήκαν από την αυτοδιαχείριση, μάνι ένα 200. Και συνεχίζει ο κύριος Δημητρακόπουλος και λέει κιόλας ότι η συμφωνία που είχε κάνει ο κύριος Καρβέλας είναι 50-50 τα κέρδη. Αλλά στο ΟΑΚΑ.
0: Η φίλη Πέλα έχει βάλει και τέτοιο και Πολ που λέει: με ποιον είσαι, με τον Νίκο, με την Άννα, με την εφορία. Πατάω με την εφορία εγώ, Άννα.
2: Συγκεκριμένα λοιπόν, όπως αναφέρουν, δεν υπήρξαν κέρδη στο ΟΑΚΑ, Φάνη, που το αναφέραμε και εμείς εδώ χθες.
0: Ναι.
2: Λένε λοιπόν ότι υπήρξε τεράστια χασούρα στο ΟΑΚΑ. Για πάνω από 3 εκατομμύρια μιλάμε.
1: Πώς γίνεται,
2: χασούρα,
1: ρε,
2: δηλαδή γύρω στα 4 εκατομμύρια χασούρα.
1: Άρα γιατί την έκανε τη συναυλία, απλά για το φαίνεστε.
2: Τι να σου πω. 4 εκατομμύρια χασούρα, λέει η παραγωγή, ότι είχε. Οπότε δεν ήταν μια κερδοφόρα συναυλία, ρε παιδί μου, όπως ήταν το καλή Μάρμαρο.
1: Που εσύ θα πάει τετάκι σε αυτά τα επιχειρηματικά.
0: Άμα τα είχα, δεν θα έκανα ραδιόφωνο πέρα μαζί σας.
1: Ναι.
0: Παιδιά, δεν ξέρεις, όταν έχεις με 90.000 κόσμο να μπεις μέσα, πρέπει, ρε φίλε, δηλαδή, από τα λίγα που ξέρω, πρέπει να είσαι φοβερό μαλάκα. Δηλαδή, εννοώ αυτό που έκανε την παραγωγή πρέπει να είναι. Πώ να σου πω. Δεν γίνεται με 90.000 κόσμο να έχει χασούρα.
1: Τόσο λέω, γιατί να κάνει μια τέτοια συναυλία, άμα ξέρει ότι μπορεί να χάσει.
2: Σου λέει ότι ήταν μια πάρα πολύ ακριβή παραγωγή με τις οθόνες για το
0: στήσιμο. Δεν έχω αποδείξει για αυτό που λέω, αλλά θέλω να πω 90.000 κόσμο και τα πει και μέσα. Είναι...
2: Και είναι και χορηγή, παιδιά.
0: Δεν ξέρω.
2: Είναι και η χορηγή δηλαδή και είχε μεγάλους χορηγούς η συναυλία αυτή. Δεν είναι μια συναυλία που θα κάνω εγώ, που θα ανοίξω. Είχε τεράστιους χορηγούς. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αν είναι 5,5 εκατομμύρια μόνο τα κέρδη από τα εισιτήρια που λένε, πόσο μάλλον από τα τέτοια. Πάντως, είναι κρίμα. Είναι κρίμα όλο αυτό που σημαίνει. Από την άλλη, δεν θυμάστε λίγο, δεν λες και ζούμε στιγμές Star Channel, κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
0: Μίλετε στο Funnily, εδώ πέρα έβγαλε λεφτά από το live στο τραμ με 200 άτομα.
2: Όχι, εκεί πήγαν για καλό σκοπό.
0: Εκεί πήγαν για καλό σκοπό, οι κουφάλες. Τέλος πάντων. Αλλά έχω σκεφτεί αλλιώς να βγάλω λεφτά.
2: Δεν το έκανε και την τσέπη του, παραδόξως. Και τώρα λοιπόν έχουμε ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Τι θα γίνει με τους δυο τους και αν θα πάνε στα δικαστήρια. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Η Άννα Βύση έφυγε, έχει φύγει από χθες, δηλαδή έβγαλε την ανακοίνωση. Έφυγε, πήγε στο εξωτερικό μου.
1: Α, πήγε στην κόρη της προφανώς.
2: Μαζί με τη Δήμητρα Κούστα. Δεν έχουν πει στην Ευρώπη, όχι, πήγε στην Ευρώπη.
1: Νόμιζα Νέα Υόρκη.
2: Μάλλον ταξίδι για να ηρεμήσει για όλο αυτό που έχει συμβεί, γιατί και για εκείνη ήταν, ρε παιδί μου, πολύ χοντρό τώρα όλο αυτό που γίνεται. Έκανε ένα ταξίδι στην Ευρώπη, όπως λένε, με τη Δήμητρα Κούστα για να ηρεμήσει και οι δύο, γιατί και οι δύο αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, έχουν μπλεχτεί στο συγκεκριμένο θέμα. Τώρα λοιπόν κάνουν λόγο για το τι θα γίνει μεταξύ τους και αν θα το λύσουν εξοδικαστικά ή όχι. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι δύσκολο να το λύσουν εξοδικαστικά, διότι ακούγεται ότι ο Νίκος Καρβέλας θα απαγορεύσει στην Άννα Βύση να λέει τα κομμάτια του.
1: Και
2: όντως έχει δικαίωμα ο Νίκος Καρβέλας να το κάνει αυτό. Θα το δούνε μετά στο δικαστήριο.
0: Μπορεί να μπήκανε και μέσα. Δεν ξέρω, εγώ παιδιά σας λέω τώρα με τα δεδομένα που. Επειδή και εγώ κάνω παραγωγή. Δεν κάνω παραγωγή συναυλίων. Κάνω παραγωγή στα βίντεο που κάνω. Ξέρω ότι αν δεν έχεις έναν άνθρωπο μπορείς να πέσεις έξω. Αλλά τώρα με 90.000 άτομα. Τι να πω,
2: πολύ δύσκολο.
0: Δηλαδή, ξέρω ότι όλα, σε αυτή τη ζωή όλα γίνονται, παιδιά. Δεν θέλω να. Δεν έχω στοιχεία. Απλά κάπως. Κάπως εγώ, με ξέρετε, είμαι και Πελοποννήσιος. Εγώ δεν μπορώ να τα δεχτώ έτσι. Anyway.
2: Και έχει, το φροντοφωνάζανε από την πρώτη στιγμή ότι είναι χασούρα η συναυλία. Δεν ξέρω πώς. Είναι μια, ήταν λένε, από τις πιο επιτυχημένες συναυλίες στην Ελλάδα.
1: Δεν κάτι δεν κολλάει τώρα σε αυτό.
2: Είναι κάπως πολύ περίεργο από την πρώτη στιγμή να λένε ότι υπήρχαν και χασούρα και όλα και 4 εκατομμυρίων ευρώ χασούρα. Δηλαδή, τεράστια χασούρα. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως, είπαν και ο κύριος Δημητρακόπουλος ότι μπορούν να το λύσουν και δικαστικά το θέμα. Διότι και η Άννα Βύση.
1: Εξοδικαστικά.
2: Όχι, και δικαστικά, άμα θέλει. Γιατί έτσι, του είπε η Άννα Βύση ότι τέλος οι γέφυρες.
0: Ναι, ναι.
2: Άμα το συνεχίσει ο Νίκος Καρβέλας, τέλος οι γέφυρες. Πάντως λένε ότι μπορεί να έχει και Άννα Βύση συγγενικά, έτσι ονομάζονται συγγενικά δικαιώματα πάνω στα τραγούδια, δηλαδή τόσα χρόνια που τα λέει. Μιλάμε, παιδιά, για πάνω από 300
1: μετά τραγούδια. Δεν θα έχει τίποτα να πει.
0: Μισό λεπτό, φίλε.
2: Έχει το απαγορευμένο.
0: Φίλε και φίλοι, βγάζω αρμόδιο. Γιατί αυτά τα θέματα είναι σοβαρά. Βγάζω αρμόδιο επί του θέματος.
2: Τον κύριο Δημητρακόπουλο.
0: Το αμέσως πιο εμπλεκόμενο άτομο μετά τον κύριο Δημητρακόπουλο. Θα δει. Παρακαλώ, ναι. Ναι. Χτυπάει τηλέφωνο για να δω μισό λεπτό.
1: Να απάντησε.
0: Ναι!
4: Καλημέρα.
0: Έλα, Γιώργο, παιδιά, ο Γιώργος ο λογιστής μου είναι. Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι.
1: Καλημέρα.
4: Όμορφα.
0: Λοιπόν, Γιώργο, συζητάμε εδώ πέρα για τη συναυλία Άννα Βύση Καρβέλα. Και υποστηρίζουν.
4: Φάνη, τελετή.
0: Όχι, ρε, άσε βλακίες, σοβαρά θέλω να σε ρωτήσω. Λοιπόν, και θέλω να υποστηρίζουν κάποια δημοσιεύματα ότι μπήκανε μέσα σαν παραγωγή.
4: Αποκλείεται, έλα, παιδιά, τώρα αυτό είναι για ένα τέτοιο.
0: Εσείς, όχι σαν φίλος του Φάνη, σαν λογιστής, θέλω να μου πεις, υπάρχει περίπτωση με ένα ΟΑΚΑ 90.000 κόσμο να έχουν μπει μέσα με παραγωγή.
2: 4 εκατομμύρια χασούρα λένε.
0: Ναι.
4: 98.000, παιδιά, αυτό είναι τώρα φορολογικό τρίκ. Φουσκώσανε κάτι έξοδο εκεί πέρα, δεν ξέρω που τα πήρανε.
0: Ναι.
4: Από πού τα πήρανε. Όπου δεν υπάρχει κόστος φορολόγησης.
0: Ωπα, Γιώργαρας, μάνα. Ναι. Άρα, Γιώργο, μπορούμε να κάνουμε και εμείς κάτι τέτοιο αντίστοιχο με τα κουνάβια. Δηλαδή, μπορούμε να
4: δουλεύουμε. Όχι, Φάνη, μην το κάνεις.
0: Όχι, εμείς.
1: Αμέσως.
0: Εμείς δεν θα το κάνουμε. Μπορώ εγώ να διοργανώσουμε τα κουνάβια, να πω να κάνουμε ένα πάρτι, ρε παιδί μου, και να υπερφολογήσουμε. Δηλαδή, λέμε.
4: Άμα βάλουμε την μπροστινό των καμπούρι, δεν έχω πρόβλημα.
0: Ναι, μάλιστα. Ευχαριστώ, Γιώργο. Ευχαριστώ.
1: Άρα,
0: ευχαριστώ.
1: Αφού τα λέει ο λογιστής που ξέρει.
0: Δεν ξέρω, μίλησε σαν ειδικό.
1: Σαν ειδικό μίλησε τώρα.
0: Ναι, σαν ειδικό. Μάλιστα, συνέχισε.
2: Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα. Και φαίνεται ότι η κόντρα θα κρατήσει δυστυχώς. Θα πάνε κόντρα και όπου βγει. Διότι η Άννα Βύση είχε προγραμματίσει κανονικά εμφανίσεις στο Αθηνών Αρένα. Τέλος, το Hotel Hermou θα εμφανιζόταν κανονικά από φέτος το χειμώνα στο Αθηνών Αρένα. Όπως όλα δείχνουν λοιπόν, ακυρώνονται οι εμφανίσεις της Άννας Βύση στο Αθηνών Αρένα.
1: Μπορούν να ακυρωθούν τώρα από αυτό το συμβάν.
2: Λένε λοιπόν και για την ψυχολογική κατάσταση της Άννας Βύση, αλλά και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα τραγούδια και τα δικαιώματα. Γιατί άμα τις απαγορεύσει. να λέει τα τραγούδια, πει. Πρόσεξε, μέχρι να λυθεί απόφαση και να πάρει απόφαση στο δικαστήριο, μπορεί να περάσει και ένα-δύο χρόνια, καταλαβαίνετε. Οπότε
1: σίγουρα.
2: Είναι δύο χρόνια για να βύσει, μπορεί να μην μπορεί να λέει τα τραγούδια του. Mm-hmm. Βέβαια, ο λόγος, ο πραγματικός λόγος που λένε για το Αθηνών Αρένα, μιλάμε τώρα φήμες και όλα αυτά, λένε ότι δεν έχει προλάβει, επειδή του κάνουν ανακαίνιση, δεν έχει προλάβει να ετοιμαστεί. Δεν είναι έτοιμος ο χώρος. Mm-hmm. Αυτό να. Έχουν πει, ρε παιδί μου, τώρα για το Αθηνών Αρένα. Mm-hmm. Εντάξει, γιατί και εκεί νομίζω ότι το κάνουν ανακαίνιση και ο και Κυριακούς, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε δεν είναι έτοιμος ο χώρος. Χθες ανέβασε και ο πρώην κιθαρίστας της Άννας Βύσης, γιατί αν θυμάστε, πριν από πολύ καιρό, πριν από 5 μήνες, θυμάστε που είχαν αποχωρήσει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, από το πλευρό της Άννας Βύσης, και κιθαρίστες που τους είχαν χρόνια. Τα πάντα. Ο Κάρλος Πέρες, λοιπόν, ο κιθαρίστας της Άννας Βύσης, χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, ανέβασε στο Instagram ένα τραγούδι που μάλλον πολλοί το έχουν θεωρήσει ως μπηχτή για όλο αυτό που γίνεται. Money, τον Pink Floyd. Τώρα θα δούμε τι γίνεται. Αυτά, παιδιά, με την υπόθεση.
1: Παιδιά, εγώ πάντως δεν μπορώ. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι δύο πάλι θα τα βρούνε. Δεν
2: εγώ
1: μπορώ.
2: Το
1: δηλαδή, είναι, πώς το λένε, αδελφές ψυχές. Δεν μπορούν χωρίς ο ένας τον άλλον.
0: Ναι, και στέλνω αργής κάτι εδώ πέρα. Λέει, μπήκανε μέσα 4 εκατομμύρια ευρώ, λέει, και ακυρώνει τις δουλειές.
1: Και φεύγει και ταξίδι.
2: Ακυρώνεται η εμφάνιση στο Αθηνών Αρένα, διότι σου λέω, όπως λένε τα δημοσιεύματα, δεν είναι ολοκληρωμένος ο χώρος. Mm-hmm. Αυτό Μάλιστα. λένε. Λοιπόν, και τώρα έχει πάει ένα ταξίδι να ηρεμήσει λίγο από όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Να είναι καλά οι άνθρωποι. Εμείς σημασία. Ο μόνος κερδισμένος τελικά είναι ο Άρτζη από όλα αυτά, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Μάλλον ναι.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Μπουλίνη. Πραγματικά ρεπορτάζ εκ των έσω. Πληροφορίες οι οποίες.
2: Προσπαθώ όσο μπορώ να
0: μισή ώρα μίλαγε, δεν είπε τίποτα.
2: Φάνηξε τι γίνεται. Εμείς αυτά.
0: Κάτσε, έρχονται και από ακραίες. Κατερίνα λέει απέναντι μπαίνω. Τι λέει η Κατερίνα.
2: Α, μένει απέναντι.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι στα μπετά το Αθηνών Αρένα.
1: Ναι.
0: Από την Κατερίνα έρχεται κατευθείαν ενημέρωση στους ακροατές. Κατερίνα, παιδιά, είναι ακόμα στα μπετά το Αθηνών Αρένα. Μένω απέναντι. Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, πληροφόρηση. Αυτή ούτε ίντερνετ τίποτα.
1: Και ο Δημήτρης έχει. Δεν είναι έτοιμο, σα το λέω εκ των έσω.
0: Ναι, για πάρε τηλέφωνο, Κατερίνα. Πάρε τηλέφωνο, Κατερίνα.
2: Μαρία, μπορεί.
0: Πάρε τηλέφωνο, Κατερίνα, να δούμε και παιδιά. Μισό λεπτό.
2: Γιατί πολλοί το συνέδεσαν με όλο αυτό που γίνεται με την υπόθεση.
0: Εγώ, παιδιά, εγώ έτσι. Το ρεπορτάζ έτσι γίνεται. Όχι κουσουλό και ιστορίε. Εδώ γίνεται το ρεπορτάζ. Φίλες και φίλοι, βγάζουμε αυτή τη στιγμή κορίτσι, κοπέλα, η οποία μένει απέναντι από το Αθηνών Αρένα.
2: Αποκλειστικό.
0: Αυτά είναι αποκλειστικά. Ποιο είναι κουσουλό και Ευαγγελάτο. Λοιπόν, για πάρε τηλέφωνο την Κατερίνα. Μισό λεπτό, να έχουμε εικόνα τι γίνεται.
1: Έλα, καλή.
0: Ναι. Κατερίνα. Κατερίνα. Κατερίνα. Κατερίνα. Καλημέρα, Κατερίνα. Δώσε μας ρεπορτάζ. Τι βλέπεις απέναντι.
5: Μπετά.
0: Μπετά. Δώσε μας μια περιγραφή, Κατερίνα.
5: Τρεις μήνες
0: τα μπετά του Αθηνών Αρένα.
1: Περίμενε, δεν έχει μαστόρους, ρε παιδί
0: μου. Κάτσε, Κατερίνα, πού μένεις ακριβώς, μένεις ακριβώς αφάτσα απέναντι ή φάτσα δεξιά?
5: Όχι φάτσα απέναντι, αλλά είμαι 2 στενά πιο πίσω και περνά από εκεί κάθε μέρα μπροστά.
0: Α, σήμερα πέρασες?
5: Ναι, ναι, πριν από μισή ώρα.
0: Και είναι ακόμα στα μπετά.
5: Χάλια, μαύρα.
0: Όταν λες μπετά, Κατερίνα, μιλάμε τώρα για ερείπια, βλέπεις εργάτες απ' έξω.
5: Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε σε ένα χρόνο να είναι έτοιμο αυτό το πράγμα.
0: Αυτή είναι η πολιτεία μας. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε τι κόσμο ζούμε, σε τι κόσμο ζούμε, φίλες και φίλοι. Αυτό ήταν αποκλειστικό.
1: Φάνη, ποιο κουσουλό, ποιο Ευαγγελάτο, ποιο Κατερίνα.
0: Λοιπόν, αυτά είναι, φίλες και φίλοι. Και όποιο άλλο έχει πληροφορίε, εδώ θα τον βγάζω στον αέρα. Όποιο έχει πληροφορίε, γιατί η αλήθεια πρέπει να βγει εκεί πέρα έξω στον κόσμο. Λοιπόν, το ακούει αυτό το κράτος, Μητσοτάκη!
2: Πού κουλάει Μητσοτάκη, παιδί μου.
0: Λοιπόν, είναι δυνατόν το Αθηνών Αρένα. Τι θα κάνω το χειμώνα, ρε μαράκι.
2: Έκτακτο κι άλλο.
0: Τι?
2: Η Μελούτσα έχει έρθει διακοπές εδώ η Βύση, εκεί πήγε.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι τέτοιο. Λοιπόν, Ελλάδα 2-0, βέβαια, Βασίλη, Ελλάδα 2-0. Λοιπόν, μήπως θα τον παζώσετε και αυτό και τον Αθηνών Αρένα. Ω Χριστέ μου. Δουλεύω ακριβώς απέναντι. Πάρε να σου πω. Πάρε και τον Πέτρο. Πάρε και τον Πέτρο.
1: Ποιος είναι ο Πέτρος? Πέτρος. Ανάτος, να το
0: δουλεύει ακριβώς απέναντι.
2: Παίρνω εγώ, παίρνω.
0: Πάμε έναν τελευταίο ακροατή. Όχι τίποτα άλλο να επιβεβαιώσουμε.
1: Τον παίρνεις εσύ.
0: Ναι.
2: Τον παίρνω εγώ, μα.
0: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, οι καταγγελίες είναι πάρα πολλές. Έχετε... Είμαι με Άρτζη, λέει ο Βασίλης. Δεν νομίζω, θα λέει ψέματα. Λοιπόν. Φίλες και φίλοι. Φίλες και φίλοι. Αυτά τα πράγματα είναι σοβαρά. Ναι, ποιον έχουμε?
2: Έχουμε Πέτρο.
0: Πέτρο.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Πέτρο. Πες μου ακριβώς πού δουλεύεις και πώς βλέπεις.
6: Απέναντι στο υγειονομικό που περνάνε επιτροπές.
0: Δουλεύεις απέναντι στο υγειονομικό που περνάνε επιτροπές.
6: Ναι,
0: απέναντι στο Αθηνών Αρένα είναι το υγειονομικό.
6: Ναι, βέβαια.
0: Wow, είναι έγκυρη. Για πάμε, για λέγε.
6: Τίποτα, μόνο ένα security υπάρχει που κοιμάται στον κλουβού και όχι πέρα.
0: Killer, εσείς από το υγειονομικό δεν έχετε πάει εκεί να πείτε ρε, γιατί θα γίνει, πότε θα ξεκινήσετε.
6: Εντάξει, περνάνε από επιτροπές. Εμείς δεν είμαστε να πάμε να δούμε τι κάνουν η μέρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή εσύ με την εμπειρία σου βάσει υγειονομικού δεν το βλέπεις να είναι για αυτό το χειμώνα.
6: Ούτε καν. Αφού είναι ρήπιο, είναι έτοιμο να πέσει.
2: Τόσο πολύ χάλια είναι, παιδιά.
0: Απλά
6: έχουν βάλει κάτι πανό έτσι για να μην φαίνονται τα.
0: Τα πανό απ' έξω τι γράφουνε, Πέτρο.
6: Δεν θυμάμαι τώρα κάτι.
0: Δεν θυμάται! Δεν θυμάται! Δεν θυμάται!
6: Κάτι ουίσκι.
0: Κάτι ουίσκι. Κάτι πού ήταν. Να σε καλά, αγόρι μου. Να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Φίλες και φίλοι. Τι να πω. Ώρες, ώρες δηλαδή δεν έχω λόγια. Λοιπόν. Εμείς πάμε να παίξουμε τώρα, Μίτσο. Πέστα, γιατί είμαι τρελαμένος.
2: Κουναβίζουν έχουμε σήμερα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα αν θέλετε να πείτε λίγο Βύση, λίγο Καρβέλα και ντουέτα. Όλα τα δεχόμαστε. Τουλάχιστον πείτε εσείς. Δεν ξέρουμε αν θα μπορεί να τα λέει Βύση. Πείτε εσείς σήμερα. Στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού στο 6939-892-892 και σας περιμένουν ρολογάρες της Sony τα πάντα. Στείλετε τα δικά σας τηλέφωνα, όχι φίλων σας, μην τα ξαναλέμε. 6939-892-892.

0: σας έχω νέα.
1: Μαλάκες.
0: Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα.
2: Κανένας δεν ξέφυγε.
0: Θα πάτε
1: όλοι στο φάτο.
2: Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι. Σε περιμένω.
3: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
6: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Music 892.
9: Πήρα 10!
10: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
9: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
11: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastois.gr.
12: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
13: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
14: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε δύο από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
16: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
15: Γιατί?
16: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
15: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: Αυτό το τραγούδι εσύ με νιστάζει, δεν ξέρω.
1: Α, καλά.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Έχω μια σοβαρή ανακοίνωση να σας κάνω μόλις τελειώσουμε τους χορηγούς μας για την Κουναβίζιον σήμερα. Γιατί θα... σήμερα θέλουμε να τιμήσουμε το ζευγάρι Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Οπότε, θα σας το πω από τώρα. Οπότε, σήμερα, παιδιά, στην Κουναβίζιον, σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα που ξεκινάμε, καλώ τους ακροατές και τις ακροάτισες να τραγουδήσουν μόνο τραγούδια Καρβέλα. Καρβέλα να Βύση. Τη Βύση ο Καρβέλα θα γράψει. Σήμερα τραγουδάμε μόνο Άννα Βύση Καρβέλα. Είναι μια Κουναβίζιον την οποία την αφιερώνουμε στην

0: Λεφταρά.
1: Παιδιά, έχετε ξηρότητα στα μάτια, τσούξιμο, δακρύρια, γενικά σας ενοχλούνε? Το Optonic V5 Gel της Intermed είναι το κατάλληλο για να σας πάρει όλα αυτά τα ενοχλητικά σημάδια. Είναι χωρίς συντηρητικά, κατάλληλο για χρήση και με φακούς επαφής, να ξέρετε. Optonic V5 Gel, ενισχυμένη φροντίδα με άνεση στην καθημερινή χρήση, πάντα από την Intermed.
2: Τέλεια.
0: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε μία από τις πιο ξεχωριστές κουναβίζιον που έχουν γίνει ποτέ. Σήμερα, αναβυσοκαρβελοβίζιον. Δώσε ελευθερή. Κουναβίζιον.
1: Λοιπόν. Καλά, και ο Καρβέλας έχει τραγουδήσει δικά του,
2: Ναι, ναι, πώς.
1: Πολλά.
0: Βέβαια, μπορεί να τραγουδήσει και Καρβέλα και δισκογραφία από Καρβέλα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ποιον έχουμε στην γραμμή?
1: Λοιπόν,
0: πάμε.
1: Ο Παναγιώτης έχει δώσει τις Νίκη στο
0: ναι.
1: τηλέφωνο.
0: Παρακαλώ.
1: Νίκη.
0: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Και τι έγινε, ποιος είναι?
1: Η Νίκη.
0: Νίκη μου, καλημέρα, τι κάνεις?
3: Καλά, απλά κοιμούσα το μωρό τώρα.
0: Να σε πάρουμε σε λίγο.
1: Αχ, πόσο είναι?
0: Θα σε πάρω σε λίγο.
3: Είναι 8 μηνών.
0: 8 μηνών και κοιμάται ακόμα. Μάλιστα.
1: Εσύ φάνε 9
0: η ώρα. 9 η ώρα. Θα σε πάρουμε σε λίγο, παιδί μου. Έγινε. Φιλάκια.
2: Καλημέρα.
1: Πολύ γλυκό.
0: Κοιμήσει το μωρό και στέλνει μήνυμα, ρε φιλενάδα. Τι να πω. Επίσης το μωρό πρέπει να μαθαίνει από το θείο φάνητο. Πρέπει να το βάλει στο μωρό να μαθαίνει τα κόλπα. Βάλ το να ακούσει λίγο πινελίκι το μωρό πρωί. Να βγει στην κοινωνία έτοιμο. Παρακαλώ. Ναι. Και εσύ πήγε μία μάνα που κοίμησε το μωρό, αυτή βρήκε και πήρε.
1: Τι να κάνω, πήρα Θανάση τώρα, έλα.
2: Πάμε και εγώ, Δημήτρη.
0: Δημήτρη, καλημέρα. Δημήτρη. Γαμώ το. Τι έχετε πάθει σήμερα?
1: Έλα, Θανάση.
0: Καλημέρα. Θα λες, πλέον, παιδιά, σήμερα θα λέτε με ποιον είστε και τραγούδι. Με ποιον είσαι?
4: Ολομόναχος.
0: Βρε, με ποιον είσαι? Καρβέλα η Βύση. Με ποιον είσαι?
4: Α,
0: αλλά.
4: Τι να σου πω, ρε Φάνη, τώρα να
0: βιονίσεις. Ρε εσύ.
1: Εντάξει.
0: Δεν θα βγάλουμε άκρη σήμερα.
1: Έλα, παιδιά, είναι αφιερωμένη στον Καρβέλα και τη Βύση σήμερα.
0: Λοιπόν, πάμε, παιδιά. Και είναι αφιερωμένη στο να τα ξαναβρούνε.
2: Εμείς εδώ πέρα. Σίγουρα από αυτό που βλέπουμε να τα βρούμε.
0: Πάμε, παιδιά. Θα λέτε team Καρβέλα ή team Βύση, ναι. Ποιον έχουμε, το όνομά σας?
2: Φωτεινή.
0: Ναι. Έλα, Φωτεινή μου.
5: Καλημέρα.
0: Team Βύση ή team Καρβέλα, πού είσαι?
5: Team Καρβέλα.
0: Τι θα μας τραγουδήσεις?
5: Εγώ θα τραγουδήσω, λοιπόν. Θα πω.
0: Τόσα τραγούδια έχουνε.
5: Σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει.
0: Πάμε, παιδί μου, πάμε.
5: Σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει. Όσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Ας πεθαίνω μαγκαλιά πριν τελειώσει. Ο τελευταίος χορός.
0: Αιστολίκο! Σα αντενεκέ, ξεγανωμένο ακουγότανε. Τι φωνή είναι αυτή η κοπέλα μου? Τι φωνή είναι αυτή?
1: Σάβας.
0: Σαν να έχουν ζαβώσει οι χορδές, ρε. Πήγαινε κανένα γαργάρα με πετρέλαιο.
1: Εντάξει, το προσπάθησε η κοπέλα. Σάβας.
0: Σάβα, έλα, καλημέρα. Στέλιο.
4: Καλημέρα.
0: Team Βύση ή Team Καρβέλα?
4: Team Βύση.
0: Πάμε, τι θα τραγουδήσει?
4: Ο Στέλιος το στείλε το τηλέφωνο.
0: Στα παπάρια μου, αδερφέ, θα τραγουδήσει ή όχι?
2: Τέλεια.
4: Όχι, γεια.
0: Έγελα, φύγε. Έλα. Με το έχει στείλει ο Στέλιος το μήνυμά σου και λέει και ξέρω ποιος είναι ο Στέλιος. Πάμε. Επόμενος. Το στείλει ο Στέλιος, ρε. Έλα, ρε, τι λες, έχω 3.000 μηνύματα. Το στείλει ο Στέλιος, ρε.
1: Παιδιά, μην στέλνετε τηλέφωνα που ξέρετε ότι δεν.
0: Πω με τον κάθε βέβαια.
1: Λοιπόν, έλα, Μαριάτζελα είναι team Βύση.
0: Ναι, έλα, πάμε. Παρακαλώ. Μαριάτζελα.
1: Την Βύση έχει γράψει.
0: Έλα, team Βύση. Θα μιλήσεις, μωρή, να τελειώνουμε. Team Βύση.
5: Team
0: Βύση, ωραία τραγούδα. Πάμε.
5: Λοιπόν, εγώ θα πω, παιδιά, το τραύμα.
0: Ωραία. Μπράβο, πολύ ωραίο, μπράβο. Πολύ ωραία επιλογή. Πάμε.
5: Είμαι εξαιρετική. Λοιπόν. Τραύμα είσαι ανοιχτό.
2: Τραύμα. Από πού είσαι, καλά.
5: Αγαπώ. Μη με
0: διακόψεις. Όχι, πάει εκεί στο τραύμα. Εκεί είμαστε, πάμε.
5: Κι αν θα κλείσει, θα χαθώ.
0: Τραύμα.
5: Τι
0: βρε ραμολιμέντο. Πάμε.
2: Χρυσάνθη, τι είμαι Καρβέλα.
5: Καλημέρα.
0: Έλα, Χρυσάνθη, τι τίμη είσαι.
5: Θέλω πολύ καιρό να σου πω αυτό το τραγούδι.
0: Τι τίμη, Καρβέλα, τι είμαι Καρβέλα. Πάμε, τι θα μα τραγουδήσει.
5: Λοιπόν, δεν θέλω τα πράσινα ούτε τα μπες. Θέλω τα ίδια που φόραγε χθε.
0: Ναι, τα θε.
5: Δεν θέλω τα κόκκινα ούτε τα ροζ. Αφού το ξέρεις πως πεθαίνω για τα πρόστιχα, τα μαύρα, τα εσώρουχα σου.
6: με φέρουν πιο κοντά σου.
0: Έχω να τα πλύνω δυο.

0: Κουστάρω, Κύριε Λέμα, τα πρόσεχα τα μαύρα τα εσώρουχα σου.
1: Θα βάλεις άσπρα το βράδυ. Πάμε επόμενος. Ναι.
2: Έλα, δεν απαντάνε, παιδιά.
1: Παιδιά, πάμε, παιδιά, σοβαρευτείτε. Σοβαρευτείτε, θέλεις και πρόσεχα εσώρουχα. Άμα θες τα περσεντάκτα, να τα εσώρουχα είναι άπλυτα. Στο λέω από τώρα. Γιατί...
2: Έλα, Γιώργος.
1: Παρακαλώ. Ναι.
3: Καλημέρα.
1: Έλα, αδερφέ. Ομάδα.
4: Το ραδιόφωνο σου κλείσε.
1: Το ραδιόφωνο κλείσε, φίλε.
3: Team Vici.
1: Πάμε, τι θα τραγουδήσεις.
3: Πάντα η καρδιά μου θα σε περιμένει. Είμαστε μαζί για μια ζωή ρεμένη.
1: Ωραία, ναι. ωραία, πάμε.
3: Μαγκαβατού. Μαγκαβατού. Να με βιολεί. Στο κλαμά σου.
1: Ή μοριακά να δώσω δώρο αυτού. Να σου πω κάτι, δεν θα το πάρεις. Επόμενος. Γιατί δεν ήσουν όσο βλάκα θα ήθελα.
4: Ευαγγελία.
1: Ευαγγελία.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ευαγγελιό μου. Καλημέρα. Τι ομάδα είσαι?
5: Team Vici.
1: Team Vici κι εσύ. Ωραία. Τι θα μας τραγουδήσεις?
5: Θα τραγουδήσω κάτι για να τα βρούνε.
1: Πολύ ωραία. Πάμε, Ευαγγελιό.
5: Εμείς δεν μπορεί να χωρίσουμε. Εμείς μια ζωή θα αγαπιόμαστε. Εμείς δεν μπορεί να τελειώσουν όλα. Κάπου.
1: Αυτή έφυγε με χειρόφρενο, ρε, στην ευθεία.
2: Σοφία.
1: Κάπου κάτι.
2: Σοφία.
1: Σοφάκι, καλημέρα.
6: Τι κάνεις?
1: Τι να κάνω, Σοφάκι μου, είναι εδώ υπομονή. Τι ομάδα είσαι?
6: Τι ομάδα είμαι? Δεν είμαι.
1: Βρε, team Vici, team Καρβέλας, με ποιον είσαι?
6: Ναι, θα σου πω τώρα αμέσως.
1: Α, είσαι με τα ζώδια, οι φίλοι.
6: Ναι!
1: Έλα, οι φίλοι!
2: Ξεχνιέται,
1: έλα ρε Σοφάκι, πού είσαι, κοπελάρα μου? Τι κάνεις?
6: Το δίνω τώρα!
1: Δώσ' το, Σοφάκι!
6: Κι ήθελα τόσο να σου πω, τόσο αγαπώ να σου φωνάξω.
1: Μωρή τρέλα!
6: Αχ, να μπορούσα μια ζωή σε μια στιγμή να την αλλάξω.
1: Πάρ' το όλη ευθεία μόνη σου.
6: Οπα, και έγραψα το στεγατό στο ζωμί.
2: Όχι, ναι. Καθάρισε τη φωνή.
6: Και μόλις είδα που δάκρυσε.
1: Τι γύρισμα έκανες, μωρή φωνάρα?
6: Και έτρεχε το δάκρυ μου ποτάμι. Γιατί η καρδιά μου άργησε.
1: Κάποιος θα τη βάλει μέσα. Αστυνομία, αστυνομία. Πω από το Σοφάκι έδωσε πόνο, πρέπει να της δώσουμε δώρο, βέβαια.
4: Έχουμε Γεωργία πολύ σίγουρη να τραγουδήσω μόνο δεν θέλω δώρο, λέει.
1: Ωραία. Τόσο καλή φωνή είσαι, ρε, εσύ, Γεωργία.
7: Λοιπόν, είμαι γαμάτη.
1: Ωραία.
7: Έχω λίγο άγχος γιατί μου πήραν κάποια τραγούδια.
1: Δεν πειράζει.
7: Δεν θέλω δώρο, θέλω να βγάλω ξεδιπλώσω το ταλέντο μου.
1: Ωραία, τι ομάδα είσαι?
7: Ολυμπιακάρα μόνο.
1: Ο Βρέτη ομάδα.
2: Πες και σε ποιο τίμη είναι, Σοφάκι.
1: Τι τίμη είσαι, Βύση ή Καρβέλας?
7: Βύση.
1: Πάμε, Βύση.
7: Πέρασε καιρός, τι θέλεις? Τι γυρεύεις από εκείνες τις στιγμές που φύγαν? Κέρναμε καφέ αν θέλεις. Κάνουμε τσιγάρο κι άσε τις κουβέντες να αναπλές. Λίγο στες, όπως δυο φίλοι που βρεθήκανε τυχαία. Κι έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα. Mm-hmm. Ώρες σιωπηλές και βράδια ερωτευμένα. Κι όλο με ρωτάς που πήγανε χαμένα.
1: Πάρε τηλέφωνο το δρομοκαίτιο. Πάρε τηλέφωνο το δρομοκαίτιο. Ο κόσμος δεν είναι καλά.
2: Το προσπαθεί, έλα Σίλβια.
1: Αυτή τώρα είναι ελεύθερη. Τώρα. Είναι ελεύθερη. Εντάξει. Και χωρίς δρόμους τώρα. Αυτή θέλει.
2: Το νιώθει όμως γιατί αισθάνεται αυτοπεποίθηση.
1: Ρε, αυτή βρείτε. Αν ακούνε πάλι από το δρομοκαίτιο. Αυτή είναι ελεύθερη. Αυτή κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Πάμε επόμενο.
2: Σίλβια.
8: Καλημέρα.
1: Ναι, έλα, Σιλβία μου, τι κάνεις? Μη μου πεις ότι είσαι καλά, γιατί και προηγούμενη καλά έλεγε ότι ήταν, την είδες που ήταν. Ναι.
8: Απλά μπορώ να πω τραγούδια που έχουν πει, γιατί τα έχουν πει όλα.
1: Ναι, πειρά, μα ναι, εννοείται, παιδί μου. Εμείς πάμε εδώ πέρα να στηρίξουμε το ζευγάρι σήμερα, ναι. Λέγε.
8: Ωραία.
1: Τι τίμη είσαι?
8: Team Vici.
1: Team Vici, πάμε.
8: Κι ήθελα τόσα να σου πω.
1: Ωραία.
8: Πώς αγαπώ να σου φωνάξω.
1: Μπράβο.
8: Αχ, να μπορούσα μια ζωή σε μια στιγμή να την αλλάξω.
1: Τι έκανες?
8: Και έγραψα το σ' αγαπώ στο τζαμί.
1: Γιατί?
8: Και μόλις είδα που δάκρυσε.
1: Τι έγινε?
8: Έπεσε το δάκρυ μου ποτάμι.
1: Γιατί?
8: Γιατί η καρδιά μου
1: Δώρο! Δώρο! Δώρο! Δώρο! Δώρο! Επιτέλους μια φωνή καλή! Δώρο στη Φιλενάδα! Δώρο! Δώρο! Πολύ ωραία φωνή! Πολύ ωραία.
2: Ναι, ήμουνες, δεν θα το πει κανένα.
1: Ναι, ναι,
4: εγώ
1: δώρο,
4: θα ήθελα
1: δώρο, δώρο, δώρο, δώρο.
4: Έχουμε γιο τη Ισία.
1: Απίστευτο!
9: Τι κάνουμε?
1: Αγόρι, πήρες και εσύ να δώσεις παρόν στη μεγάλη, στον μαραθώνιο αγάπης που έχουμε διοργανώσει σήμερα για το ζευγάρι Βύση Καρβέλα. Γιο τη Ισία, τι τιμή είσαι?
9: Η αλήθεια είναι ότι πριν λίγο άνοιξα το ραδιόφωνο, δεν ξέρω.
1: Είσαι
9: για το
1: team Βύση ή team Καρβέλας είσαι?
9: Team Καρβέλας.
1: Καρβέλας, Καρβέλας. Απλά σήμερα πρέπει να τραγουδήσεις μόνο τραγούδι Καρβέλα ή Βύση.
9: Δεν γίνεται κάτι άλλο δηλαδή.
1: Δεν γίνεται, αλλά πες το σήμερα με τύπου Ριάννα.
9: Ωραία, ωραία, ωραία. Θα πω το σε περίπτωση που.
1: Έλα ρε, πολύ ωραίο τραγούδι. Πάμε.
9: Κάτσε μισό, πώς πάει.
1: Εμένα ρωτάς.
9: Όχι, όχι, θα πω το «Θα πάμε κόντρα».
2: Πες
9: «Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει, στου χρόνου την καταστροφή».
1: Αδερφέ, δεν είσαι στην Τούμπα, δεν είσαι στο Καραγιασκάκι. Ναι, συνέχισε, συνέχισε, συνέχισε.
9: «Ό,τι αξίζει θα σωθεί, στο χωριστά και στο μαζί».
1: Ωραίος.
9: «Υπάρχει πάντα ένας δεσμός που μας πληγώνει διαρκώς, μα εμείς τα πάμε κι όπου βγει».
1: Ναι.
9: «Κόντρα σε κάθε λογική».
1: Ναι.
9: «Υπάρχει πάντα μια απόσταση μικρή από τα γέλοντα ως την καταστροφή». «Υπάρχει πάντα μια απόσταση μικρή, μα εμείς πετάμε, γκρεμιζόμαστε, ξανά ερωτευόμαστε και πάμε απ' την αρχή».
1: Δώρο! Δεν θα πάρεις, δεν θα πάρεις, δεν θα πάρεις, αλλά γιατί είσαι ακροατής, αλλά πραγματικά.
4: Πολύ καλός, Γιάννη.
1: Ρε, εντάξει, είναι ακροατής χρόνια.
2: Εντάξει.
1: Μιλάμε για τρομερός, τρομερός.
2: Κατερίνα.
1: Κατερίνα, Κατερίνα, καλημέρα. Κατερίνα, καλημέρα.
10: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κατερίνα μου. Τι θα μας τα πει, τι ομάδα είσαι?
10: Θέλω να πω το κόντρα.
1: Θα το πεις.
10: Θα το πούμε τη δική μου εκδοχή.
4: Μπράβο.
10: Γιατί μου το κλέψανε.
1: Ενώ οι υπόλοιποι το είπανε με.
4: Πες την πανταζή εσύ.
1: Λοιπόν, τι ομάδα είσαι?
2: Τι team πέσει,
1: μπερδεύω. Τι team είσαι? Team Καρβέλας ή team Βύση? Έπεσε η γραμμή.
10: Για μένα ακούτε.
4: Ναι, σε ακούμε, σε ακούμε. Ο Αλέξανδρος να μην μιλάει, μιλάμε με την κοπέλα τώρα.
1: Πάμε.
10: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει.
1: Ωραία.
10: Του χρόνου την καταστροφή.
1: Δεν είναι άσχημο.
10: Ό,τι αξίζει θα σωθεί.
1: Ναι.
10: Το χωριστά ή το μαζί.
1: Ναι.
10: Υπάρχει πάντα ένας δεσμός.
1: Ναι.
10: Που μας πληγώνει διαρκώς.
1: Τώρα πάρει τώρα, τι κάνει.
10: Μα εμείς θα πάμε κι όπου βγει. Κοντά σε κάθε λογική.
1: Το γράφεις κάπου?
10: Υπάρχει πάντα μια μικρή από το νερό τα.
1: Πολύ ωραία φωνή, πολύ ωραία φωνή. Κλείστε, κλείστε, κλείστε, κλείστε, κλείστε, κλείστε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μας ναι, πάμε και στο επόμενο. Ναι, ναι. Έλα, Αλέξανδρε. Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις, τι ομάδα είσαι?
9: Ομάδα Ανώτης Φακανάκης.
1: Δώρο χωρίς να τραγουδήσεις. Δώρο, δώρο, δώρο. Δώρο χωρίς να τραγουδήσεις, υπεχταρά μου.
9: Έλα ρε φανούλη μου.
1: Δώρο χωρίς να τραγουδήσεις, επειδή σου είναι άλλα τραγούδα. Το έχεις πάρει το δώρο τραγούδα τώρα.
9: Οκ, οκ. Δώσ' μου ένα δάνειο ζωής, δυο μήνες ευτυχή.
1: Αυτό δεν είναι Βύση.
4: Βύση Καρβέλα είπαμε.
1: Αλλά εντάξει.
2: Έχουν στείλει πάντως πάρα πολλοί που θέλουν να τραγουδήσουν Βύση Καρβέλα.
4: Πάρα πολύ, πάρα πολύ σήμερα.
2: Μήπως θα βγάλουμε κι άλλους.
1: Λευτέρη, πάμε.

0: αδέρφια, θα διπτήσουμε στην κόλαση.
1: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
2: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Χθες έκατσα να δω Premier
5: City United.
4: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
5: Με δουλεύεις?
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι?
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Music 892. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
11: Ναι.
10: Και πιο ελαφριά.
11: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
12: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
13: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
14: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
15: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.
16: Εδώ είμαστε, μικρά μου ασβοζούλαπα. Λοιπόν, τώρα η σύνδεσή σου αποκτάει παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο, ένα brand επικοινωνιών παγκοσμίως, και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.
17: Πάμε να μιλήσουμε τώρα, παιδιά, για τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank που μπορείτε να ξεκινήσετε να κάνετε από τώρα κιόλας εύκολα και απλά αποταμίευση. Και ουσιαστικά ο Snappi αποταμιευτικός λογαριασμός σας προσφέρει κλιμακωτό ετήσιο επιτόκιο 2,25% και έχετε και διαθέσιμα τα χρήματά σας όποτε τα χρειάζεστε. Επίσης, υπάρχει και το Welcome Reward που σας ταιριάζει και κερδίζετε rewards έως 35 ευρώ από αγαπημένα brands και συνεργάτες στη Snappi. Και γενικότερα η Snappi, παιδιά, είναι αποταμίευσε περισσότερα, κέρδισε περισσότερα. Και φυσικά στα κουνάβια θα μπαίνετε στο διαγωνισμό και κάθε μέρα ένα τυχερός ακροατής θα κερδίζει 100 ευρώ στον Snappi λογαριασμό του. Για να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο snappibank.com.
18: Μαζί μας, παιδιά, φυσικά είναι και η Stoiximan, όμως εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ και των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός αλλά και ο Όφη. Η Stoiximan είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 29 ετών και αν αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Φίλες και φίλοι, Η σεξι θεία Λόλα είναι,
17: εντάξει,
16: είναι εδώ
17: είπαμε.
16: Και είναι έτοιμη για έρωτες.
19: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα.
16: Hello, grandma.
17: Sexy θεία Λόλα. Hello, grandma. Sexy θεία Λόλα. Εντάξει. Και σας έχω φέρει και πολύ, πολύ, πολύ sexy θέμα. Τελευταία μούδα. Για άντρες, γυναίκες. Όλο και περισσότεροι άντρες ανεβάζουν το ποσοστό αυτής της μόδας, να ξέρετε. Butt plugs.
16: Ωραία. Καλημέρα σε όλους, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλους και σε όλες.
17: Γίνεται χαμός. Προκτικές φίνες, ναι.
20: Τι εννοείς, Μαρία, έτσι μόδας?
17: Παιδιά, γίνεται χαμός. Νέα μούδα. Τα ζευγάρια πειραματίζονται. Έχω να σας πω εδώ πέρα. Κλασικές, ανοιχτές, με κοσμήματα, με ουρές, με φούντες, δονούμενες, γυάλινες. Πάρα πολλά.
16: Να απαντήσω στον Δημήτρη. Δημήτρη, εγώ, όπως λες και εσύ, δεν έχω και ίσως θα πρέπει να προμηθευτώ.
20: Μάλλον
16: και
17: εγώ. Είστε εκτός μόδας, παιδιά.
16: Ναι. Μαράκι, πάμε τώρα. Παιδιά, να σας πω κάτι.
17: Δεν θέλετε να σας φέρνω τα τελευταία νέα? Τι γίνεται εκεί έξω? Θέλετε να μένετε πίσω, ανενημέρωτοι να είστε?
16: Είσαι να καλάσω τώρα. Και πριν πάω σπίτι, προλαβαίνω, γιατί προλαβαίνω να σταματήσω να πάρω μία.
17: Εντάξει, δεν ξέρω αν προλαβαίνει. Σήμερα λίγο δύσκολο. Έχει και κίνηση με τον.
16: Ναι, με τον
20: Ρούμπιο.
16: Να μην μπορεί να πάρει μια σφίνα τώρα με τον Ρούμπιο. Ναι.
17: Λοιπόν, παιδιά, είναι ένα σεξουαλικό παιχνίδι που εισάγεται απαλά στην περιοχή εκείνη και χαρίζει αίσθηση πληρότητας.
20: Αλλά όπως θέλει ο καθένας το κάνει.
17: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ σου λέω τώρα για τους αρχάριους. Τώρα, αν εσύ είσαι σε level μεγάλο.
16: Μου λέει απλά εσύ την παίζει στα δάχτυλα τη σφίνα. Εσύ.
20: Αρχικά δεν μίλησε για μένα.
16: Ρε Σιμίτσο, μα ήσουν πολύ επιθετικό και λες κατευθείαν όχι απαλά. Ο καθένας σου λέει εσύ κάτω όπως θέλει.
20: Μα λέει απαλά. Ναι, μα απαλά μόνο. Ναι,
16: εντάξει, καλά σου λέει και εσύ. Υπάρχουν κάποια άνθρωποι εδώ πέρα που τη βάζονται με δύναμη. Τι θες τώρα?
17: Καλά, μπορεί να τη βάλει και κάτω.
16: Δημήτρη, σου ζητάω συγγνώμη εκ μέρου τη Μαρία.
20: Όχι σε μένα, στα παιδιά.
17: Εντάξει, δεν ήξερα ότι έχουμε εμπειρία εδώ μέσα, συγγνώμη.
16: Τι εμπειρία εδώ πέρα, μιλάμε για ο Πετρούνια τη Φίνα είναι εδώ.
20: Για ποιον λε, παιδί μου? Πρόσεχε, γιατί ακούει Πετρούνια.
16: Μα όπω το είπε, εγώ. Γιατί είναι κακό ρε Μίτσο, δεν καταλαβαίνω. Όπω το είπε, κατάλαβα ότι είσαι.
20: Για μένα το λε.
16: Μίτσο, ο καθένας μιλάει για τον εαυτό του σε αυτήν την εκπομπή. Τώρα για μένα, για σένα. Λοιπόν, λέγε τώρα, Μαρία, εσύ συνέχισε με τις φίλες.
17: Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω, μιας και τώρα φέραμε το θέμα του πώς.
16: Φάνηκε, ρε παιδί μου, ότι ο Μίτσο τώρα το. Όπως,
17: φάνηκε ότι. Α, λεφτά θα πάρει.
16: Ένα χαρτί. Τη λεφτά θα χάσω πάνω στο λάπτοπ. Σε πω με τις φίλες και τις βλακίες. Ναι, πάει, Λεωνίδα, έχει
17: μπει. Ανάποδα, γύρνα το ανάποδα.
16: Έχει μπει μέσα στη μητρική, Λεωνίδα. Έπεσε ο καθένα.
20: Για να μάθει.
16: Πω με τις βλακίες.
20: Σε τιμώρησε ο Θεός.
17: Ξέρεις τι θα κάνεις τώρα, ε.
16: Ναι, ναι, ναι.
17: Λοιπόν, θα το βάλουμε εκεί πέρα που είναι για τα χέρια. Ναι. Να το στεγνώσει.
20: Τι λες, ρε Μαρία, θα καεί το λάπτοπ.
17: Ρε παιδιά, θα το κρατήσετε κοντά.
16: Έπεσε καφέ στο Mac, γάμο το. Ευκαιρία να πω σε καιρό, θέλω να πάρω ένα καινούργιο. Λοιπόν. Πάμε, ευχαριστώ πολύ, Λεωνίδα. Ναι. Πιάσε μου λίγο.
17: Πάμε. Δεν έχουμε και λίγο ρύζι να ρίξουμε. Λέει, άμα ρίξει ρύζι, το απορροφά.
20: Στο κινητό, ρε Μαρία, όχι στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή. Ναι. Έχει χαζέψει.
17: Το ίδιο δεν είναι, ρε παιδιά.
16: εδώ κοιτάξτε πόσο χαρτί χάλασε ο άλλο. Για σταγόνα έπεσε. Πάμε, Μαράκι, λέγεσαι για τι φίνε.
17: Λοιπόν, μην κόβει. Μια και έχουμε.
16: Ευχαριστώ.
17: Έχει τεθεί θέμα πώ αυτή πρέπει, μπορεί να εισαχθεί αυτή η σφίνα, να σα πω. Ότι πρέπει να χαλαρώσετε, να χαλαρώσουν οι μύες της περιοχής και να βάλετε σιγά τη σφίνα με μία κλίση, η αρχάρη.
20: Λες τρόπους τώρα.
17: Ναι, άμα πούμε, θα το πούμε σωστά, παιδιά, το θέμα.
16: Παιδιά, είναι, και να πω κάτι. Μιλάμε από.
17: Παιδιά, ενημέρωση είναι αυτό.
16: Καλά σου λέει, αποκλειστικά για άντρες μιλάει η Μαρία. Κορίτσια δεν είναι για σας.
20: Όχι, παιδί μου, τι λες.
17: Άκου, αυτό είναι άντρες γυναίκες. Απλά όλο και περισσότεροι άντρες θέλουν να πειραματίζονται με αυτό το σεξ toy.
16: Okay.
17: Μαζί με συντρόφους, μόνοι του, όπως θέλουν τέλος πάντων.
20: Γιάννη.
16: Μα έχεις δίκιο. Μα έχει ξεκινήσει το θέμα, ρε Μίτσο, δεν έχεις ξαναμιλήσει τόσο πολύ. Ούτε στα ζώδια δεν μιλάω.
20: Εγώ μίλησα, μάλιστα να μιλάω. Εγώ
16: μιλάς,
20: μα δεν είπα. Τοποθετήθηκα σε κάτι που είπε συνάδελφο.
16: Μα τώρα έχουμε τόσα θέματα. Πολιτικά, γεωπολιτικά, τοποθετήσεις σφίνα. Κάτι που λέει εμένα αυτό. Εννοώ ότι. Δηλαδή και εγώ τοποθετούμε όταν έχω γνώμη για κάτι. Δεν είναι κακό να έχει γνώμη για τη σφίνα.
20: Ρε παιδιά,
16: μιλάμε για αθλητικά. Αυτό από εδώ, από εκεί, με το που υπόθηκε μια φορά η λέξη σφίνα, ο Δημήτρης εδώ πέρα πασιονάρης. Όχι έτσι, πιο δυνατά. Όχι ηλεκτρικό. Βάλε και υπάρχει τάδε μαγαζί.
20: Αρχικά δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Μην βάζει στο στόμα μου σφίνες που δεν έχω πει. Εγώ το μόνο που είπα, επειδή Μαρία τη βάζει τα παλά, ότι δεν μπαίνουν μόνο και παλά.
17: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κοίταξε να δεις. Πρέπει να παίρνεις και βαθιές αναπνοής. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ξεκινάμε τα βήματα. Διαλέγεις την κατάλληλη σφίνα.
16: Πάντως έχω ακούσει λέει ότι είναι η σφίνα, λέει, είναι, και ο γάμος είναι λαχείο. Είναι ότι σου κάτσει.
17: Αυτό. Ναι. Αν είσαι αρχάριος ή αρχάρια, γενικά αν είσαι πιο έμπειρος. Λοιπόν, ξεκινάς με μία έτσι μικρή μαλακιά σφίνα, λεπτό λαιμό, μαλακίφι.
16: Ο Δημήτρης με κοιτάει και κάνει Μίτσο.
20: Αρχικά μπορείς να την παραγγείλεις.
17: Ναι, και από σιλικόνη.
20: Έρχεται απευθείας εδώ.
16: Έρχεται απευθείας και έρχεται και no name νομίζω. Δηλαδή μπορεί να πάρεις και
17: ναι. Ναι, καλέ. Προτιμήστε τώρα εσείς οι αρχάριοι
16: με χαρδιά. Μίτσο, η Μαρία διαβάζει μια έρευνα. Αν έχεις πληροφορίες, πες τα κάτι.
17: Ρε παιδιά, αν κάποιος έχει πληροφορίες λίγο, θα μας βοηθήσει αυτό το θέμα. Γιατί εγώ τώρα το δίνω τελείως ενημερωτικά.
20: Για πες να μου πούνε κάτι.
17: Λοιπόν, άκου. Υπάρχει και σετ για αρχάριους. Τα σετ ξεκινάνε από 24 ευρώ και μπορεί να φτάσει και 50 ανάλογα. Άμα θέλετε και με ουρά, αυτό είναι λίγο πιο η κόσμημα.
16: Εντάξει, ναι. Παραπάνω που λέμε υλικό.
17: Ακριβώς. Λοιπόν, όσοι θέλετε χρησιμοποιείτε και ειδικό λιπαντικό ή κάποιο έτσι λαδάκι. Και να ξέρετε...
16: Παιδιά, γιατί γελάτε. όταν τρως παρά τις γάντες, δεν τρως μετά τζίκι για να γλιστράει. Το ίδιο πράγμα είναι.
20: Ναι.
17: Θέλω να χαλαρώσετε, μην βιαστείτε να τη βάλετε.
16: Υπάρχει πρόβλημα, Δημήτρη, άμα θες να πάντα και εσύ. Υπάρχει και φόβος τραυματισμού γενικά.
17: Βέβαια. Μπράβο, βέβαια, γιατί θέλει μαλακά.
16: Ναι.
17: Λοιπόν, ακολουθείτε τη φυσική καμπύλη του σώματος προς τον κόκκιγα, αυτό που σας είπα. Προς όχι κάθετα ή απότομα.
16: Κάτσε, περίμενε μισό λεπτό, γιατί Μαρία, εγώ δεν ξέρω καλά τα κόκκιγα, πώς θα πω. Ο
17: κόκκιγας είναι το.
20: Μαρία, γιατί με ρωτάς εμένα, Χριστιανή μου, που είναι ο κόκκιγας.
17: Κάποιο πρέπει να ρωτήσω, Ελευθέρη, ο κόκκιγας.
16: Ο κόκκιγας που είναι, δεν ξέρω.
20: Παιδιά, ο κόκκιγας είναι στην ουρά, δεν ξέρω. Αφού είχα πάθει και εσύ κόκκιγκο.
17: Τότε ρε Δημήτρη, γιατί δεν μπορείς.
16: Από τι δεν μπορείς.
17: Λοιπόν, εκεί πολύ απαλά, αν βλέπετε ότι έχετε μία δυσφορία.
16: Είναι και λίγο χαρταετός, Μαρία. Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι αμολάς την όσο σφυσάει, δηλαδή το βλέπεις και πόσο παίρνει. Κατάλαβε. Δηλαδή το πας ψάχνοντας εκεί πέρα.
17: Εννοείται ψάχνοντας.
16: Γιατί λέει ο Δημήτρης μία χρά και έξω.
17: Όχι, χρά, πρέπει να είσαι πολύ. Να έχεις εμπειρία τρελή τώρα. Να έχεις ανέβει level εκεί πέρα.
16: Level εκεί πέρα πρέπει να είναι.
17: Αν παιδιά σας δυσκολέψει, πάτε βαθιά ανάσα.
16: Άρα, Μαρία, εγώ, αν λέω χρησιμοποιήσω ποτέ κάποιο τέτοιο αυτό, παίρνω, να το βάλω εγώ ή να πω στη Γεωργία να μου το κάνει.
17: Κοίταξε. Ναι. Μπορεί να στο κάνει, ρε παιδί μου, αλλά μπορεί να το κάνει και μόνο.
16: Καλύτερα
17: σου.
16: Για να ελέγχω και εγώ.
17: Για να ελέγχει, ναι. Λοιπόν, παίρνετε βαθιά ανάσα. Αυτό το έχουμε και στη γιόγκα. Όταν θες να μπει σε μία θέση τη γιόγκα, παίρνει βαθιά ανάσα γιατί χαλαρώνει και μπαίνει καλύτερα. Ναι. Έτσι, λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, λειτουργεί και εδώ.
16: Να πει όμω και τι παρενέργειε. Δηλαδή, τι μπορεί να πάθει. Ρίξει προκτού, δεν ξέρω τι.
17: Περίμενε. Λοιπόν, ο χρόνο χρήση. Α, δεν μπορείτε να τη φοράτε πολλέ ώρε, να ξέρετε.
16: Μπορώ να κάτσω. Ένα τρίωρο.
17: Όχι, ρε, εσύ.
16: Όχι.
17: Και πρέπει να παίρνετε με φαρδιά βάση. Μη σφινώσει τίποτα εκεί πέρα και έχετε άλλο.
16: Αφού δεν.
17: Πρέπει με φαρδιά βάση. Γιατί τώρα άμα εγώ... δεν έχετε εμπειρία.
16: Φαρδιά βάση κάτω που λέμε.
17: Κάτω. Ναι, να βρίσκεται.
20: Θα έλεγα κάτι τώρα, αλλά δεν θέλω να το κάψω. Όχι, τώρα μου φάνησε το πάει προ τα εκεί και ότι ξέρω και ότι τέτοιο. Εσύ, δεν Δημήτρη,
16: θέλω.
17: Μα, εγώ πώ προσφέρω ενημέρωση.
16: Μίτσο, οποιαδήποτε είδου ενημέρωση επί του θέματο, καλό είναι. Το να κάνουμε χαβαλή είναι εύκολο. Το έχω ξαναπεί. Το να κορυδεύουμε. Είναι εύκολο. Εγώ δεν μ' αρέσει.
17: Γιατί να κορυδεύουμε ενημέρωση.
16: Αν ξέρει κάτι, πε το.
20: Υπάρχουν και με Bluetooth, το ξέρει.
16: Ναι, ρε, αφού είχαμε. Έλα, μην αυτό ήταν αυτό, δεν μα είπε όλο που τα πουλάγε.
17: Συγγνώμη, ξέρετε ότι παίρνουμε
16: ότι
17: Bluetooth.
16: Πα
20: για ψώνια και το χειρίζομαι εγώ από το κινητό.
16: Ναι, είμαστε
20: το
16: μακριά.
17: Φίνα.
16: Έχω πάει εγώ ένα ταξίδι και είμαστε ζευγάρι. Ναι. Και το βάζω εγώ ή εσύ, τέλο πάντων, εκεί πέρα και μιλάμε, κάνουμε μιλάμε τηλεφωνικά και παράλληλα σου το πατάω κιόλα.
17: Αλήθεια.
16: Ναι, βέβαια.
17: Α, δεν το ήξερα αυτό.
16: Λοιπόν, για λέγε.
17: Λοιπόν, αν νιώσεις έντονο πόνο ή ρε παιδί μου βλέπεις ότι έχει λίγο εκεί πέρα η περιοχή ευαισθητοποιηθεί πολύ,
16: ναι,
17: ή έχει χαθεί εσωτερικά η σφίνα και δεν είναι προσβάσιμη, γι' αυτό σας είπα να παίρνετε με φαρδιά βάση, μην προσπαθήσετε να την αφαιρέσετε μόνοι σας.
16: Τι εννοείς?
17: Εκεί θέλετε βοήθεια.
16: Αυτά τα Μαρία είναι...
20: Και αν είσαι μόνος σου τα κάνεις.
16: Ναι. Γι' αυτό σου λέει Μαρία...
17: Γι' αυτό σου λέω, μην παίρνεις
20: πάλι.
16: Θεία. Μίτσο, μας το λένε και στο ψαροντούφεκο αυτό.
17: Τι σας λέει στο ψαροντούφεκο?
16: Καλό είναι ψαροντούφεκάς πρέπει να πηγαίνουν 2-2. Δηλαδή πρέπει να έχεις κάποιον παρέα μας.
17: Οπότε και με τη σφίνα.
16: Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι σου τυχαίνει κάτι. Πρέπει να έχεις και κάποιον που να ξέρει. Μια πρώτη βοήθεια. Τι να κάνεις?
17: Α, τώρα που λες εσύ αυτά τα απαγορευτικά που θέλεις, Φάνη, που ζητάς τι γίνεται. Αν έχετε μοροίδες, ραγάδες ή φλεγμονές, δεν τη χρησιμοποιείτε.
16: Αν έχω παιδιά, πού το κρύβω αυτό?
17: Έχεις παιδιά, πρέπει να το κρύψεις φούλ. Να ξέρετε ότι. Περιμένετε λίγο.
16: Ναι.
17: Οι σφήνες αυτές που περιέχουν κόσμημα πρέπει, γενικά το κόσμημα, επειδή δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, αυτές δεν εισχωρούν πολύ βαθιά. Τις αφήνει. Τι?
20: Όχι, ξέρω,
17: το χάλασα. Εντάξει, δεν μπορούν να εισχωρούν.
20: Μην πάρεις με το Σβαρόφσκι και εσύ, πάρε την απλή.
17: Λοιπόν, τα υλικά τώρα, ανάλογα, γιατί μπορεί να έχετε και κάποιες αλλεργίες.
16: Αν έχεις παιδιά, μας είπε ο Γιάννης, λέει. Σου έκανα μια ερώτηση. Αν έχεις παιδιά, που το κρύβεις?
17: Πού το κρύβει?
16: Στον κόλο σου, λέει. Όχι, λέει ο Γιάννης. Λέει ο Γιάννης.
17: Τέλεια, παιδιά.
16: Ο Γιάννης το είπε, δεν το είπα εγώ. Ναι.
17: Η προετοιμασία, γιατί θέλει και προετοιμασία και αυτή τη σφήνα, πώς θα την ξαναχρησιμοποιήσει? Πρέπει να την κρατάτε και καθαρή.
16: Υπάρχει και μια χρήση.
17: Όχι, ναι, όχι, αυτές οι σφήνες όχι. Έλα. Οπότε καλό είναι, παιδιά, να κάνετε ένα κλείσμα πριν τη χρησιμοποιήσετε και να την πλύνετε καλά τη σφήνα με σαπούνι και νερό ή καθαριστικό, για ειδικά για σεξ toys. Ρε, όχι,
16: Μαρία,
17: οτιδήποτε.
16: Αυτό σίγουρα θα μας πεις ότι χρειάζεται και μέθη, να πούμε. Για να... Δηλαδή, είπαμε και κλείσμα και αυτό δεν πηγαίνει.
20: Το ξέρεις ότι πολλοί τα βάζουν στο πλυντήριο πιάτων.
17: Α, μπαίνουν στο πλυντήριο πιάτων.
20: Τα βάζουν στο πλυντήριο πιάτων.
17: Έχει πληροφορία.
16: Μίτσο.
20: Δεν ξέρω. Αυτά τα γελάκια και τα τέτοια. Μα αφήνει καθαρά υπονοούμενο, ρε Φάνη.
16: Εγώ δεν
20: είμαι. Άφησε υπονοούμενο.
16: Εγώ άφησα υπονοούμενο.
20: Και Μάρια άφησε.
16: Εγώ αυτό που πλένει τι φίλε στο πλυντήριο πιάτο, ρε Παρακαμίτσο. Δηλαδή, κύματο. Καρφώνεσαι κι εσύ, Μάρια. Δηλαδή, οκ. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Έχει δώσει λεπτό.
20: Ρε Φάνη, συγγνώμη, με έχει εμένα δηλαδή στο πλυντήριο πιάτο τη μάνα μου να βάζω σφίνα.
16: Δεν ξέρω, μπορεί να τη πάρω σου. Δεν ξέρω ποιο χρησιμοποιεί εκεί πέρα σε αυτό το σπίτι. Δεν ξέρω τι γίνεται.
20: Καλό πολύ.
17: Δεν είναι μόνο οι σφήνες, είναι και τα sex toys. Ναι. Μπορεί να πλένει τα sex toys. Εγώ ναι. μιλάω
20: δεν
17: γενικά.
20: Έχω, τώρα. Δεν έχω,
17: τα ζευγάρια πειραματίζονται πάρα πολύ.
16: Ναι, μα ξαφνικά τώρα αυτό είναι πολύ ειδική πληροφορία. Ότι ξέρεις κάποιον που το βάζει σε φούρνο μικροκυμάτων μέσα. Άσε με τώρα. Δηλαδή, πες στην αρχή, παιδιά, ναι, το κάνω έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Και δεν θα μιλήσει κανένα. Αυτό το ξέρω, ένα φίλο μου. Είχα ένα φίλο που το είχε κάνει αυτό. Εντάξει.
20: Okay, okay.
16: Ναι.
17: Αφαιρέστε την.
16: Αφαιρέστε την. Έχει μείνει άλλη. Παίζει μαγνητόφωνο. Αφαιρέστε την και κάντε δεξιά. Επίσημα, γιατί στο πλυντήριο πια, μην πιάσει άλλα τα.
20: Βάζω στο πλυντήριο.
16: Ναι.
17: Εσύ δεν ξέρω όμως γιατί. Πρέπει, λέει, να είναι υποαλλεργικά τα προϊόντα.
16: Καλά, λέμε.
17: Λόγω του ότι έρχονται σε επαφή με το πλυντήριο. Πρέπει πλυντήριο να αφήσουμε. Τώρα...
16: Έχουμε τον Grand Master εδώ πέρα και τον αφήνουμε και μιλάς εσύ.
20: Παιδιά, για ποιο λέτε? Εγώ δεν ξέρω. Έχω ό,τι έχει διαβάσει. Εσείς έχω διαβάσει κι εγώ.
16: Ναι, ωραία. Εγώ δεν διαβάζω για σφήνες, Μίτσο. Όχι ότι θα διαβάσω από εδώ και πέρα.
20: Φάνη,
16: έχω έρθει.
20: Δεν κάθομαι και ψάχνω τα θέματα 7 χρόνια.
16: Πού κάθεσαι το θέμα?
17: Τώρα τον έπιασε, άστο.
20: Ο διευθυντής μου, πρόσεξε, μου λέει ο Φάνης, πού κάθεσαι είναι το θέμα. Και ο διευθυντής μου τι κάνει, γελάει.
17: Τώρα είναι για τον Λεωνίδα αυτό τέλειο.
16: Παιδιά, να σοβαρευτούμε τώρα. Έχεις κάτι άλλο, Βιλαμπάχο, εσύ?
17: Λοιπόν, και σταδιακά, όταν θέλω να πω, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, όταν την αφαιρείτε σταδιακά και να χαλαρώνετε τους μυς του σώματος, παιδιά, και καλύτερα από το πλυντήριο που λέει ο Δημήτρης, χλιαρό νερό και σαπούνι και τις φυλάτε σε στεγνό καθαρό μέρος.
16: Πλέον σε κάνει και επίκληση αμφιδία, όπως λέει και ο Μίτσος. Επίκληση αμφιδία, όπως είχε πει και ο Πλάτωνας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη Μαρία και τον Δημήτρη για τις πληροφορίες. Η μόνη σφήνα που θα πω εγώ είναι στους δρόμους. Να προσέχετε, αυτές τις σφήνες δεν επιτρέπονται. Μπορεί να αποβούν μοιραίες. Παρ' όλα αυτά, οι υπόλοιπες σφήνες είναι καλοδεχούμενες. Εμείς ήρθε η ώρα να πάμε σε κουναβομαχίες. Δημήτρη.
20: Δεν μπορώ τώρα.
16: Έχω να πω το εξής. Σε πολύ λίγο κάποιος ή κάποια θα βάλει μέσα στον τραπεζικό του λογαριασμό, το Snappy τραπεζικό του λογαριασμό, 100 ευρώ από τη Snappy. Να τα πάρει, να τα φάει, να τα κάνει του γουστάρι. Ξέρετε τι κάνετε στο Viber του σταθμού, όχι στο group chat, στο Viber του σταθμού, στο 6939-892-892. Στέλνετε τα μηνύματά σας, το όνομά σας και το κινητό στο τηλέφωνο. Σας παίρνουμε εμείς τηλέφωνο και έχουμε κάτι. Α, Πέμπτη είναι σήμερα. Αύριο έχουμε λάστιχα. Λοιπόν, και πάμε να τα κερδίσετε.

0: Εδώ είμαστε, μικρές μου σφήνες. Επιστρέψαμε και θα κοιτάξω στα μάτια αυτό το αξιολάτρευτο παιδί από τους Αγίους Αναργύρους, που μπορεί πολλοί από εσάς να τον χαρακτηρίζετε χαζό, μπορεί να τον χαρακτηρίζετε τεμπέλη, μπορείτε να τον χαρακτηρίζετε τον κλασικό πιτσιρικά, ο οποίος βαριέται που ζει. Είναι ο σύγχρονος ήμου Λευτέρης Λιάκος, φίλες και φίλοι, ο ηχολήπτης μας, το παιδί που μας κάνει χάρη που έρχεται κάθε πρωί. Έχει ρίξει και 5-6 φορές μαύρο στην εκπομπή, αλλά αυτό είναι που τον κάνει μοναδικό. Λευτέρη, πιστέ μου σύντροφε, δώσε το σύνθημα. Μαριό.
1: Ειρήνη.
0: Ριγνιό. Ειρήνη.
2: Ναι.
0: Όπα. Ειρήνη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ειρήνη μου. Team VC, Team Καρβέλας.
2: Την
0: Καρβέλα, τώρα για την ποικιλία. Ένα, δύο ή τρία, Ειρήνη μου?
2: Δύο.
0: Το δύο, η φίλη μας η Ειρήνη. Ειρήνη, θα παίξεις με το Δημήτρη.
1: Α, και
2: ναι.
1: Με αυτόν ήθελες,
2: με αυτόν ήθελα.
0: Και με αυτόν ήθελε, μάλιστα. Α, πουλάκι, εγώ δεν θα πάρω τώρα.
2: Άμα τύχω.
3: Θα τα δώσω, Ειρήνη μου. Έχουμε Κωνσταντίνο.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνε.
4: Καλημέρα.
0: Πολύ σοβαρά και τα δύο παιδιά σήμερα. Ναι. Πολύ σοβαρά και τα δύο παιδιά, πολύ σοβαρά σήμερα. Θα είναι ωραία μάχη. Κωνσταντίνε, ένα ή τρία?
4: Τρία.
0: Το τρία, ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε. Θα παίξω μαζί, αγόρι μου.
4: Τέλεια.
0: Λοιπόν, δεν θα πάρεις καμία βοήθεια?
3: Α, εγώ έχω, συμμαχία.
0: Συμμαχία θα πάρεις εσύ. Πολύ ωραία. Εγώ δεν παίρνω τίποτα. Γιατί με τον Κωνσταντίνο δεν φοβάμαι. Δεν, okay. Δεν έχω και καμία βέβαια τέτοιο. Λοιπόν, παιδιά μου, ταμπού παίζουμε. Κωνσταντίνε και Ειρήνη, ταμπού παίζουμε. 30 δευτερόλεπτα έχει ο καθένας στη διάθεσή του. Όποιος βρει τις περισσότερες λέξεις είναι ο νικητής. Εμείς έχουμε και 5 απαγορευμένες λέξεις. Δεν πρέπει να σας πούμε ούτε κάποιο παράγω ή ομορίζω αυτόν. Έχετε και ένα πάσο στη διάθεσή σας. Το γνωρίζετε το παιχνίδι, παιδιά μου?
2: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Λίγο πιο δυνατά θέλω τη φωνή σου, Κωνσταντίνε, γιατί σε ακούω. Ξεκινάω εγώ και ο Κωνσταντίνος. Με ποιες παίζουμε?
3: Με τις κόκκινες.
0: Κωνσταντίνε, είσαι έτοιμος?
4: Ναι, ναι, έγινε.
0: Τρία, δύο, ένα, πάμε. Λοιπόν, ο Ανδρέας Παπανδρέου ήτανε
4: πρόεδρος.
0: Τι ήταν? Πρωθυπουργός. Όχι, ναι, αλλά το λέμε όταν είναι κάποιος τέτοιο. Είναι ένας που ασχολείται.
4: Ηγετής.
0: Εσύ, που, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, αυτά είναι.
4: Πολιτικός.
0: Άρα είναι ή με ήττα ή. Όχι πολιτικός ή...
4: Κυβέρνηση.
0: Όχι ο πολιτικός ή... Άρθρο ή τέτοια. Ή όχι πολιτικός. Βρε τη μάλακα! Όχι ο πολιτικός ή... Γαμώτο! Η πολιτική, βρε! Η πολιτική, βρε, κομίτη του Γκάλεϊ! Η κομίτη, βρε! Αστρόνιο!
4: Βρε,
0: η πολιτική! Η πολιτική! Με ήττα σου λέω! Η πολιτική!
4: Ναι, αλλά με έλεγες για άνθρωπο, άρα που λες είναι η πολιτική πολύ, αλλά...
0: Α, ναι, σωστό, ναι. Περίμενε στη γραμμή σου, δεν έχουμε, θα έχουμε χάσει, περίμενε.
3: Έτσι θα πάθεις τίποτα τώρα. Και το παιδί, ζήτα του μια
0: συγγνώμη. Ή με ήττα σου λέω, ή... Πάμε, πάμε, έλα.
3: Ανακάτεψε καλά, Μαρία.
0: Ανακάτεψε καλά, Μαρία, μην χάσουμε.
3: Ανακάτεψε καλά. Ειρήνη μου. Ειρηνάρα, μία πρέπει να βρούμε, ο Θεός μαζί μας.
0: Τι να κάνουμε.
3: Έχω συμμαχία τη Μαρία.
0: Συμμαχία, ναι. Πάμε. Τρία, δύο, ένα, πάμε.
3: Περίμενε. Λοιπόν, και όλοι στην τέτοια.
1: Στην δίσκο.
3: Μπράβο.
1: Θέλουν.
3: Τόσο απλό, Ειρήνη μου. Μπράβο, Μαρία.
0: Συγχαρητήρια, ρε.
3: Ειρηνάρα μου, συγχαρητήρια. Μία δώρο επιταγή.
1: Δώρο επιταγή.
3: 100 ευρώ απευθεία θα μπουν στο Snap λογαριασμό σου από τη Snap.
1: Ναι, ρε, παιδιά, να σου πω κάτι. Έπρεπε να το πάμε από την αρχή.
0: Φύγε, Μωρή, Ειρήνη, και εσύ. Ευχαριστά.
3: Γιατί το πάμε από την αρχή.
1: Έχασε, δηλαδή.
3: Έχασε. Δεν πειράζει. Ήρθε η ώρα να μάθει από σφήνε ο Φανούλη. Δεν χρειάζεται. Βγάλει το σιρτάρι. Βγάλει το σιρτάρι και βάλει μέσα γιατί μα τα έπρεξε. Βάλει το σιρτάρι και πε μέσα. Και Βάλτιν! Να σε δω! Μπορείς!
0: Αυτή την νίκη την πανηγυρίσεις.
1: Έλατε και εσύ, Δημήτρη, υπερβολικό.
3: Είναι η Μέιτα! Μέιτα είναι!

0: Κουνάναρια.
1: Music 892.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.

0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Lurpak Soft. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες, αλλά και τσακίρις chips. Γαλαξίας.
2: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Previously. Στα κουνάβια.
9: Ο ισοδηματίας είπε,
10: με θυμάσαι. Α, ο ισοδηματίας. Εσύ πώς θα καταλάβεις αν ένας άνθρωπος δεν είναι καλά στα μυαλά του ή όχι, άμα τον μιλήσεις λίγο. Ακροατής ισοδηματίας και ακροατής ο ανώμαλος γειτονιάς. Για πάμε λίγο.
11: Οι επαγγελματίες τεμπέληδες.
9: Α, άλλους να δουλεύουν. Τι μα λέει.
11: Η ζωή δεν είναι για όλους.
9: Κάποιος όμοιρο τα τρώει, δεν γίνεται.
11: Το μαράκι μας λέει για τα γατιά, ο άλλος μιλάει, λέει με τα σκυλιά εγκεφαλικά. Σκέψου πόσα εγκεφαλικά κύτταρα υπάρχουν εκεί έξω τέτοια.
9: Και εμείς είμαστε με τα λεφτά μας. Μια χαρά.
11: Ο καθένας τον καναπέ του με τον καφέ.
10: Ακροατές μου, σας αγαπώ! Είστε μου, τι multiverse ήταν αυτό εδώ πέρα.
12: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

εκρηκτικό ξεκίνημα πρωινό 5ης 8 Οκτωβρίου με Bad Bunny, παιδιά. Ήθελα να ξεκινήσουμε πολύ δυναμικά σήμερα, πολύ χορευτικά. Είναι προ-Παρασκευή, μας αρέσει. Και με ωραίους καιρούς βλέπω ήλιους, βλέπω ωραία πράγματα μέχρι Παρασκευή. Δεν ξέρω μετά, γιατί διήστανται οι γνώμες, διπρόσωπος μας λένε ο καιρός ότι θα είναι. Θα τα δούμε πιο αναλυτικά σε πολύ λίγο. Θα δώσω ευχές. Γιορτάζει η Πελαγία, η Πελαγούλα, η Πελαγίνα, η Πελαγίτσα, η Πελαγιό, ο Πελαγής και ο Πελάγιο σήμερα. Χρόνια πολλά στα παιδιά, χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια. Και να πούμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα όρασης και Παγκόσμια ημέρα χταποδιού. Μια σταθερή, λέει, διεθνής μέρα αφιερωμένη στην προστασία, την ευφυΐα και τη μοναδικότητα αυτών των θαλάσσιων πλασμάτων. Και επιλέχθηκε η 8η μέρα του μήνα λόγω των 8 πλοκαμιών. Τους αγαπώ εγώ τα χταποδάκια και τους αρέσει να τους χαϊδεύεις και το κεφάλι. Άχρηστη πληροφορία της ημέρας. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πάρα πολλά σήμερα. Έχω ζώδια με συναισθηματικές προκλήσεις και έχω και το θέμα της ημέρας, το οποίο είναι το μπλοκ. Το κάνετε, σας αρέσει να το κάνετε ή να σας το κάνουν. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2, θα τα συζητήσουμε όλα.

Επιστρέψαμε με Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Man Child, το αγαπάμε αυτό το κομμάτι πάρα πολύ. Διαβάζω μηνύματά σας, παιδιά, τι έγινε το πρωί, τι έχω χάσει. Μου λέτε όλοι για τον Λαμπρόπουλο, πάλι με αυτόν θα ασχολούμαστε. Αντώνη μου, θέλω να μου δώσεις ραπόρτο. Στέφανε, καλημέρα, αγαπημένε. Ο Πανούλης νωρίς σήμερα μπήκε στην παρέα μας. Ευτυχώς μια μέρα μπήκες νωρίς, να ακούσω όλη την εκπομπή. Καλημέρα, Αλέξανδρα, αγαπημένε, Ελληνάκη, Κατερινάκη, μου έρχονται οι έρευνες. Θα γίνει χαμός σήμερα με τον Block and Block. Και πάμε να δούμε τι χαμός γίνεται και στους δρόμους της πόλης, γιατί ακούω για μεγάλες καθυστερήσεις. Εγώ ήρθα καλά σχετικά σήμερα. Κηφισός, νάτες οι καθυστερήσεις από το Αιγάλεως στο ύψος του Περιστερίου και προς την Νέα Ιωνία. Κηφισίας αρκετά επιβαρημένη από την Αθήνα προς Χαλάνδρη και Μαρούση, με διαδοχικά κόκκινα τμήματα. Μεσογείων καθυστερήσεις κατά τόπους προς Αγία Παρασκευή, κέντρο, έντονη κίνηση στους βασικούς άξονες. Τα γνωστά, παιδιά, προς τη συνδέση με Κηφισίας και Συγκρού. Συγκρού, επιβάρυνση κοντά στο κέντρο, καλύτερη εικόνα όμως νοτιότερα. Αττική οδός, φορτωμένο τμήμα, λέει, φαίνεται από τη μεταμόρφωση προς Μαρούση και προς το κόμβο της Κηφισίας. Είναι τα γνωστά αυτά τα σημεία που είναι πάντα κόκκινα και παραλιακή. Τοπικές καθυστερήσεις από Φάλιο προς Άλυμο και στο ύψος της Γλυφάδας. Υπομονή, παιδιά, είμαστε εδώ για να κάνουμε την καλύτερη παρέα και να απολαμβάνουμε τις καλύτερες μουσικές.

0: Music 892.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12.
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
7: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: She calls it other mommy. She look like you.
12: What?
13: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
12: It was me. What? Was it me?
13: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
12: You have to be scared, mommy. She's nice. I go into your heart.
13: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
12: We'll have so much fun together.
13: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
14: Η Jack and Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της. Στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack and Jones. Το στυλ ξεκινά εδώ.
15: Εγώ πάντως αν εντυνώσουν στα φίλοι, άντα θα σε πατούσα, δεν θα είχα πρόβλημα.
16: Θα με πατούσες στο λαιμό και με χαρά.
15: Όχι ρε, όχι στο λαιμό, σαν στα φίλοι. Έκανα και πεντικιούρ σήμερα, θα σου έρθει κούκλα. 30 ευρώ έδωσα. 30 ευρώ πάτημα δεν σε έχει κάνει ποτέ κανένα. Τουλάχιστον να πληρώνουν οι άλλοι, όχι να πληρώνεις.
16: Φτάνει!
17: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
18: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Moving to the Sun. Ταιριάζει πάρα πολύ στη σημερινή μέρα. Έχουμε ωραίο ήλιο σήμερα, παιδιά. Να τον απολαύσουμε, γιατί σε λίγο θα φθινοποριάσει ξανά. Οπότε τώρα όσο προλαβαίνουμε, διαβάζω μηνύματά σας, τρελαίνομαι. Καλημέρα, Στράτο μου. Κοράντο, κάτι φατσούλες βλέπω. Καλημέρα, Ράνια, δεν σε ακούω αυτή τη στιγμή, γιατί. Α, είσαι εκτός. Αλλά με νιώθεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Να είναι η σκέψη σου εδώ. Θάνος, καλημέρα στην πιο χαμογελαστή Τσούπα. Αχ, τι ωραίο που το Τσούπα, το αγαπώ πάρα πολύ. Λιβόρνο λοιπόν ο Θανούλης, φιλιά πολλά και στο Λιβόρνο. Τάκι, βίντεο βλέπω, θα το ανοίξω σε λιγάκι. Παντελής, από Μόναχο, οι μεγαλύτεροι έρωτες είναι μπλοκαρισμένοι και κοιμούνται σε ξεχωριστά κρεβάτια. Ρε Παντελή, μεγάλη κουβέντα είπες, γιατί όταν πέφτει το μπλοκ που είναι και το θέμα της μέρας, κρύβεται από πίσω απίστευτο συνέστημα. Κρύβεται πάθος, κρύβεται ανεκπλήρωτος έρωτας, κρύβονται πολλά. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2, θέλω μηνύματά σας. Εσείς πότε μπλοκάρετε και γιατί μπλοκάρετε και πιστεύετε ότι σας κάνει καλό? Θέλω μηνύματα σήμερα. Το θέμα είναι πολύ καυτό.

Με Justin Bieber επιστρέψαμε στα 40 λεπτά μετά τις 10 και θα αφιερώσω αυτό το κομμάτι στον Στέφανο από το Μαράκι. Το ταξίδι, λέει, ποιο ταξίδι ονειρεύομαι εγώ, το ταξίδι της καρδιάς μας. Ελπίζω να πρόλαβα και να μας άκουσε ο αγαπημένος Στέφανος, όπου και αν βρίσκεται, γιατί κάπου στους δρόμους της πόλης θα περιφέρεται και θα πείζει. Ας μας δώσει και πληροφορίζεται τι γίνεται στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Θέμη μου, τα φιλιά μου. Και να δώσω φιλιά πολλά στον Πίτερ, στο Λουκάι που με στηρίζει, το αγόρι μου, στο Θέμη, το είπαμε, στο Μάκη και στο Θανάση, παιδιά, τα μπερδεύω, έρχονται όλα μαζί και κάπως τα μπουρδουκλώνω. Σήμερα η μέρα είναι λίγο περίεργη, αλλά θα τη στρώσουμε που θα πάει. Να πούμε ότι έχουμε στην παρέα μας και τον Γερμανό. Όταν μία συσκευή μας μένει στα χέρια, τι κάνουμε και χρειαζόμαστε σοβαρό σέρβις. Φυσικά και θα πάμε στον Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις τεχνολογίας, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Η συσκευή είναι στα σωστά χέρια και έχουμε και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Συνεχίζουμε με Swim.

0: Δεν χρειάζεται prompt, μόνο να συντονιστείς.
1: Ο Music 892 παρουσιάζει The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν στην Αθήνα για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering της σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση. Δύο stages από το Sunset μέχρι αργά στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε. Be there.
2: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
14: τι κουαλίτα.
15: Previously. Στα κουνάβια.
16: Τα ελεύθερα ζευγάρια πάνε και κάνουν σεξ και είναι και δύο λάμπες. Είναι σαν κοτόπουλα. Έχουν εξηρήσει μέχρι και ρουθούνια μέσα.
15: Ναι.
16: Οι παντρεμένοι θα πάμε για ερωτά και με το που κάνεις χρουπ γίνανε. Κύριε, δηλαδή θέλω να σου πω ότι είναι διαφορετικό του ελεύθερο. Δηλαδή, άμα κατεβάσουμε βρακιά και δύο, θα κλάψουν μάτια.
15: Εντάξει, ρε Φάνη.
17: Είναι τόσο πολύ ρε.
15: Είναι επειδή
16: θέλει ματσέτα Αμαζονίου και να μπει μέσα. Να βγάλει τα. Και ο ένα και ο άλλο. Αγάπη μου, ακολούθα. Πάω να πω. Και κόβει έτσι, ρε.
18: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Love is the answer. Angels Morandi. Και εγώ θα πω ότι block is the answer, γιατί αυτό είναι το σημερινό μας θέμα. Το block και το unblock και όλο αυτό που γίνεται, το παιχνίδι στα social. Που, και όχι μόνο στα social, παντού. Το μπλοκάρισμα παίζει πάρα πολύ, παιδιά. Και οι ψυχολόγοι είναι σύμφωνοι με αυτή τη μέθοδο. Αρχικά να διαβάσω το μήνυμα του φίλου μου του Αλέξανδρου. Block στη ζωή βάζουμε σε όποιον μας χαλάει, μίζερους ψεύτες, ανακατόστρες και τεμπέλδες. Και θα συμφωνήσω, Αλέξανδρε, ακριβώς αυτούς. Το Κατερινάκι μου, το γλυκό μου το Κατερινάκι μου, λέει ότι σπάνια κάνει block. Εσύ άλλο πλάσμα, αγάπη μου. Μόνο άμα με φρικάρει, λέει κάποιος. Στη φίλη σου που άλλος της έκανε block και unblock χωρίς να την ξέρει και χωρίς να πολύ μιλάνε, καταλαβαίνεις ότι προφανώς είχε κάτι άλλο και την ψιλοέκρυβε. Γιατί ήθελε κάτι άλλο ενώ έχει κοπέλα. Παίζουν και αυτά με τα μπλοκ. Για να δούμε όμως τι λένε οι έρευνες και οι ειδικοί, γιατί έγινε μια έρευνα από ψυχολόγο σε 364 συμμετέχοντες και βρήκε ότι όσοι τσέκαραν περισσότερο τους πρώην στα social ένιωθαν περισσότερη στενοχώρια, αρνητικά συναισθήματα και λαχτάρα για αυτόν, ενώ ανέφεραν μικρότερη προσωπική ανάπτυξη μετά το χωρισμό. Δηλαδή, παθαίνανε μια αιμονή και τους καθόριζε το κάθε story πώς θα είναι η διάθεση της μέρας. Συν τα σενάρια που κάνεις. Εγώ, παιδιά, είμαι πολύ του μπλοκ. Να τελειώνουμε με συνοπτικές διαδικασίες. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Περιμένω μηνύματά σας.

εδώ είμαστε, Μιτσίκο, και εγώ συνεχίζω με την έρευνα. Με έχει απορροφήσει αυτό το θέμα με το μπλοκάρισμα, γιατί εγώ το κάνω πάρα πολύ συχνά. Νιώθω ότι έτσι καθαρίζει ο χώρος και ανοίγει κιόλας για κάτι καινούριο. Όταν το προηγούμενο δεν άξει, είτε είναι φίλος, είτε είναι συνεργάτης, πρώην, γιατί και επαγγελματικό μπλοκ πρέπει να παίζει, παιδιά. Γιατί να μας βλέπουν και να τους βλέπουμε, αφού δεν τους θέλουμε. Λοιπόν, η έρευνα που έγινε, που την έκανε η ψυχολόγος το 2016, δεν απέδειξε ότι το μπλοκ θεραπεύει το χωρισμό, δείχνει όμως ότι το συνεχές διαδικτυακό, λέει, τσεκάρισμα συνδέεται με δυσκολότερη προσαρμογή. Δεν το παίρνεις απόφαση να προχωρήσεις, κάτι σε κρατάει πίσω. Οπότε, λέει, αν κάθε του ή της ανάρτησης ανακατεύει στο μάχη, το μπλοκ μπορεί να λειτουργήσει ως όριο. Και υπάρχει πάντα και το mute ή τον follow. Εντάξει, αυτό είναι πιο διακριτικό. Εγώ τις θέλω τις ακραίες τις λύσεις. Όλα στα άκρα και όλα στα κόκκινα. Και επειδή εδώ πέρα έχουμε ανοίξει συζητήσεις φανταστικές εκτός αέρα, η επικοινωνία είναι το πρώτο και το κύριο. Σας έχω πληροφορία πάρα πολύ σημαντική. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε, διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr κάθετος Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία, και τη δική μας την επικοινωνία φυσικά συνεχίζεται.

0: Music 892.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Χθες έκατσα να δω Premier
5: City United.
4: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
5: Με δουλεύεις?
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι?
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlight σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
9: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
10: Ναι.
9: Και φέτον ακόμα πιο άσπρα.
10: Ναι.
9: Και φέτον ακόμα πιο απαλά.
10: Ναι.
9: Και πιο ελαφριά.
10: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
11: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
12: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
13: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
15: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Have you met Kiko?
18: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
19: Χθες το βράδυ πέτυχα ένα βίντεο στο οποίο ήταν μια κοπέλα που έλεγε τρόπους για να χαλαρώσεις. Και έτσι όπως ξεκινάει να λέει τα βήματα, τα κάνω και χαλάρωσα όντως, το πιστεύεις?
20: Αλήθεια?
19: Ναι.
20: Για πες.
19: Παίρνουμε τον μπροστινό μέρος της γλώσσας μας.
20: Α,
19: και τον...
20: Α, δεν ήξερα ότι θα πάει προς τα εκεί η κουβέντα. Οκ. Okay. Βασίλη, δεν πρέπει να βάλεις τέτοιο τραγούδι άμα θέλει γλώσσα το πράγμα. Βάλε το στριπτή.
19: Περιμένετε. Και το πηγαίνουμε διαγώνια πίσω στο δόντι. Α, πίσω, να τεντώσει η γλώσσα και το σαγόνι σου.
20: Μπράβο σου. Είχα ακούσει, αλλά τώρα που το βλέπω...
21: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
1: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

Υπέροχος, μοναδικός, Νταμιάνα Νταβίτ, first time. Πόσο το αγαπώ αυτό το αγόρι και πόσο γλυκός είναι και με τη γυναίκα του, που είναι και λίγο τρελούτσικη και αυτή. Το δηλώνει και ίδιο ότι είναι παθιασμένος άνθρωπος, που είναι έντονη προσωπικότητα. Αυτή θα είναι σίγουρα του μπλοκ. Γιατί πρέπει να είσαι έτσι για να μπλοκάρεις. Πρέπει να τα ζεις όλα στα κόκκινα. Εδώ πέρα λοιπόν στη μελέτη που διαβάζω, 2021 σε 256 ανθρώπους, υπάρχουν λέει δύο προφίλ χαρακτήρα που ξεχωρίζουν, που κάνουν συνήθως διαγραφές. Το 15,6% κάνει ολική διαγραφή, αυτό που μου λέει δηλαδή και ο φίλος μου ο Δημήτρης, διαγραφή από τον πλανήτη Γη, μαζί σου Δημήτρη, έτσι ακραία το πάω κι εγώ. Διέγραφαν λέει πρώην, φωτογραφίες, φίλους, συγγενείς, δεν άφηναν τίποτα. Φεύγει λέει και το ψηφιακό σου σώμα μαζί σου, είναι η λογική αυτών των ανθρώπων. Και υπάρχει και το άλλο, το 10,2%. Ναι, μεν σε διαγράφω, αλλά σε τσεκάρω. Δηλαδή, κάνει τη διαγραφή, αλλά παρακολουθεί ταυτόχρονα. Έτσι, όμως δεν γίνεται δουλίτσα ή όλα ή τίποτα, παιδιά. Γιατί, άμα αφήνεις και συγγενείς και φίλους, μετά αρχίζεις και θυμάσαι. Τα ίδια μου λέει και ο Παντελής για τα έντονα συναισθήματα που κρύβονται κάτω από τα μπλοκ, φυσικά, όταν δεν έχεις εκτιμηθεί, όταν έχεις προδοθεί και όλα αυτά. Που σε οδηγούν στον μπλοκ για να τελειώνεις με αυτή την ιστορία. 6, 9, 3, 9, 8, 9, 2, 8, 9, 2. Θέλω τα μηνύματά σας σήμερα πάρα πολύ.

υπέροχη, μοναδική, ανεβαστική Peggy Goo. Θα το αφιερώσω το κομμάτι αυτό στο φίλο μου το Θάνο, τον αγαπημένο μου το Θανούλη. Θάνο, σήμερα το θέμα της ημέρας είναι δικό σου, είναι πάνω σε σένα. Έχουμε το block και το unblock. Νομίζω πως το έχεις τιμήσει αρκετά, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Θέλουμε τη γνώμη σου, πρέπει να το κάνουμε, δεν πρέπει και γιατί το κάνουμε. Και τι μας δίνει χαρά όταν το κάνουμε. Είναι απελευθερωτικό. Ο Πάνος από την άλλη μου λέει ότι δεν κάνει ποτέ. Πάνω δεν στόχα. Με απογοητεύει. Η Ελισάβετ εννοείται μπλοκ από παντού όλους τους πρώην. Σωστή Ελισάβετ, έτσι. Με συνοπτικές διαδικασίες. Και ανεβαστικά συνεχίζουμε, παιδιά. Σας έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο και κάτι πάρα πολύ τροπικό. Ο Music 892 παρουσιάζει The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλυμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν για το τελευταίο μεγάλο sunset gathering τη σεζόν δίπλα ακριβώς στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια B2B Νάση σε δύο stages με μοναδικό tropical mood στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Θες να ζήσεις και εσύ μια ακόμη μοναδική εμπειρία που μόνο Music 892 ξέρει να σου προσφέρει? Κέρδισε τώρα διπλή πρόσκληση στέλνοντας mail στο games at music892.gr γράφοντας το θέμα Φιντέλες και το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Παιδιά, δεν πρέπει να το χάσουμε αυτό, κανένας.

Coldplay, Viva La Vida, αφιερωμένο στο Κατερινάκι μου, που είναι ρομαντική ψυχή. Σε νιώθω, ξέρω ότι σε αρέσει, Κατερινάκη. Έρχονται καινούργοι έρωτες, το νιώθω, είναι στα σκαριά και αυτά θέλω να ακούω. Ωραίες ιστορίες και φωτογραφίες, παιδιά, να μου στέλνετε όσοι είστε ερωτευμένοι. Τρελαίνω να βλέπω ζευγάρια που έχουν βρει την ευτυχία και είναι σταθερά εκεί ο ένας για τον άλλον. Ο Γιώργος μου λέει σχετικά με το blog. Καλημέρα. Έχω φάει, λέει, 3 blog και δεν έχω κάνει ποτέ, γιατί θέλω να βλέπουν την αλλαγή στη ζωή μου. Ωραίος Γιώργο, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Δηλαδή, παίρνει την εκδίκησή σου με το να του έχει εκεί πέρα να βλέπουν και να καταλαβαίνουν και τι έχασαν και τι ωραία που τα πας αφού έχεις φύγει από την αρρώστια. Δοξικότητα. Πολύ ωραίο και αυτό. Ηρακλής, ωραίο όνομα το Ηρακλής. Αναλόγως μου λέει την αιτία του χωρισμού. Ναι, αν έχεις χωρίσει και τα πράγματα ήταν ok και συζητήσατε πολύ όρημα, φυσικά και να μην γίνει το blog. Αλλά αν υπάρχει πάθος και έχει αδικηθεί κάποιος, εγώ είμαι υπέρ του blog. Κάπου διάβασα βέβαια ότι αυτοί που το κάνουν άνθρωποι που δεν συνδέονται πολύ εύκολα δεν είναι των σχέσεων. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αυτό ευσταθεί. Θα κάνω μια έρευνα. Να σας πω όμως. Το πιο σημαντικό ότι όταν στην παρέα το ένα σκούτερ μένει, το smart του σβήνει και το λάπτο κρασάρι, η λύση, παιδιά, είναι μία. Σοβαρό σέρβις στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα της τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, κάθε συσκευή βρίσκεται στα σωστά χέρια και έχουμε και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch.

0: Music 892.
1: Πάλι σχολή.
2: Πάλι γραφείο.
3: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
9: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
10: Στη Yusk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή τη yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι!
14: Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
17: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
18: Φωτογράφηση.
17: Γιατί?
18: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
17: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
18: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
19: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Previously. Στα κουνάδια.
2: Είμαστε έτοιμοι. 3, 2, 1, πάμε.
9: Λοιπόν, Νίκο, δεν αισθάνομαι καλά. Θέλω τι. Έλα και να με σώσει. Θέλω τι. Να μου κάνει τι.
4: Μετούζε.
9: Τι μετούζε, ρε. Ρε, εσύ, δεν είμαι καλά. Κάποιο θα μου κάνει τι πρώτε.
4: Τι πρώτε, ρε, μαλάκα.
9: Μα είναι ηλίθιο! Έχασα! Ρε, τις πρώτες μετούζες! Τις πρώτες μετούζες!
4: Τι ήτανε?
9: Οι πρώτες βοήθειες! Τι ήτανε, λέει!
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

New Religion, αφιερωμένο στο Γιώργο και στην Ευαγγελία. Ευαγγελία, το σκέφτομαι για το Σαββατοκύριακο. Κάτι συνευχές είδα για Σάββατο. Ξέρει κανείς να μου πει για καιρό το Σαββατοκύριακο τι παίζει Κυκλάδες? Γιατί εδώ πέρα οι μετεωρολόγοι μας λένε για διπρόσωπους καιρούς. Μία συνευχές, μία είδους, δεν ξέρω. Ποιον εμπιστευτώ, δεν ξέρω πραγματικά. Αυτό που ξέρω σίγουρα, δεν ξέρω για αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά ξέρω ότι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου όλοι οι δρόμοι, παιδιά, οδηγούν στο ΑΚΑ. Το Water Marathon της Εστίας μας περιμένει για μία μεγάλη γιορτή κολύμβησης και συμπερίληψης που στηρίζει ανθρώπους με νοητική αναπηρία. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, πάρτε την παρέα σας και ελάτε. Εγγραφές στο watermarathon.gr και φυσικά χορηγός επικοινωνίας ο Music 892.

αγαπημένο κομμάτι. In and out of love, παιδιά, το λατρεύω χρόνια τώρα και ταιριάζει και με το θέμα μας σήμερα για το block and block, block and block, γιατί έτσι πάει. Είσαι και μέσα και έξω και μέσα και έξω, αλλά υπάρχει συνέστημα. Αυτή είναι η ουσία. Πάμε να δούμε λίγο και τα ζώδια. Βλέπω εδώ πέρα κάποιες συναισθηματικές προκλήσεις για συγκεκριμένα ζώδια και πρώτος ο εγώ καιρός. Συνήθως λέει, ξέρετε πολύ καλά τι μπορείτε να διαχειριστείτε, όμως όταν εμπλέκονται συναισθήματα, τα όρια θολώνουν. Πολύ σωστά τα λέει. Η ανάδρομη Αφροδίτη έως στις 13 Νοεμβρίου σας καλεί να επιβραδύνετε και να επανεξετάσετε όσα πραγματικά θέλετε από μια σχέση. Να μην πιέσουμε τους εαυτούς μας να πάρουν αποφάσεις. Να την εξετάσουμε τη σχέση. Ζυγός. Η ανάδρομη Αφροδίτη φαίνει στην επιφάνεια της ανασφάλειάς σας, Θάνο, αν ακούς, και σας κάνει να αμφισβητείτε την αξία σας. Αναρωτηθείτε αν αυτές οι αμφιβολίες προέρχονται από εσάς ή από κάποιον που σας κάνει να αισθάνεστε ανεπαρκείς. Μπλοκ σε αυτόν, όποιος και να είναι. Τοξότης. Μην αποφεύγετε όσα αισθάνεστε. Η ανάδρομη Αφροδίτη σας καλεί να κοιτάξετε ξανά το παρελθόν και να κατανοήσετε πως παλιές σχέσεις ή εμπειρίες. Πώς παλιές σχέσεις ή εμπειρίες επηρεάζουν τις επιλογές σας σήμερα. Πάρα πολύ ωραία μας τα λέει. Να επανεξετάσουμε λοιπόν, γιατί όχι.

0: Music 892.
1: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
2: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε mucho Big Win.
1: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: 59 χρόνια Μόρις.
10: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
12: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιό ρούχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι εταίρειες στην κοινωνία.
11: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
15: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Εσύ στα 50 σου, δηλαδή σε 2-3 χρόνια από τώρα.
18: Σε πόσα?
17: Σε 2-3, ρε παιδί μου.
18: Πόσα είπε?
17: Σε 2-3. Τι θα ήθελε να κάνει?
18: Νομίζω ότι θα ήθελα να μην έχω. Στα 50 μου θα ήθελα να είμαι πάνω από το μνήμα σου με ένα βέλο και να λέω ήτανε καλός ο μακαρίτης, ήτανε.
19: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
20: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 89.

τη Βέτο, αγαπημένο. Για το φίλο μου το Σπύρο που απολαμβάνει τις μουσικές μας επιλογές. Για το Δημήτρη που βρέχει στην Ελβετία και κάπως ξεχνιέται. Χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό, Δημήτρη μου. Χαμός, είδα φωτογραφίες, μαυρίλες, σύννεφα, πράγματα. Αναστάση μου, ένα γλυκό φιλί και σε σένα. Και να πω, παιδί, ότι αυτή την Κυριακή ο Ευθύμης Κάλφας, τον Ντελούλου, Ευθύμης μας, αφήνει για λίγο το στούντιο του Music 892 και συναντά τον δημοσιογράφο Χρήστο Τζίβα στο άνθρωποι της πόλης, στο roza.gr. Μαζί με τον Βασίλη Καλφάκη μιλούν για τη νέα του stand-up επιθεώρηση, τα ολοκένουγια κείμενα της παράστασης και σχολιάζουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Φυσικά ο Ευθύμης μιλά για τους Ντελούλου και την καθημερινή του εκπομπή με την Αστερόπη Χαϊνά εδώ στο Music 892. Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη αυτή την Κυριακή στο roza.gr.

Αγαπημένο, χαρούμενο και ανεβαστικό λόκο-λόκο, δεν θα μπορούσα να κλείσω αλλιώς άλλωστε. Για να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό, με έχει προβληματίσει λίγο καιρό, ρε παιδιά. Τι θα γίνει? Η σημερινή μέρα λέει χαρακτηρίζεται από ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά και τα νότια, στα δυτικά και βόρειο-δυτικά αναμένονται νεφώσεις και βροχούλες. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη επικρατεί αίθριος καιρός, ναι, είναι πολύ ωραία τα πράγματα σήμερα. Και οι θερμοκρασίες κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα. Υψηλότερα μάλιστα από τα συνηθισμένα για την εποχή. Τώρα για τις επόμενες μέρες η πρόγνωση δείχνει διατήρηση των ήπιων θερμοκρασιών, αλλά δεν υπάρχει ακριβής κατανομή των βροχοπτώσεων. Υπάρχει αβεβαιότητα λοιπόν στο κομμάτι των βροχοπτώσεων το οποίο με αφορά. Θα δούμε αύριο, τελευταία στιγμή θα κρυθούν όλα. Να πούμε ότι στην παρέα μας είχαμε και το Γερμανό και να θυμίσω ότι όταν στην παρέα το ένα σκούτερ μένει, το smartwatch βίνει και το laptop κρασάρει, η λύση είναι μία. Σοβαρό σέρβις στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, κάθε συσκευή βρίσκεται στα σωστά χέρια και έχουμε και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, laptop και smartwatch. Εγώ σας αφήνω εδώ στην Ελένη Βουλγαράκη και αύριο θα είμαστε μαζί μετά τα κουνάδια στις 10. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
2: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
5: Με δουλεύεις?
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι?
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330ml, 2-1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Previously, στα κουνάβια.
15: Οι πυραμίδες που είναι έτσι ένα μυστήριο. Ναι. Είναι και από τα 7 θαύματα του κόσμου. Ναι, έχω πάει.
16: Για πες.
15: Μου φάνηκαν μικρές.
5: Μικρές.
15: Έτσι όπως τις είχα στο μυαλό μου, τις είχα πολύ τεράστιες και μου φάνηκαν μικρές.
16: Η σφίγγα, πώς φάνηκε.
15: Η σφίγγα, εντάξει. Νορμάλ.
5: Είπε εκτιμημένη. Άσε. Δεν έχει και μύτη.
17: Νορμάλ. Εντάξει. Έχω δει σφίγγα στο χωριό μου 10 φορές καλύτερα.
15: Ωραία, η σφίγγα, αλλά και αυτή τη
17: θεωρία. Δεν τρελάθηκα κιόλα. Οκ, η σφίγγα. Οκ, 6-7. Οκ, η σφίγγα. Εντάξει.
18: Το πιο μίζερο, μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, παιδιά, σήμερα χωρίς καμία καθυστέρηση. Είναι όλα καλά, κουρδισμένα, ρυθμισμένα. Ελένη Βουλγαράκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4, όπως κάνουμε πάντα, εδώ στο Music 892. Σήμερα είναι Πέμπτη και είναι και 8 του μηνός, 8 Οκτώβρη. Μία ανάσα από το Σαββατοκύριακο. Ωραίο τον λέει στον καιρό, θα σας τα πω αναλυτικά σε πολύ λίγο. Ωραία ημέρα, γιατί από τη μία έχεις και τις υποχρεώσεις, αλλά από την άλλη νιώθεις ήδη και την ανακούφιση ότι αύριο είναι Παρασκευή. Το παθαίνετε αυτό με την Πέμπτη? Εγώ το παθαίνω πάρα πολύ με την Πέμπτη. Η Πέμπτη με ηρεμεί όσο νομίζω και η Παρασκευή. Από όπου και να μας ακούτε, εδώ θα είμαστε, παιδιά, μέχρι και τις 4. Βάζω και θέμα ημέρας. Θα έλεγα θέμα ημέρας, αν έχετε γυρίσει πίσω σε πρώην, αλλά νομίζω αυτό το έχουμε κάνει όλοι, οπότε θα το πάμε λίγο πιο ειδικά. Ποιο είναι το πιο η μεγαλύτερη κατηνιά βασικά που έχετε κάνει μετά από χωρισμό? Ποια είναι η μεγαλύτερη κατηνιά που έχετε κάνει μετά από χωρισμό? Αυτό θέλω να μου γράψετε στο 6939892892 στο Viber. Αυτό θα συζητήσουμε. Εκεί τα λέμε όλα ούτως ή άλλως στο Viber. Σας διαβάζω και σας απαντώ. Οπότε περιμένω τα μηνύματά σας. Εμείς τώρα πάμε να ακούσουμε Where is my husband από Ray. Και εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με κίνηση και καιρό. Για πάμε.

Εδώ είμαστε, News 892 και πάλι θα πω την καλησπέρα μου, Ελένη Βουλγαράκη στο μικρόφωνο και για την ώρα να πω λιγάκι τα της κίνησης, γιατί βλέπω ότι ο Κηφισός είναι στο κόκκινο και στα δύο ρεύματα. Ουρές χιλιομέτρων διαβάζω κιόλας. Σημειώθηκε και ένα τροχαίο νωρίτερα στο ύψος της Ιεράς Οδού, οπότε γι' αυτό το λόγο εξηγούνται και οι καθυστερήσεις. Στην Κηφισίας υπάρχει αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα. Στο κέντρο της Αθήνας, μεγάλες καθυστερήσεις σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρας και Αρδιτού. Μεσογείων, Κατεχάκη και εκεί χαμηλές ταχύτητες. Και στη Λεωφόρο Αθηνών Πειραιά, επιβαρημένη κυκλοφορία, ιδιαίτερα γύρω από το λιμάνι. Οπότε τα γνώριμα και τα κλασικά, ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή οι δρόμοι είναι κάπως μποτιλιαρισμένοι, όπως και να έχει καθημερινά. Ένα τσίκι περισσότερο ίσως σήμερα. Για τον καιρό τώρα, στους 25 βαθμούς παιδιά η θερμοκρασία, με ήλιο εκεί έξω. Το βράδυ το ίδιο, δεν αναμένονται βροχές, πολύ καλός ο καιρός και την Πέμπτη. Ο καιρός αρχίζει να χαλάει από το απόγευμα της Παρασκευής, όπου αρχίζει να πέφτει έτσι και πάλι λιγάκι η θερμοκρασία, αλλά όπως είπαμε, μέχρι και αύριο όλα είναι πάρα πολύ καλά. Στο θέμα της ημέρας, μου στέλνετε την κατηνιά που έχετε κάνει αφού χωρίσατε. Αυτό συζητάμε, αυτό είναι το θέμα ημέρα στο 6939892892. Εκεί θέλω τα μηνύματά σας. Πάμε να ακούσουμε Μαντόνα που έρχεται αυτή τη στιγμή, η οποία έχει κάνει και σοβαρό rebranding, ωραία επιστροφή. Πήγε και στα MTV VMAs, κέρδισε και 7 βραβεία. Έκανε και εκεί πέρα αυτό το επικό, έβγαλε και αυτό τον επικό λόγο που κάπως την έλεγε στη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ενώ περιμέναμε να γίνουν συναυλίες. Να δούμε τώρα, θα γίνουν οι συναυλίες μαζί. Ποιος να ξέρει. Πάμε να την απολαύσουμε και επιστρέφω σε λίγο με ζώδια φυσικά.

0: Music 892.
1: Auto Athena powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
6: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
12: Ναι.
11: Και πιο ελαφριά.
12: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
13: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
14: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
15: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
16: Πάμε σε γραμμή, ναι.
17: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
16: Πολλά γκολ.
17: Γκολ στο βολέι.
16: Ποιο βολέι?
17: Ποιο match?
16: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
17: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
16: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Αστερόπι μου, έχω σταματήσει στην άκρη με το αυτοκίνητο για να σου γράψω. Ο τύπος θέλει μόνο να σε απαυτώσει.
20: Ναι.
19: Άσε που μπορεί να έχει και γκόμενα μακριά. Παιδιά, αυτές οι γενικεύσεις. Δεν ξέρω, μήπως είναι πρόβλημα τώρα που σου στέλνουν μόνο οι παντρεμένοι. Μήπως και εσύ κάτι κάνεις ανάμεσα στα ζευγάρια. Εμένα, ρε φίλε, γιατί δεν μου στέλνουν τα ζευγάρια και στέλνουν σε σένα? Κουνιέμαι εγώ.
20: Το σώμα μου είναι κλειστό και δεν μπορώ να το ανοίξω, γιατί μετά θα χωρίσει η υπόλοιπη μισή Αττική.
19: Η διαφορά μας είναι ότι εγώ στα ζευγάρια δεν τα βάζω να μαλώνουν.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για τρού.
21: Στο Music 892.
22: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Εδώ είμαστε, Music 892. Και βλέπω εδώ τα μηνύματά σας, γελάω παιδιά, θα τα μαζέψω και θα τα πούμε όλα μαζί. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας, όπως είπαμε, στο Viber στο 693-9-892-892 σχετικά με τη μεγαλύτερη κατηνιά που κάνατε αφού χωρίσατε. Αυτό είναι το θέμα της ημέρας. Επιστρέφω σε λίγο με τα μηνύματά σας. Προηγουμένως σας έλεγα για αυτό το rebranding που έτσι έχω την αίσθηση ότι έχει κάνει η Madonna και την επανεμφάνισή της στα πράγματα, και εννοούσα αυτό ακριβώς, παιδιά, γιατί δεν ξέρω αν το έχει πάρει το μάτι σας, αλλά η Kiko Milano, το νούμερο ένα make-up brand της Ιταλίας, και εντάξει, το νούμερο ένα brand είναι παντού, νούμερο ένα brand η Kiko Milano, συναντά τη Madonna, λοιπόν, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ, στη νέα παγκόσμια καμπάνια της. Η Madonna γίνεται το πρόσωπο της Kiko Milano, τεχνιδιάρικη, τολμηρή και αυθεντικά ιταλική. Η Kiko σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές, οπότε μπορείτε να τα ανακαλύψετε κι εσείς όλα φυσικά στα καταστήματα Kiko Milano και στο kikocosmetics.gr. Τώρα, όσον αφορά τα μηνύματά σας, έβλεπα ότι η Μαρία γράφει, να πω την καλησπέρα μου καταρχάς και στον Λουκ που στέλνει εδώ πέρα στο Viber και στην Μαρία και στο Γιώργο, Κατερίνα, Νίκο, Δήμητρα. Η Μαρία λέει όταν χώρισα ήξερα ότι ο πρώην μου έβλεπε ακόμη τα stories μου, οπότε ανέβασα φωτογραφία από ένα πολύ ωραίο εστιατόριο με δύο ποτήρια κρασί και το χέρι ενός άντρα απέναντι, το χέρι ήταν του αδερφού μου. Ναι, τέτοιες κατηνιές θέλω. Δηλαδή, το να κάνεις ένα story ότι είσαι έξω για ποτό, ενώ δεν είσαι, πιάνεται για κατηνιά. Αυτό το έχω κάνει και εγώ στο παρελθόν. Ο Γιώργος λέει, η πρώην μου με είχε χωρίσει και μου είχε αφήσει κάτι πράγματα σπίτι. Όταν ήρθε να τα πάρει, τις είχα βάλει όλα σε σακούλες από σούπερ μάρκετ. Τις είχα βάλει μέσα και μισό σακουλάκι ρύζι που είχε αγοράσει εκείνη. Αφού χωρίσαμε, ξεκαθαρίσαμε και τα περιουσιακά σε εισαγωγικά. Αυτό έχεις πολύ δίκιο, αυτό το έχει πάθει η φίλη μου, που μεταξύ των πραγμάτων που της ετοίμασε ο πρώην της για να πάρει μαζί της φεύγοντας, ήτανε όλα τα είδη, ας πούμε, μαγειρικής που είχε στην κουζίνα. Τα πάντα όμως, ακόμη και το αλάτι, πώς να σου πω. Η Κατερίνα συνεχίζει, είχαμε χωρίσει άσχημα και ήξερα ότι ο πρώην μου θα πήγαινε σε ένα συγκεκριμένο μπαρ το Σάββατο. Πήγαμε τις φίλες μου ντυμένοι, λες και πολύ γκράντε τέλος πάντων. Περάσαμε μπροστά του 4 φορές, δίθεν για να πάμε τουαλέτα. Στο τέλος μιλήσατε. Ναι, εντάξει, κατηνιά τώρα, επειδή πήγε στο ίδιο μαγαζί. Okay, εντάξει, αυτό μπορεί να τύχει. Συνεχίζετε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας, τα διαβάζω όλα φυσικά. Λοιπόν, να πω στα ζώδια τώρα, να σας τα πω και αυτό εντάχει, γιατί πρέπει να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε σήμερα, αυτή την Πέμπτη. Η Κρύη. Η ημέρα έχει ένταση αλλά και ευκαιρίες. Στα επαγγελματικά μπορεί να προκύψει κάτι ενδιαφέρον, ενώ στα αισθηματικά καλό είναι να αφήσετε λίγο τον εγωισμό στην άκρη. Οι Ταύροι, οικονομικά και πρακτικά ζητήματα χρειάζονται προσοχή. Μία συζήτηση με αγαπημένο πρόσωπο μπορεί να ξεκαθαρίσει μια παρεξήγηση που σας απασχολεί. Οι Δίδυμοι, επικοινωνία, μηνύματα και νέες γνωριμίες πρωταγωνιστούν. Κάποιος από το παρελθόν μπορεί να εμφανιστεί ξανά και να σας δημιουργήσει διλήμματα. Οι Καρκίνοι, έχετε αρκετές υποχρεώσεις και λίγο περισσότερο άγχος. Μην προσπαθείτε να τα προλάβετε όλα και στα προσωπικά μην κάθε κουβέντα κατάκαρδα. Οι Λέοντες, η αυτοπεποίθησή σας ανεβαίνει και τραβάτε τα βλέμματα. Ευνοούνται οι κοινωνικές επαφές, το φλερτ και μία επαγγελματική πρόταση που αξίζει να εξετάσετε, Λέοντες. Οπότε τα αυτιά σας ανοιχτά σήμερα, αυτή την Πέμπτη. Για πάμε σε τραγούδι. Έρχεται Loser αμέσως τώρα και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

Τι ωραίο remix, τι ωραίο τραγούδι. Εδώ είμαστε, Music 892. Στα μηνύματά σας για τη μεγαλύτερη κατηνιά που κάνατε φεύγοντας από μία σχέση, μου τα στέλνετε όλα φυσικά στο Viber στο 6939-892-892. Συνεχίζω πολύ δυναμικά με Νίκο, ο οποίος είπε ότι μου γράφει βασικά τη μεγαλύτερη κατηνιά που έκανε μετά από χωρισμό ήταν που άλλαξε τον κωδικό του Netflix. Εντάξει, το λες και μεγάλη κατηνιά. Άμα είναι δικό σου, άμα είναι δική σου συνδρομή, δεν κατάλαβα. Είπαμε. Επίσης, η Δήμητρα λέει: όταν έμαθα ότι ο πρώην μου το έφτιαξε με άλλη, ανέβασα story με λουλούδια και έγραψα: κάποιοι ξέρουν πώς να φέρονται σε μια γυναίκα. Τα λουλούδια τα είχα στείλει μόνη μου στον εαυτό μου. αυτό ξέρω αρκετές φίλες μου που το έχουν κάνει, δεν μπορώ να σου το κρύψω. Αλλά όχι με κάποιο quote και μήνυμα. Να πάρουν μηνύματα και να τα στείλουν. Να πάρουν, συγγνώμη, λουλούδια και να τα στείλουν στον εαυτό τους. Συνεχίστε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Ποια είναι η μεγαλύτερη κατηνιά που έχετε κάνει φεύγοντας από μία σχέση? Εγώ συνεχίζω φυσικά με τα ζώδια. Δεν θα σας αφήσω παραπονεμένους, παρθένοι μου, γιατί σε εσάς είχα μείνει. Κάποια ζητήματα στο σπίτι ή την οικογένεια ζητούν την προσοχή σας. Στη δουλειά είστε αποτελεσματικοί, αλλά μην προσπαθείτε να ελέγξετε τους πάντες. Η ζυγή, είστε επικοινωνιακοί και έχετε διάθεση για αλλαγές. Μία πρόσμενη συνάντηση ή ένα μήνυμα μπορεί να κάνει τη μέρα σας πολύ πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Οι σκορπιοί, τα οικονομικά σας απασχολούν, αλλά χρειάζεται να αποφύγετε τις παρορμητικές αγορές. Στα ερωτικά, η ζήλια μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις χωρίς πραγματικό λόγο. Οι τοξότες, έχετε ενέργεια, αισιοδοξία και θέλετε να πάρετε πρωτοβουλίες. Πολύ καλή ημέρα για νέες γνωριμίες, αρκεί να μην βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα. Πολύ παίζει αυτό με το να βγάλει κάποιος συμπεράσματα σήμερα, έτσι. Η εγώκερη, κάτι σας προβληματίζει και προτιμάτε να κρατήσετε χαμηλούς τόνους. Επαγγελματικά οργανώνετε τα επόμενά σας βήματα, ενώ στα προσωπικά χρειάζεστε ξεκάθαρες κουβέντες. Οι υδροχόοι, φίλοι, παρέες και κοινωνικές επαφές βρίσκονται στο προσκήνιο. Μία πρόσμενη πρόσκληση μπορεί να εξελιχθεί σε πολύ πολύ ωραία βραδιά, ίσως και με φλερτ. Και οι ηχθείες, επαγγελματικές υποχρεώσεις αυξάνονται, αλλά έχετε την ευκαιρία να ξεχωρίσετε. Στα αισθηματικά, μην αφήσετε την ανασφάλεια να σας χαλάσει κάτι που πηγαίνει πολύ πολύ καλά. Αυτά. Να ξέρετε πώς θα κινηθείτε σήμερα την Πέμπτη σας, παιδιά. Συνεχίζουμε με Ζανάντο και εγώ επιστρέφω γιατί μπαίνουμε δυναμικά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Έχουμε και το παιχνίδι μας σε πολύ λίγο Insta Stalker. Σας θέλω εδώ στους τσιμένους.

0: με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Music 892.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
5: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
6: She calls it other mommy. Like you.
7: What?
8: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
9: It was me. What? Was it me?
8: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
10: You have to be scared, mommy. She's nice. Can I go into your heart?
8: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
10: We'll have so much fun together.
8: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
11: Στη Usk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Usk ή τη usk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Usk. Scandinavian Sleeping and Living. Να δω.

0: πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, τέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Previously, στα κουνάδια.
9: 168.568 ευρώ.
10: Τι, ποιος?
9: Θα κοστίσει η
11: ελληνική συμμετοχή.
10: Πόσο ψάμεσο, γιατί...
9: 168.000... Πώς το είπατε?
10: Τι να πω, μα κάθω και σας ακούω και θα σας ακούσει κανένα μέρα μόνος του κανένα στον δρόμο και θα δείτε φυλάκι. Λέγε ρε Δημήτρη, μην πετάγεις.
9: Όχι, δεν λέω ρε φίλε, αυτή είναι πολύ υποτίμηση που έκανε αυτή τη στιγμή.
10: Ο συνδυασμός με χαλάει. Εσύ μόνος σου είσαι υπέροχος, η Μαρία μόνη της είναι υπέροχη. Εσύ μαζί είναι. Λέγε, είστε σαν να μιλάνε δύο κλανιές.
12: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Εδώ είμαστε, Music 892. Το ρολόι δείχνει 4 λεπτάκια μετά από τις 2, όπως βλέπω εδώ πέρα. Ελένη Βουγκαράκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4. Να πω ότι στην παρέα μου φυσικά είναι πάντα η Nova. Αν είστε στην Nova, παιδιά, κερδίσετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία. Πολύ αγαπημένος προορισμός. Θα σας τα πω όλα, μα χρειαστεί να έρθετε. Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση. Αρκεί βέβαια να είστε πελάτης της Nova. Κατεβάστε το παντού application και πάρτε το deal. Και φυσικά θα μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Σε πολύ λίγο έρχομαι και με το παιχνίδι μας Insta Stalker. Εντωμεταξύ, αυτό το στενάχωρο, ρε παιδί μου, παντού εννοείται και σε site και σε τηλεόραση. Πρώτο θέμα είναι φυσικά αυτός ο καυγάς και αυτή η πολύ πολύ μεγάλη διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα, και κάπως όλο αυτό γίνεται και έτσι στη δημόσια σφαίρα και δημιουργούνται και εντυπώσεις και λέγονται και κουβέντες που θα μείνουν κιόλας για δύο ανθρώπους που τους έχουμε συνδυάσει μαζί, έχουν αγαπηθεί πάρα πολύ και τώρα είναι στενάχωρο για όλους μας, είναι η αλήθεια. Κάπως δεν περιμέναμε να δούμε αυτό το ζευγάρι να φτάνει στα άκρα τη σχέση τους. Εν τω μεταξύ υπάρχουν και αυτοί που λένε επιτέλους δικαίωση για εμάς που πιστεύουμε ότι δύο πρώην δεν μπορούν να είναι φίλοι, και ήταν το τελευταίο κάστρο που έπεσε με την Βύση και τον Καρβέλα. Το θέμα είναι ότι κορυφώνεται η κόντρα τους, γιατί πριν από λίγες ώρες διαβάσαμε ότι ο Νίκος Καρβέλας έχει κάνει ασφαλιστικά μέτρα κατά της Άννας Βύση και της απαγόρευε να λέει τα τραγούδια του. Τώρα αυτό διαψεύδεται. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλο αυτό, κανείς δεν ξέρει βασικά, αλλά τουλάχιστον δεν ξέρω, ευχόμαστε όλοι, νομίζω κάπως είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα, ευχόμαστε όλο αυτό να καταλήξει καλά και να ξαναφιλιώσουν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Και οι κουβέντες τώρα που έχουν πει και έχουν υποθεί έτσι τόσο δημόσια και πρόκειται να μείνουν στη μνήμη όλων μας, να ξεχαστούν και αυτές οι κουβέντες μέσα στον χρόνο. Δεν ξέρω, πολύ αμήχανο, πολύ άβολο πάντως όλο αυτό που συμβαίνει με αυτούς τους δύο ανθρώπους. Δεν ξέρω. Συνεχίζουμε εμείς με τα δικά μας. Λοιπόν, στο Viber μου στέλνετε τα στοιχεία σας, παιδιά. Εν τω μεταξύ γίνονται και poll με ποιον είσαι, Βύση, Καρβέλα, ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει. Δηλαδή, τώρα πλέον όλοι έχουμε σχηματίσει μία άποψη. Και τον εαυτό μου τον βάζω μέσα. Εγώ αλλάζω συνέχεια. Μία λέω έτσι, μία λόγιο έτσι. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλήξει μέσα μου. Στεναχωριέμαι βαθιά όμως. Λοιπόν, μου στέλνετε. Ναι, Έφη, τι λες, είναι μεγάλοι άνθρωποι. Τι πρότυπο είναι αυτό για τους υπόλοιπους έρωτες. Απ' την άλλη όμως, ξέρεις τι, τους βλέπουμε εμείς έτσι. Επειδή τους ξέρουμε μέσα από τη ζωή τους, έτσι πως την έχουμε δει να προβάλλεται στα μέσα, γιατί προσωπικά δεν ξέρουμε την σχέση που μπορεί να είχαν αυτοί οι δύο άνθρωποι, όμως δεν πάβει να είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι υπήρξαν μαζί, χωρίσανε, έχουν κάνει οικογένεια. Είναι ανθρώπινη δική τους η σχέση, άσχετα το πως το βλέπουμε εμείς. Και οι ανθρώπινες σχέσεις μπορεί ενίοτε να καταλήξουν σε πολύ πολύ μεγάλους τσακωμούς, που συνήθως δεν ακούγονται και αυτά που γίνονται μέσα στις οικογένειες, αλλά σε αυτή την περίπτωση ξέρουμε όλοι τι γίνεται. Και αυτό είναι το πολύ πολύ αμήχανο. Λοιπόν, μου στέλνετε τα μηνύματά σας.

Viber. Ονοματεπώνυμο τηλέφωνο 6939-892-892. Επιστρέφω με Insta Stalker. Ο πιο γρήγορος ακροατής κερδίζει 50 ευρώ δώρο επιταγή που καλερείτε ποτέ να πάτε να κάνετε τις αγορές σας, να πάρετε ό,τι θέλετε. Περιμένω τώρα τα μηνύματά σας. Επιστρέφω με ακροατή στον αέρα. Ονοματεπώνυμο τηλέφωνο στο Viber 6939-892-892. Go από Chemical Brothers αμέσως τώρα.

0: Εδώ είμαστε, Music 892, και όπως σας είπα προηγουμένως, είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι. Έχω ακροάτρια στον αέρα, νομίζω, και έχω την Αγάπη. Αγάπη.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Αγάπη.
1: Γεια σου, Ελένη.
0: Το αγάπη μου είναι. Το αγάπη, το όνομα. Είναι πολύ εύκολο να γίνει αγάπη μου.
1: Ναι, όλοι έτσι με φωνάζουν, ναι. Αλλά θα σου πω ότι μπορώ να καταλάβω ποιος με λέει αγάπη μου με το όνομα και ποιος με τη χάρη. Είναι ο ήχος της χρειάς, ας πούμε.
0: Έχεις δίκιο, αγάπη μου. Λοιπόν, πού σε πετυχαίνω?
1: Λοιπόν, είμαι στο αυτοκίνητο, στο νέο κόσμο, έχω κάνει δεξιά.
0: Μπράβο.
1: Και αυτό, πάω να πάρω το παιδί μου από το σχολείο.
0: Ωραία, δεν θα σε καθυστερήσω. Πόσο χρόνο είναι το παιδάκι σου? Πόσο χρόνο είναι το παιδάκι σου?
1: Είναι 4.
0: Ψυχούλα μου. Να το χαίρεσαι. Λοιπόν, είσαι γρήγορη με το να πληκτρολογείς έτσι στο Instagram? Έχεις κάνει stalking?
1: Εντάξει,
0: εύκολο είναι ούτως ή άλλως αυτό το προφίλ που έχω μπροστά μου, οπότε δεν νομίζω να σε δυσκολέψω και πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να μπεις στο προφίλ της Τζένιφερ Άνιστον και να μου πεις μέσα σε 5 δευτερόλεπτα τι κρατάει στη δεύτερη φωτογραφία που θα δεις.
1: Η Τζένιφερ Άνιστον στη δεύτερη φωτογραφία κρατάει ένα σκυλάκι.
0: Ένα σκυλάκι κρατάει. Μπράβο, ρε αγάπη. Μπράβο. Είσαι γρήγορη. Γρήγορη και αποτελεσματική. Κερδίζεις 50 ευρώ δωρεπιταγή από Γκαλερίτε Ποτέ. Να πας να κάνεις τις αγορές σου, να πάρεις τα ωραία σου.
1: Ευχαριστώ,
0: και συγχαρητήρια. Τίποτα. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια.
1: Bye.
0: Ωραία, τόσο απλά παιδιά, τόσο απλά και τόσο εύκολα. Μοιράζουμε και χαρίζουμε τα δώρα. Και πού να δείτε τα δώρα που έρχονται προσεχώς. Μόνο αυτό σας λέω, δεν θα σας πω περισσότερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε αμέσως τώρα με τα τραγούδια μας. Yama by Night έρχεται αμέσως τώρα. Και εγώ φυσικά επιστρέφω σε λίγο.

0: Music 892.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
0: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
10: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
10: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
11: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
15: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
16: τι κουαλίτα.
17: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
18: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιό ρούχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες στην κοινωνία.
17: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. με το Φώτη Σεργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. more.com artinfo.gr.
16: Τελούλου.
19: Χρόνια πολλά και στις ζωές που γιορτάζουν.
20: Άρα,
19: και
20: το... δεν το είπαμε.
19: Και δεν το είπαμε και το ξεχάσαμε και μας το θύμισε εδώ πέρα.
21: Το βαφτιστήρι μου.
19: Α, καλά. Δεν είπες χρόνια πολλά μόλις το βαφτιστήρι.
21: Δεν είπα τίποτα. Ντροπή.
20: Θέλετε να το πάρουμε ένα τηλέφωνο, το ευχηθούμε. Χρόνια πολλά στο βαφτιστήρι μου να πω η Νούλα σε αγαπάει.
19: Ναι, ναι, η Νούλα σε αγαπάει όταν σε θυμάται, παιδάκι. Ψιτ, πώς σε λένε σένα.
22: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
23: Στο Music 892.
24: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

Διάβαζα τώρα για τη συγγένεια, παιδιά, τη Σίδνεϊ Σουίνι με τη Μέρλιν Μονρόε. Κάτι το οποίο λεγόταν έτσι στα social media. Έμοιαζε λίγο η Σίδνεϊ Σουίνι σε πολλές φωτογραφίες και εμφανίσεις της με την Μέρλιν Μονρόε και τελικά. Δεν έχουν το μόνο κοινό έτσι αυτό το σεξινες και τα ξανθά μαλλιά τους. Έχουν κανονική συγγένεια και μάλιστα θα σας πω τώρα που συνδέονται αυτές οι δύο γυναίκες. Η Σίδνεϊ Σουίνι, ο πατέρας μάλλον της Σίδνεϊ Σουίνι, Στίβεν Σουίνι, και ο βιολογικός πατέρας της Μέρλιν Μονρόε, Τσάρλς Στάνλεϊ Γκίφολντ, ήταν συγγενείς. Και τα οικογενειακά τους, λέει, δέντρα συναντούνται σε ένα κοινό πρόγονο, τον Έζρα Πέρι, ο οποίος έζησε στο Σάντουιτς της Μασαχουσέτης, αυτό είναι η περιοχή, μην μπερδευτείτε, τον 17ο αιώνα, σύμφωνα με τη βάση των δεδομένων, των γενεαλογικών δεδομένων που βρήκαν, ποιοι το ερεύνησαν τώρα αυτό. Οπότε οι άνθρωποι που έβλεπαν ανέκαθεν έτσι ομοιότητες ανάμεσα στη Σίντουιτς Σουίνι και στη Μέρλιν Μονρόε, τελικά είχαν δίκιο, γιατί κάπου τα γενεαλογικά δέντρα αυτών των δύο γυναικών συναντώνται, παιδιά, στο βαθύ έτσι παρελθόν, εκεί κάπου στο 17ο αιώνα. Το πώς το ανακαλύψανε όμως εμένα με σοκάρι, δηλαδή πόσο πίσω πήγανε για να ανακαλύψουνε, και κάποιος το είχε βάλει σκοπό, δηλαδή, να αποδείξει ότι αυτές οι δύο γυναίκες έχουν συγγένεια. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε παρέα μέχρι και τις 4. Φυσικά δεν είμαι μόνη, στην παρέα μου έχω και την Νόβα. Για εσάς, παιδιά, που μπορεί να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και σκέφτεστε από πριν πόση ώρα πρέπει να περιμένετε στην αναμονή, πλέον το Nova More έρχεται να κάνει τα πράγματα πολύ πολύ πιο απλά. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι ακριβώς χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και μάλιστα, αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, συνδέστε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Ενώ αν προτιμάτε να σας καλέσουν αυτοί, με την υπηρεσία Call Me Back στο Nova Application σας καλούν σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τόσο απλά. Nova.gr, εκεί θα μάθετε περισσότερα και εκεί θα διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Αμέσως τώρα, Nostalgia, και εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Εδώ είμαστε, Music 892, και αν ψάχνετε, παιδιά, χόμπι το οποίο μπορεί να σας κρατήσει έτσι δημιουργικούς, να περνάτε και ωραία το χρόνο σας, αλλά ταυτόχρονα να συμβάλλει και στην χαλάρωση και να ενισχύει και την κοινωνική σύνδεση και την ξυπνάδα ταυτόχρονα. Ένα είναι αυτό, σύμφωνα με τους ειδικούς, παιδιά. Το πλέξιμο κάνει καλό στον εγκέφαλο σε μια εποχή που περνάμε όλο και περισσότερο χρόνο μπροστά στις οθόνες και ψάχνουμε να βρούμε τι χόμπι μπορούμε να κάνουμε να μας κρατήσει λίγο απασχολημένους, εντάξει, εκτός από το γυμναστήριο. Το πλέξιμο, να ξέρετε, ότι γυμνάζει διάφορες περιοχές του εγκεφάλου σύμφωνα με τους ειδικούς και μάλιστα απαιτεί σχεδιασμό, μνήμη, αλληλουχία κινήσεων και επίλυση προβλημάτων. Δεξιότητες σημαντικές για τη διατήρηση έτσι της γνωστικής λειτουργίας. Οπότε να ξέρετε ότι να, ένα πολύ ωραίο χόμπι. Μάλιστα, έχει αποδειχθεί ότι η επαναλαμβανόμενη αυτή κίνηση μπορεί να μας χαλαρώσει κιόλας. Αν θέλετε κάτι να σας ηρεμεί και να σας χαλαρώνει, ξεκινήστε το πλέξιμο, γιατί όχι. Και μπορεί να σας βάλει, λέει, κιόλας το πλέξιμο σε flow state, που είναι αυτή η κατάσταση βαθιάς απορρόφησης σε μια δραστηριότητα, σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Δεν το βρίσκω άσχημο, ειδικά τώρα για το χειμώνα. Ωραία ευκαιρία να πλέξουμε και ωραίες έτσι χουχουλιάρικες κουβερτούλες. Αυτά είναι. Λοιπόν, στην παρέα μου είναι πάντοτε η Νόβα. Για εσάς, παιδιά, που θέλετε να μετακομίσετε και σκέφτεστε πόσο καιρός μπορεί να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ, όπως συνέβαινε παλιά, πλέον το Nova More έχει έρθει να κάνει τα πράγματα πολύ πολύ απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη και όλη ημέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας σε κάθε δωμάτιο. Περισσότερα nova.gr, εκεί θα διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Για την ώρα έρχεται το So Good και επιστρέφω. Στρέφω σε πάρα πολύ λίγο για να μπούμε στην τρίτη και την τελευταία ώρα της εκπομπής μας.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν στην Αθήνα για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering της σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση. Δύο stages από το Sunset μέχρι αργά στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε. Be there.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Music 892.
6: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
7: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Have you met Kiko?
11: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
12: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
13: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
14: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί. Να δω!

0: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Previously. Στα κουνάβια.
6: Έχει πάει κόσμο, Αίγυπτο.
7: Ναι, έχω πάει. Άκου να τις, επειδή πήγα για δουλειά εκεί.
8: Δεν μπορούσα. Μην την κοροϊδεύει.
9: Τι να κοροϊδεύει.
7: Άσε μωρέ δουλειά. Να κοροϊδεύει.
9: Τι δουλειά έχει εσύ στην Αίγυπτο, μωρή Μαρία.
7: Έκανε ένα βίντεο κλιπ. Ενό πολύ. Βάλτε να το δει, βάλε
8: μου. Σκηνοθέτηδα είσαι. Ναι.
7: Βάλε μου νύρ.
8: Τι μου νύρ.
7: Βάλε μου νύρ. Αμέ.
9: Ναι, ρε φίλε, συγγνώμη καταρχήν.
7: Πόσες προβολές έχει.
8: Μαρία, χορεύεις μες στο κλουβί.
7: Τι νομίζω ότι σας λέω, εγώ στον αέρα πράγματα.
8: Ήσουν πρωταγωνίστρια, ήσουν μόνη σου μες στο κλουβί και χόρευες.
7: Ο πρωταγωνίστρια ήμουν, εννοείται.
8: Όχι μαζί με άλλες.
9: Μαρία, respect. Τα πιστεύω όλα αυτά που λες τώρα για τους εξωγήινους.
10: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Μηνύματα θα τα συγκεντρώσω, θα σας τα πω σε πάρα πολύ λίγο. Για την ώρα όμως, εκτός από τα μηνύματά σας σχετικά με το θέμα της ημέρας, θέλω να μου στείλετε και αν έχετε κάποια έμπνευση και κάποια ωραία παραγγελιά για την throwback επιτυχία που έρχεται αμέσως μετά. Εκεί θα μου το γράψετε και αυτό, στο 6939-892-892. Εμείς μπαίνουμε δυναμικά στην τρίτη και την τελευταία μας ώρα. Έρχεται αμέσως τώρα The Weeknd και Sao Paulo. Και εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο με την throwback επιτυχία.

When the sun goes down, music 892. Εδώ είμαστε, παιδιά. Παρέα μου πάντοτε η Nova. Για εσάς που χρειάζεστε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και αγχώνεστε από πριν πόση ώρα θα πρέπει να περιμένετε στην αναμονή, έχουμε δει και τρέλες. Έχουμε δει και μία ώρα, έχουμε δει και 20 λεπτά, έχουμε δει και μισή ώρα. Το Nova More, παιδιά, έχει αλλάξει πλέον τα πράγματα. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι ακριβώς χρειάζεστε. Αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, συνδέστε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε τώρα να σας καλέσουν αυτοί με την υπηρεσία Call Me Back στο Nova Application, σας καλούν σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τόσο απλά, ώρα για Nova, nova.gr, και θα διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Στα μηνύματά σας τώρα, έχω εδώ πέρα μηνύματα φωτιά, που τα έχω είναι το θέμα, εδώ πέρα τα είχα μπροστά μου. Δώστε μου λίγο μισό λεπτάκι. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα ο... Ποιος το έγραψε? Η Ιωάννα μου το έγραψε. Αυτό έψαχνα. Όταν χωρίσαμε, λέει, έμπαινα να δω κάθε μέρα ποια κοπέλα ακολουθούσε, μέχρι που το Instagram με έβγαλε αυτή την επιλογή που υπάρχει με το να δεις τα προσάτα follows. Νομίζω όλοι το έχουμε κάνει αυτό κάποια στιγμή στη ζωή μας. Επίσης, ο Θοδωρής λέει ότι η πρώην μου με κατηγορούσε ότι δεν ήξερα να μαγειρεύω, και μετά το χωρισμό ανέβασα ότι έφτιαχνα φαγητά, που δεν τα έφτιαχνα εγώ τέλος πάντων, αλλά ανέβαζα στο Instagram ότι κάνω φαγητά για να της τυπώ, να μπω στο μάτι της. Και κάτι ακόμη που είχα δει, μεγαλύτερη κατηνιά, η Βάσο που λέει, η μεγαλύτερη κατηνιά που έκανε ήταν που πήγα στο κομμωτήριο που πήγαινε η καινούρια του. Όχι για να την παρακολουθήσω, απλά μου μπήκε αυτό το ζυζάνιο, ρε παιδί μου, το μικρόβιο, ότι ήθελα να πάω στον ίδιο χώρο μαζί της και να τη δω και να δω πώς κινείται και τα λοιπά. Ναι, αυτό είναι μέσα στις top κατηνιές, γιατί σημαίνει ότι την παρακολούθησες και πήγες εκεί που πήγαινε. Περασμένα, ξεχασμένα, μωρέ, όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την throwback επιτυχία μας και πάμε να μεταφερθούμε, παιδιά, στο μακρινό 2002, αν δεν κάνω λάθος. Δώστε μου λίγο μισό λεπτό. Ναι, είναι στο 2002 το συγκεκριμένο τραγούδι. Συγγνώμη, 2006 είναι, γιατί μόλις το googlera, τότε που οι Pussycat Dolls κυριαρχούσαν στα charts. Nicole Scherzinger ήταν στα top της, απόλυτα sexy, και παρέα με το Snoop Dogg κυκλοφόρησαν το θρυλικό Buttons, τραγούδι που έφτασε μέχρι το νούμερο 3 στην Αμερική. Από τα πολύ πολύ χαρακτηριστικά βίντεο κλιπ των Zeros, με χορογραφίες εντυπωσιακές, αποκαλυπτικά outfit κτλ. Και είναι ένα τραγούδι που ζήτησε η Βάσο, οπότε Βάσο μου, αμέσως τώρα έρχεται Pussycat Dolls Buttons, μαζί με Snoop Dogg. Για πάμε.

0: Music 892.
1: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Πάλι σχολή.
7: Πάλι γραφείο.
8: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
9: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiterm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiterm. Freeze it, feel it, glow. Fresiterm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
14: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Ζαργουλόπουλο.
16: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες στην κοινωνία.
15: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Ζαργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
17: Have you met Kiko?
18: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
19: Εμένα οι φίλοι μου με χαιρετάνε και μου λένε καλημέρα τάβλα, αλλά το λέει φιλικά. Και εσύ το διαβάζεις το τάβλα.
20: Κάτε ρε εσύ αστερόπι. Αυτό τώρα είναι φιλικό.
19: Ναι ρε, φιλικά είναι αυτά.
20: Δεν είναι φίλοι σου, να ξέρεις, κάτι άλλο θέλω. Όχι, το λέω, μην πας φιλικά διακοπές μαζί τους, τον έφαγες.
21: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
1: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

Chaos to me, Music 892 και διάβαζα τώρα εδώ πέρα για την δόλια, την δόλια της Ζεντάλια, η οποία βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο της συζήτησης και πάρα πολλών σχολείων, επειδή βρέθηκε, λέει, στο σοου του οίκου Louis Vuitton στο Παρίσι, όταν χαιρέτησε, γιατί βρέθηκαν μπροστά της, χαιρέτησε το Γάλλο πρόεδρο και τη σύζυγό του, Μπριζίτ Μακρόν, όπως διαβάζω εδώ πέρα, δεν σηκώθηκε από τη θέση της και έδωσε απλά το χέρι της και έκανε χειραψία, χαμογελαστή πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν σηκώθηκε. Και τώρα έχουν ξεσπάσει σχόλια, όπως καταλαβαίνετε, γύρω από αυτό και τι είναι σωστό να γίνεται και αν έπρεπε να σηκωθεί επειδή χαιρετούσε την γυναίκα του Προέδρου της Γαλλίας και αν ήταν ευγενικό αυτό που έκανε κτλ. Ναι, καταλαβαίνω και διάβασα και εγώ ότι είναι ευγενικό, να ξέρετε, να σηκωνόμαστε έστω και λίγο από τη θέση μας όταν κάνουμε χειραψία και γνωριζόμαστε με κάποιον άνθρωπο, όταν μας συστήνουν κάποιον, ανεξαρτήτως ηλικίας, φίλου, ποιος είναι και αν είναι κάτι. Το θέμα όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή η Δόλια Ζεντάλια, η οποία πάρα πολύ ευγενική, έκανε τη χειραψία της και μίλησε εκεί πέρα με τους ανθρώπους που συστήθηκε, δεν σηκώθηκε από τη θέση της και κατηγορείται ότι ήταν αγενής και τα λοιπά. Μήπως δίνουμε υπερβολική σημασία σε ξεπερασμένους, έτσι, κανόνες ευγενίας, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή αυτό, το ότι δεν σηκώθηκε από τη θέση της, δείχνουν ότι είναι αγενής. Δεν ξέρω, μόνο εμένα μου φαίνεται περίεργο. Δεν ξέρω. Και εγώ σκέφτομαι αν θα σηκωνόμουν σε αντίστοιχη θέση. Μπορεί και να μην σκεφτόμουν να σηκωθώ τώρα, δεν θα πω ψέματα. Δεν ήξερα ότι είναι τόσο σημαντικό, να πω και την αλήθεια. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι να είμαστε πιο ευγενικοί. Όχι, δεν ξέρω. Πείτε μου τη γνώμη σας στο Viber 6939-892-892. Εκεί άλλωστε τα συζητάμε όλα. Για πάμε για World Hold On που έχετε αμέσως τώρα και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο να σας αποχαιρετήσω.

Εδώ είμαστε, Music 892 και έχει έρθει κάπου εδώ η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Εννοείται ότι μένετε συντονισμένοι, ειδικά αύριο, παιδιά, εδώ στον Music 892 και συγκεκριμένα στο πρωινό, στον Φάνη, στη Μαρία και στο Δημήτρη. Διότι αύριο γίνεται η κλήρωση για τα ελαστικά Δημητρακόπουλος. Να δούμε ποιος ή ποια θα κερδίσει την τετράδα ελαστικών, όπως γίνεται κάθε Παρασκευή, μέσα από τα κουνάβια. Πόσα ελαστικά έχουμε δώσει όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζουν να δίνουν και τα παιδιά, απίστευτο. Και συμμετέχετε καθημερινά, εννοείται, ενεργά στην εκπομπή, γιατί τις Παρασκευές γίνεται και η μεγάλη κλήρωση για τα ελαστικά Δημητρακόπουλος. Για να δούμε ποιος θα κερδίσει αύριο. Λοιπόν, είμαι η Ελένη Βουλγαράκη, κάπου εδώ σας αποχαιρετώ, αλλά σας αφήνω στα χέρια της μάγκης μας, που έρχεται αμέσως τώρα να σας ξεσηκώσει με σούπερ ανεβασμένη διάθεση και πολύ πολύ ωραίες μουσικές. Εμείς θα τα πούμε αύριο στη μία ακριβώς, εδώ στο Music 892 φυσικά, παρέα μέχρι και τις 4, να τα περάσουμε πάρα πολύ ωραία το μεσημερό απόγευμα αυτό της Παρασκευής μας. Φιλιά πολλά από εμένα, καλό υπόλοιπο ημέρας, τα λέμε αύριο, γεια σας.

0: Music 892.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας. Να δω.

0: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
1: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
0: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
1: Α, είπα κι εγώ.
2: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
2: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
6: 59 χρόνια Morris.
7: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
8: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
11: Ναι.
10: Και πιο ελαφριά.
11: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
12: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
13: This is Maggie's Touch.

Music 8-9-2. Είναι το Maggie Stats, εδώ πανέτοιμοι στην ώρα μας. Έχουμε ήδη ξεκινήσει, για να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Τι σούπερ συγκλονιστική μέρα είναι αυτή εκεί έξω. Τόσο όμορφη καθαρή ατμόσφαιρα, υπέροχος ήλιος. Πώς είναι η διάθεση? Αφιερωμένο αυτό που παίζει.

στην παρέα μας. Στην παρέα μας κάθε μέρα. Η Novi Bet. Και σήμερα έχουμε τις τρέλες τις Πέμπτες, παιδιά. Πέμπτη και έχουμε τις τρέλες τις Πέμπτες γιατί το Crazy Time του Novi Bet Live Casino ανεβάζει κυριολεκτικά το mood. Ανατροπές, bonus γύρι και στιγμές που δεν ξέρεις πραγματικά τι θα φέρουν. Τώρα οι Πέμπτες μας έχουν αυτό το κάτι. Έχουν αυτό το κάτι τρελό. Το κάτι crazy. Μάθε περισσότερα στο live casino της Novibet. Είπαμε, είναι οι τρέλες της Πέμπτες. Μου αρέσουν αυτές οι τρέλες. Crazy time του Novibet live casino. Με ανεβασμένα mood, με ανατροπές, bonus, γύρους και στιγμές που δεν ξέρεις πραγματικά τι θα φέρουν. Αυτές οι Πέμπτες μας έχουν αυτό το κάτι crazy. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο live casino της Novibet. Μάγκη Χαραλαμπίδου στον αέρα του Music. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε στο Maggie Stats. Hello Maggie Statchers. Μέχρι τις 6 πάμε δυνατά. Καλησπέρα συμπαντική μου φίλε. Γεια σου Παναγιώτη, αφιερωμένο αυτό που παίζει. Γεια σου Κατερινιό, γεια σου Δημήτρη. Πάμε. Δώσε. Ήρθε, ήρθε. Hello. Hello αγαπημένη. Το ακούς τώρα, όχι το ξέχασα. Ακούω να σου πω. Και να το βάλουμε. Πήγα να το ακούσω και έπλεξα με μηνύματα και χαμού στον αέρα και ξέρεις, ναι, το ακούω τώρα. Καλησπέρα Μάκη μας, μία και μοναδική. Για να μην σε ζαλίσω, στείλε εκείνο, στείλε το παρόλο. Παράλο. Στείλε το παράλλο, απλά στέλνε μου όλη την εκπομπή κάθε μέρα. Και ξέρεις, τα έχει πάντα στη διαπασόνα εδώ στη δουλειά. Παρ' όλα αυτά, ποιο είναι το παράλλο που πρέπει να σου στείλω, που θες να σου στείλω.

Πέρα από την εκπομπή κάθε μέρα, σ' αγαπώ Κατερινιό πολύ. Πριονά το ακούγεται, ο ήρθε. Ποιος ήρθε. Ήρθε.

Είμαι συντονισμένο συμπαντικά, οπότε δεν το φοβάμαι αυτό. Άλλωστε, ζωή με φόβο δεν λέει ακριβώς. Αν και η ζωή είναι ωραίο να έχει και τους φόβους της. Υπάρχει συμπνή ακόμα και με αυτούς. Έλα να μαζεύετε την παρέα, πάμε! Είναι Πέμπτη! Αλλά εμείς ξέρετε, βαράμε κάθε μέρα ως αντρελή.

τι χαμούλη γινόταν με αυτό το κομμάτι. Τότε οι επιτυχίες, παιδιά, στα 90s και στη δεκαετία του 2000-2010 εκεί, είχαν μαζική απήχηση στους φίλους μουσικής.

Μάγκη, τι μας θύμισες με το Pump It Up. Παιδιά, 2000-2004. Κομματάρα πραγματικά. Είπαμε, είχαν μαζική απήχηση τότε οι επιτυχίες. Και ουσιαστικά το τραγούδι τότε, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, τότε βέβαια που έκανα εκπομπή το έλεγα, ήταν ένα mashup του Pump It Up των Black and White Brothers και το In The Mix των Mix Masters. Τρελή επιτυχία σε όλο τον κόσμο, τεράστια επιτυχία στην Ευρώπη. Αγαπημένη Prodigy αφιερωμένο. Το προηγούμενο, παιδί, ήταν ένα mashup με Faithless. Faithless με Danzel. Καυτός συνδυασμός. Στέλνα το προηγούμενο remix. Okay, έφτασε. Μάγκη Θεά, τριπλέτα παρακαλώ. Okay, φύγαμε. Ξεκινήσουν οι τριπλέτες σήμερα. Λίνα μου, φιλιά. Καλησπέρα, Λίνα. Πολύ χορός μου, λέει το Λινάκι μου. We are here. We are alive. We are Maggie's people. Αγαπώ το Pump It Up και εγώ σε όλες τις εκδοχές και ειδικά όταν το ακούω και σε mass up, δηλαδή μαζί με ένα άλλο κομμάτι των Faithless, εντάξει. Που αρχικά αν σκεφτόσουν, ας πούμε, να κάνεις ένα mass up, δηλαδή να χρησιμοποιήσεις δύο κομμάτια μαζί σε ένα remix, φτιάχνοντας ένα άλλο καινούριο κομμάτι, θα λέγεις δεν ταιριάζουν, γιατί είναι τελείως διαφορετικές έτσι, μουσικές νόρμες, αλλά παρόλα αυτά όμως το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ καλό.

Πολύ δυνατό. Πάρα πολύ δυνατό remix. Και ακούστε και αυτό που το αγαπώ πολύ. Μου έστειλε ένα μήνυμα χτες στο Instagram η φίλη μου Ειρήνη και με ρωτούσε, η φίλη μας Ειρήνη και με ρωτούσε για αυτό το remix. Της αρέσει πολύ. Στο αφιερώνω, κοριτσάρα μου, στο έστειλα και χτες. Πάρα πολλά φιλιά. Χαίρομαι να μιλάμε για μουσικάρες. Και από εδώ και από το Instagram και από παντού. Μας αρέσει να ροκάρουμε, γιατί το ροκ είναι φιλοσοφία ζωής, δεν είναι μόνο μουσική.

Cipriano Rock, Aneta. Ετοιμάζω τριπλέτα, τετραπλέτα, ό,τι έπαιξα στο ωραία. Πάμε! Δώσε! Είναι Πέμπτη, έχει συγκλονιστικό καιρό, μιένα σαν πριν το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και όπως καταλαβαίνετε παιδιά, να σας πω και 500 μας να ήταν πριν το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, είναι τόσο ωραία και έξω. Ανοίξτε τα παράθυρα, δυναμώστε την ένταση και την πειράζει και ας είστε κολλημένοι στην κίνηση. Μην αγχώνεστε, δεν πρόκειται να πάτε πουθενά. Έχω τις τέλειες μουσικές μέχρι να φτάσετε στον προορισμό. Καλησπέρα Αλεξάνδρε, πάμε!

γιατί το μόνο που είναι σημαντικό στη ζωή, παιδιά, είναι lot of love, μόνο η αγάπη. Τέλος. Μου γράφει η Αντρέας, αγαπάμε γιατί είσαι πιο τρέλη από εμάς, φιλιά από Ξάνθη. Ε, ναι.

παιδιά, δεν είναι mind blowing αυτό το κομμάτι, υπέρτατο. Πόσο χρονών είναι αυτό το κομμάτι?

Led Zeppelin, υπερκομματάρα του 1969, αυτό το που παίζουν remix με πολύ έντονες έτσι ηλεκτρονικές αναφορές και πολύ έντονο πρίωνο κορδέλιασμα. Τα πρίωνο ροκ που λέτε. Και συνειδητοποιήσει άλλη μια φορά πόσο δεν υπάρχουν όρια στη μουσική. Αν θέλετε, τα όρια είναι μεταθετά στη μουσική, όλα είναι ένα. Οδηγάω τέρμα μουσικάρες μου, γράφει η Αλίκη. Αλίκη μου, σε κάνω εικόνα και χαίρομαι πάρα πολύ. Με ανοιχτά τα παράθυρα, όπως λέμε, να ανεμίζουν τα μαλλιά. Καλησπέρα, Μάγκη Αλάνη. Γεια σου, Τζόρτζ. Αφροδίτη, και εγώ σ' αγαπώ. Δραπετεύουμε από το μαγκουλίνο τρελάδικο σου. Αυθεντικό το θέλω. Ναι, το στέλνω, παιδί μου. Το στέλνω, το παίζω και αυθεντικό. Θα παίξω άλλο αυθεντικό, πολύ καλύτερα. Θα δεις. Μαγκ στον Μπαρμπαρόσα, ναι, θα έρθει και αυτό. Please, Μάγκη, αφιέρωση για την Ζωή και την Άγια, για καλό μάθημα στα αγγλικά τώρα. Στα κορίτσια μου, να έχουν μια πάρα πολύ όμορφη ώρα στα αγγλικά, λοιπόν. Ζωή, Νάγια, I love you, χαρά. Είναι τρίπτυχο αυτό, έτσι. Στις κοριτσάρες πάρα πολλά φιλιά. Holler all of love. Θα πήγαινα για ένα Thunderstruck, τι λέτε, ή Techno is Passion. Πάμε για ένα Thunderstruck. Και αυτό πειραγμένο. Είναι πολύ αγαπημένα και τα δυο, αγαπημένα κομμάτια. Mortal Kombat οπωσδήποτε. Το κομμάτι της επίκλησης έρχεται και αυτό. Πέτα και ένα Delirium Silence και γίναμε. Το έχω τάσω. Μπαρμπαρόσα, έρχεται George. Α, πολύ φίλη σήμερα με τον Μπαρμπαρόσα. Τι έγινε, παιδιά. Καλησπέρα, Μάγκη. Ποιο είναι το remix του Hello Lot of Love? Στο Στέλλα Κωστή, είναι κομματάρα. Εντάξει, δεν ήταν και ιδιαίτερα remix, ήταν λίγο πειραγμένο. Τόσο όσο. Με αυτού σε φωνετικά εννοείται. Το κομμάτι τη μεγάλη επίκληση. Κι άλλο φίλο το θέλει και φίλοι πολύ. Πάμε.

Μάγκη Μαζό. Ναι, θα βάλουμε και μαζό. Πειραγμένο. Και ετοιμάζω και εγώ μαζό, παιδιά. Αν και πώς να πειράξεις ένα κομμάτι του μαζονάκι, αλήθεια. Αυτό το συζητούσαμε με high profile. Τι λέω, πρέπει να φτιάξουμε μια παραγωγάρα. Και μου λέει, ρε φίλε, πώς θα αντέξουμε να πειράξουμε. Του λέω, θα το πειράξουμε για καλό. Δεν θα το πειράξουμε για κακό. Οπότε έχουμε πολλή δουλειά. Κάποιο remix από Thank You Died. Πολύ ωραία ιδέα, Πετρούλα μου. Κάτσε να ψάξουμε εδώ, κάτι έχω. Μάγκη σε θεά, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, χαρά πες μου. Η Νάγια και η ζωή είναι η κόρη σου. Πες μου ηλικίες, να χαρώ, πες μου.

Μάγκη Μπαρμπαρόσα, Μάγκη Μαζό, πότε θα μας παίξεις δόση, γίνεται χαμός στο γραφείο μου, έχω δυναμώσει το ράδιο και έρχονται όλοι οι συνάδελφοι στο γραφείο μου, έτσι, γι' αυτό το κάνεις εσύ, ε. PR στο γραφείο σου, Τζόρτζ, έρχομαι κι εγώ. Σε λίγο και σφινάκια στο γραφείο του Τζόρτζ, πηγαίνετε όλοι.

Σίλα. Σίλα. Σίλα. Μάγκη, έχεις πειραγμένη Joan Jett. Καλό. Καλό.

Μου ζητάτε techno is passion και είναι από τα κομμάτια που πραγματικά αγαπάμε εδώ στο Mickey Stats, γιατί το νιώθουμε κιόλας. What is techno? Hot girls like techno. Hot girls like techno.

Καλησπέρα Θεάρα, με όλα αυτά που είπες θα βάλεις. Σε βλέπω να φτιάχνεις εξαπλέτες και πάνω. Λες ο Δημήτρη, σήμερα. Ο Αντρέας μου στέλνει από το Instagram και με ρωτάει, μάλλον επιμένει και έχει δίκιο, ότι έχουμε να παίξουμε καιρό Age of Love. Age of Love σε αρχική εκτέλεση ή remix, Αντρέα. Καλησπέρα στην Εξάνθεια που ακούει πάρα πολύ δυνατά. Καλησπέρα στο Λονδίνο που μας ακούει δυνατά. Στο Παρίσι, στο Ντουμπάι, στον Χρήστο. Για διακοπές, για δουλειά ή μόνιμος κάτοικος. Τι να δουλέψουμε όταν σε ακούμε, Χρήστο, φιλιά.

Τι να φτιάξω. Η παραλιακή χορεύει με την πάρτι σου. Καλησπέρα Σωτήρη, φιλιά. Are we truly free? Δημήτρη, το έχεις, να το στείλω. Νομίζω το αγαπάς αυτό. Καλησπέρα και παιδιά, και πάλι παιδιά εδώ στον αέρα του Music 892. Μάγκη Χαραλαμπίδη μου, μέχρι τις 6 εδώ είμαι βέβαια. Καλησπέρα Μάγκη, σε ακούμε στη δουλειά, ναι, λοιπόν, και μας ανεβάζει τη διάθεση. Θα θέλαμε αν μπορείς να βάλεις το Animals από Martin Garrix, καθότι έχουμε την ηλικία μας και θέλουμε να ακούσουμε κάτι από τα παλιά που παρτάρουμε. Που παρτάραμε. Εντάξει, όχι και τόσο ηλικία τάσο μου. Και τόσο παλιό, Martin Garrix. Αγαπημένοι μου, υπάρχουν πιο παλιοί εδώ στην φιλιά από δηληστήριο Ελευσίνα, Τάσος Πάνος Μανώλης. Πάρα πολλά φιλιά στα αγόρια μου. Έρχεται υπερκομματάρα παιδιά του Martin Garrix, αγαπημένος φίλος και DJ ο Martin, τρελάρας φοβερός. Ωραίο τυπάκι. Και το Animals, κακά τα ψέματα, είναι υπερκομματάρα, έτσι. Βέβαια, μετά το Animals δεν έβγαλε, θα έλεγα, τόσο δυνατές επιτυχίες, αλλά δεν είναι και πάντα τόσο εύκολο όταν έχεις βγάλει την υπέρτατη super hot επιτυχία, άρα να βγάλεις ένα εξίσου, θα έλεγα, όχι πιο δυνατό κομμάτι, γιατί πραγματικά το Animals τότε θέλω να πω πως τάραξε πάρα πολύ τα νερά της ηλεκτρονικής μουσικής. Τώρα, για να δω, θα το βρω. Περιμένε, περιμένε. What is my problem with man, you ask? No. I ask you what was man's problem with me. Λοιπόν, πολύ ωραίο remix από Armand Van Helden στο You Don't Know Me. Αλλά όχι, θα παίξω Are We Truly Free? Όχι, Animals. Ναι.

Υπέρτατο. Αφιερωμένο σε Τάσο, Πάνο και Μανώλη και...

Έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Πάντα το παίζω στα σετ μου. Τα αγαπώ αυτό το κομμάτι. Hello, Maggie, είμαι στο πάρκο, κάνω γυμναστική και σε ακούω δυνατά, συνέχισε να τα σπάς, φιλιά. Πάμε!

0: φωνητικό, οδηγεί. Καλά κάνεις και μου στέλνεις φωνητικά. Να μου στέλνετε και φωνητικά όταν οδηγείτε, παιδιά, και δεν μπορείτε να μου γράψετε. Ελένη, επειδή ορίεσαι πάνω στο κομμάτι, έλεγε το Thunder λογικά. Προφανώς αυτό ζητάς. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε εδώ στο Music 892 σε πάρα πολύ λίγο όμως. Επιστρέφω, μείνετε εδώ, μην το κουνήσει κανείς, γιατί συνεχίζω με κομματάρες, ξέρετε εσείς.
1: This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
4: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
5: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: She calls it other mommy. She look like you.
12: What?
13: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
12: It was me. What? Was it me?
13: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
14: You have to be scared, mommy. She's nice.
15: Can I go into your heart?
13: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
16: We'll have so much fun together.
13: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.

0: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
1: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
0: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο leader καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
10: This is the Bad Star.
11: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.

Πριόνι με Ινδί στα φωνητικά. Σαν προειδοποίηση ακούγεται. Άντε να ξεχάσει τι σου έδωσε να πάρει στο σούπερ μάρκετ, πώ γυρνά πίσω μετά. Θα πηγαίνει η γλώσσα τη, λέμε. Καλά, κλαίω. Δεν ξεχνάς, όταν σου λέει το κάνεις. Πάμε και για να μπαρμπαρώσα. Pirates!

0: This is Maggie's Touch.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Musical 92. Πάμε για ένα The Moon and Back. Είναι Boris Brecha. Είναι τόσο μου τόσο αγαπημένος. Τον αφιερώνω στην Χριστίνα που θέλει να ακούσει κάτι από Boris Brecha. Είναι από τα αγαπημένα του Maggie's Touch.

Καλησπέρα στην Ελπίδα. Τι όμορφο όνομα που μου γράφει ότι της άρεσαν πάρα πολύ όλα αυτά που έλεγα χτες, παίζοντας ένα κομμάτι που δεν μπορούσε να το βρει το Σαζάμ. Σχετικά με το ότι θα πρέπει να βλέπουμε και τα καλά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας. Θα πρέπει. Είναι ωραίο. Έχω πει ότι τα πρέπει, τα δικά μου πρέπει, τέλος πάντων δεν είναι πρέπει, είναι ωραίο. Είναι ωραία τα πρέπει μου. Τα άλλα πρέπει δεν υπάρχουν στη ζωή μου, υπάρχουν μόνο αυτά που θέλω να είναι πρέπει. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έπαιζα αυτό το κομμάτι, είναι από Vegas και είναι το Good Things. Και μιλούσαμε για κάποιες έτσι πολύ σημαντικές αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε για τη ζωή. Ή που έχουμε πάρει ενδεχομένως. Η πιο σημαντική, παιδιά, αποφάση που μπορούμε να πάρουμε, που έχω πάρει τουλάχιστον εγώ για τη ζωή μου, είναι να αποφασίσετε ότι η ζωή είναι πολύ απλή, πολύ μικρή για να βασανίζεστε. Και ότι θα ήταν πανέμορφο να εκτιμήσετε και να απολαύσετε αυτό το υπέροχο δώρο της ζωής, ό,τι και αν συμβεί, ό,τι και αν συμβαίνει. Μικρές, όμορφες, καθημερινές απολαύσεις. Και δεν το λέω για να το πω, το λέω γιατί πραγματικά ανήκω στους ευλογημένους ανθρώπους που τα έχω καταφέρει αυτά που σας λέω να τα νιώθω. Θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει συνεχή προσπάθεια, αλλά τελικά η ομορφιά και η γαλήνη που νιώθεις όταν νιώθεις ότι, όταν συνειδητοποιείς μάλλον ότι μπορεί να έχεις περάσει διάφορα, αλλά τελικά τα κατάφερες. Και δύσκολα, πολύ δύσκολα. Να, το δώρο είναι τεράστιο. Μετά όμως. Και όχι, δεν μιλάω για επαγγελματικά προβλήματα, μιλάω για πιο σημαντικά, πιο ουσιαστικά προβλήματα. Γιατί υπάρχουν τις δουλειές, βέβαια, που κακά τα ψέματα μας αναστατώνουν όλους και μας μπερδεύουν, αλλά υπάρχουν και πιο σημαντικά θέματα στη ζωή μας εκτός από αυτό. Υπάρχει τόση ομορφιά γύρω μας, εκεί έξω, Θεέ μου, που πραγματικά τη χάνουμε, επειδή είμαστε τόσο απορροφημένοι στις σκέψεις του μυαλού και όχι στην καρδιά, στην ψυχή και στο πνεύμα μας. Και εγώ θα είμαι εδώ κάθε μέρα και θα σας τα λέω και θα σας πρίζω σε εισαγωγικά. Μπας και σας ξεκολλήσω από αυτά που σας απορροφούν και σας έτσι κλέβουν από την όμορφη πραγματικότητα της ζωής. Μην είστε λοιπόν απορροφημένοι στη σκέψη του μυαλού και όχι στην καρδιά, στην ψυχή και στο πνεύμα. Παθαίνουμε μονές με το τι πρέπει να πετύχουμε, τι έχουμε πετύχει. Και ενδεχομένως όταν δεν παίρνουμε αυτό που θέλουμε να αναστατωνόμαστε, αλλά δεν είναι αυτό το νόημα της ζωής. Είναι μέσα στη ζωή, αλλά δεν είναι το νόημα. Δεν είναι ο πρωταρχικός στόχος, σκοπός. Δεν είναι σκοπός ζωής αυτό. Είναι ένας δρόμος προς την επιτυχία, τις προσδοκίες μας, αλλά είναι ένας δρόμος προς την ευτυχία. Η ευτυχία θέλει πολύ περισσότερο κόπο, παιδιά.

Η συμβουλή μου λοιπόν είναι να αποφασίσετε να ζείτε σε μια όμορφη κατάσταση, ό,τι και αν συμβαίνει γύρω σας. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αυτό όμως είναι και το ωραίο. Αυτό κάνουμε καθημερινά εδώ στο Μαγκιστάτς και ξεφεύγουμε. Σημαίνει λοιπόν ότι θα ήταν τόσο όμορφο να βρεις την ομορφιά, να βρεις κάτι για το οποίο θα είσαι πραγματικά ευγνώμων, κάτι το οποίο θα εκτιμήσεις και μετά λύσε τα προβλήματά σου. Υπάρχει χρόνος για τα προβλήματα, μην ανησυχείτε, εκείνοι δεν φεύγουν. Και δεν μιλάω για την ψεύτικη ευτυχία. Μιλάω για την αληθινή, την ουσιαστική. Αυτό είναι το δύσκολο.

Είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ δυνατό το συνέστημα. Το να ζεις σε μια κατάσταση ευγνωμοσύνης, εκτίμησης και να είσαι σε θέση να βρίσκεις νόημα στα προβλήματα και στις προκλήσεις της ζωής. Έτσι λοιπόν καθημερινά εδώ στο Maggie Stats σας καλώ να ζούμε σε μια όμορφη κατάσταση αυτό το δίωρο. Κάθε μέρα είναι η ψυχομουσικοθεραπεία μας, ό,τι και αν συμβαίνει. Και αυτό, αν θέλετε, είναι μια νοητική πειθαρχία, μια καθημερινή πρακτική που απέχει σίγουρα πάρα πολύ από την τελειότητα, αλλά αποτελεί ένα απίστευτο πρότυπο να στηρίζει τον εαυτό σου. Και η ανταμοιβή πραγματικά είναι απερίγραφτη. Γι' αυτό και νιώθουμε τόσο όμορφα. Σημαίνει λοιπόν ότι ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στη ζωή μας, θα έχει νόημα επειδή βρίσκουμε την ομορφιά και την διαχειριζόμαστε κατά βούληση. Με μουσικές, με ωραίες εικόνες, με ωραία συναισθήματα. Με αγάπη, με καλοσύνη. Με χαρά, με τρέλα, με πριόνα κορδέλα. Η μουσική έχει το μαγικό χάρισμα να διώχνει μακριά όλες τις αρνητικές σκέψεις, να αποφορτίζει, να ηρεμεί το μυαλό και την ψυχή. Δυναμώστε την ένταση και φύγαμε.

0: This is the Bouncer.
1: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Στη Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
3: Στη Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Music 892. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
9: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
9: Φυσικά, BioClima.
10: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints. Να δω.

0: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
2: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γεννησιμιού μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες στην κοινωνία.
1: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
3: Πήρα 10!
4: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
3: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
5: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Boom! This is the Bouncer. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
9: Έλα και η στιγμή της μεγάλης επίκλησης. Αφιερωμένο μου το στάδιο να αρχίσει σήμερα της εκπομπής.

Μάγκη, τι κομματάρι είναι αυτή, κομπανιέμαι μέσα στο σαλόνι μου, Τζόρτζ σε κάνει εικόνα. Μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με αυτά που λέγαμε πριν για το θέμα της ευτυχίας, για τις όμορφες στιγμές καθημερινά της χαράς.

Πολύ ωραίο μήνυμα μου έχει στείλει ο Γιώργος. Είναι το κομμάτι της μεγάλης επίκλησης, έτσι το αποκαλείται το προηγούμενο. Αν το θέλετε, πείτε μου να σας το στείλω. Αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που δεν το έχει λάβει, αν και έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα για αυτό το κομμάτι. Πόσο χαίρομαι που συνεχίζετε να το αγαπάτε, και εγώ πολύ. Μου λέει λοιπόν ο Τζορτζ, και έχει δίκιο. Το πρόβλημα με τα προβλήματα είναι ότι δεν σταματάνε ποτέ. Μόνο ο τρόπος που τα βλέπεις αλλάζει. Και είναι το μόνο τελικά που αξίζει να προσπαθούμε, η δικιά μου γνώμη. Τζορτζ, συμφωνώ, νομίζω λέμε τα ίδια. Η ευτυχία δεν είναι μια μόνιμη κατάσταση την οποία βιώνεις, αλλά στιγμές που υπάρχουν. Και μακάρι όλων οι ζωές να έχουν όσο περισσότερες στιγμές ευτυχίας καταφέρουμε. Μα και τα λες υπέροχα πάντως, νομίζω ότι όντως μας δημιουργεί στιγμές ευτυχίας και εσείς μου δημιουργείτε, παιδιά, στιγμές ευτυχίας. Αυτό είναι άλλωστε και το ζητούμενο. Είναι στιγμές ευτυχίας, συνειδητοποιήστε το, είναι στιγμές χαράς. Γιατί έχουμε τέτοια όμορφη επαφή και τέτοια τόσο όμορφη και δυνατή επικοινωνία καθημερινά, 4 με 6. Και δεν είναι μόνο τα μηνύματα που παίρνω, που είναι πάρα πάρα πολλά και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Και από φίλους που αρκετές φορές δεν μου έχουν στείλει ποτέ ξανά μήνυμα, που μου ζητάνε ένα κομμάτι και πάντα θα μου πούν μια καλή κουβέντα. Αλλά είναι και όλα αυτά που μου λέτε όταν με συναντάτε στον δρόμο κάπου έξω. Είναι στιγμές χαράς αυτές οι στιγμές που βιώνουμε καθημερινά εδώ στο Music 892 και στο Maggie Stats και ενδεχομένως και στις υπόλοιπες εκπομπές φυσικά. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος για τον οποίο υπάρχει το ραδιόφωνο, υπάρχουν οι εκπομπές, για να έχουμε επαφή, να έχουμε επικοινωνία. Αλλιώς βάζετε όλες αυτές τις κομματάρες, τις βάζετε και μόνοι σας και τις ακούτε και τη βρίσκετε και δεν έχετε και κάποιον να σας ταπρίζει και να μιλάει από πάνω. Όχι, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η μουσική, είναι η επαφή. Είναι επαφή μέσω της μουσικής και νομίζω πως ακριβώς η μουσική αυτή κάνει την επαφή μας ακόμα πιο δυνατή, πιο ουσιαστική, πιο ουσιώδη. Και φυσικά έρχομαι στην εκπομπή και λέω και είμαι τόσο ευλογημένη και τόσο χαρούμενη και σε ευχαριστώ Θεέ μου και σύμπαν για όλα αυτά, για τα καλά, γιατί έρχομαι και νιώθω τόση χαρά. Και παίρνω τόση αγάπη και δίνω τόση αγάπη και είναι τόσο όμορφο, αμφίδρομο, υπέροχο συνέστημα αυτό, γιατί είναι τόσο αληθινό. Είναι δυνατόν να μην πω ευχαριστώ Θεέ μου, δόξα τω Θεώ, πραγματικά, I love you guys, σας ευχαριστώ πολύ. Το κομμάτι της μεγάλης επίκλησης, παιδιά, το στέλνω, Μαρθούλη, το στέλνω. Γεια σου, Μάγκη, τη μεγάλη επίκληση, παρακαλώ. Μάγκη, στείλε μου την επίκληση. Την πιέμαι με την ισχύ μου, ναι. Ναι, Αναστασία μου, θα σε στείλω. Στεφανή, θα σε στείλω. Δώρα, θα σε στείλω. Τη στέλνω. Κωστή, τη στέλνω. Άγγελε, τη στέλνω τη μεγάλη επίκληση. Είμαι σίγουρη πως ήταν αυτό, γιατί σε αυτό μιλούσα πάνω και λέω όλα αυτά. Για δες τον Αντώνη και ό,τι άλλο, εδώ είμαι. Θέλει κανείς άλλο στη μεγάλη επίκληση, παρακαλώ πολύ. Προσκυνώ την επίκληση. Καλησπέρα, Ηρώ μου, τι κάνεις. Το κομμάτι που μιλούσα πάνω, το ορχιστρικό, που είχε και ορισμένα έτσι φωνητικά, είναι το από Vegas, το Good Things. Και πραγματικά αυτό το κομμάτι κάθε φορά που το παίζω, σήμερα το παίξαμε για μια φίλη που μου το ζήτησε, με εμπνέει να λέω πράγματα που έχουν να κάνουν με το καλό. Καλά πράγματα, να λέμε καλά πράγματα. Να υπάρχει μια εκπομπή που λέγονται καλά πράγματα. Vegas Good Things, παιδιά. Από Ellen Records, πολύ πολύ δυνατό, ωραίο, έτσι, αισθαντικό κομμάτι. Την επίκληση πρόλαβα και τη Σαζάμαρα. Νομίζω την επίκληση, αυτό που μάλλον το προηγούμενο, την επίκληση δεν τη βρίσκει το Σαζάμαρα. Τουλάχιστον δεν την έβρισκε, δεν ξέρω αν τη βρίσκει τώρα. Λοιπόν, ήμουνα μια μισή ώρα εκτός δικτύου χωρίς ραδιόφωνο, τα χάσα, τι έχασα, μπορείς να μου τα πεις όλα άλλη μια φορά. Γεια σου, Αλέξ, φίλια. Μεγάλη επίκληση έρχεται. Δημήτρη, την έκανε Σαζάμ τη μεγάλη επίκληση, δεν πρέπει να τη βρίσκει ακόμα. Ναι, τη στέλνω, παιδιά. Όχι, δεν τη βρίσκει το Σαζάμ, το ξέρω. Μου το έχετε πει άλλες φορές, δηλαδή, και το ξέρω. Αλλά καμιά φορά κομμάτια όπως το νέο, ξέρω εγώ, We're Future, που δεν τα έβρισκε, μετά τα βρίσκει. Ναι, ναι.
Μαγκουλίνη, καλησπέρα. Με ξέχασα χθε τρομερά τα λόγια σου και σήμερα φέρεις τα αγαπημένη μου και τα δικά σου όμως δεν πάνε πίσω με όλα αυτά τα μούρφα που μας έλεγες χθε. Και μιλούσαμε για αυτά στον αέρα και συμφωνούσαμε όλοι με αυτά που έλεγες.

0: Παιδιά, λύστε μου μια πορεία. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί περνάει τόσο γρήγορα η ώρα. Και σήμερα ήρθα πραγματικά και νωρίτερα. Είδατε πως ξεκίνησα από την αρχή. Σήμερα λοιπόν μου φάνηκε ότι πέρασε ακόμα πιο γρήγορα από ό,τι άλλες φορές. Δεν υπάρχει καμία σωτηρία μαζί σας. Ό,τι και να κάνω, πάντα η ώρα θα περνάει πολύ γρήγορα. Παρ' όλα αυτά, αν νιώθεις προ, τότε η νέα προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου. Τόσο προ που αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Πάρα πολύ καλά ακούς. Κάνε την εγγραφή σου και απόλαυσε τα μοναδικά έπαθλα. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνεις στο novibet.gr. Τι περιμένεις? Αν λοιπόν νιώθεις προ, η νέα προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου. 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση σε περιμένουν. Μπορείς να κάνεις την εγγραφή σου και να απολαύσεις τα μοναδικά έπαθλα. Για περισσότερες λοιπόν πληροφορίες μπαίνετε στο novibet.gr.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Και τώρα το contouring.
6: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
10: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
9: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
10: Off, τι πάθαμε.
9: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
11: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
12: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
13: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
17: this is the Bouncer. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
0: Μαγκουλίν, τι θέλω και εγώ την τεράστια μεγάλη πυκλή, σε παρακαλώ πολύ. Αναστασία μου, φιλιά. Πω πω, παιδιά, αυτό το κομμάτι το κορίτσι. Αναστασία μου, φιλιά. Όχι το κορίτσι, το κομμάτι που έκανα. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι, επειδή με ρωτούν κάποιοι φίλοι, με ρωτούν, αρέσει πιο πολύ στα κορίτσια και στα γορίτσια. Αρέσει πάρα πολύ και στους δύο. Και στα δύο φύλλα. Εκεί που λέω ότι σήμερα λίγο παραπάνω τα γόρια, ξαφνικά σκάνε 20 κορίτσια και μου λένε μεγάλη επίκληση. Ένα κομμερίτσι, άντε πάλι. Είναι ένα κομμάτι που πραγματικά αρέσει βαθιά σε όλου. Ίσως είναι και θεματολογία της αυτή. Με έναν τρόπο θα κάτσω να το μεταφράσω, να δω τι πραγματικά λέει. Τα μεγάλα ευρωπαϊκά μπασκετικά βράδια έχουν ξεκινήσει, θέλω επίσης να σου πω. Μαζί του και η μπασκετική Νόβιλικ. Κάνεις τις προβλέψεις σου και διεκδικείς μοναδικά επαφλαίως και 20.000 ευρώ σε κάθε αγωνιστική. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr. Ακόμα περιμένεις για να μπεις στο παιχνίδι. Είπαμε, τα μεγάλα ευρωπαϊκά μπασκετικά βράδια ξεκίνησαν μαζί τους και η μπασκετική Novilic. Κάνεις τις προβλέψεις σου και διεκδικείς μοναδικά έπαθλα έως και 20.000 ευρώ σε κάθε αγωνιστική. Μην περιμένεις να μπεις στο παιχνίδι. Περισσότερες πληροφορίες μπες τώρα στο novibet.gr.

Να σας θυμίσω ότι και αύριο η Δημητρακόπουλος Ελαστικά ΑΕ κάνει ένα φοβερό δώρο στο πρωινό, στα Κουνάβια. Έχουν σούπερ διαγωνισμό καθημερινά. Αλλά ο τυχερός ακροατής ή ακροάτρια κάθε Παρασκευή κερδίζει μια τετράδα ελαστικών από τους αγαπημένους μου. Από τους αγαπημένους μου και τα Κουνάβια, αλλά και από την Δημητρακόπουλος Ελαστικά ΑΕ, που εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινούμαστε με σιγουριά. Επιλέξτε ανάμεσα στα κορυφαία brand της παγκόσμιας αγοράς, όπως Goodyear, Continental, Michelin και πολλών άλλων, μέσα από μια τεράστια ποικιλία προϊόντων σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές και σε 8 άτοκες δόσεις. Έχουμε και έως 8 άτοκες δόσεις, βέβαια, στη Δημητρακόπουλος Ελαστικά. Η εμπειρία των εξειδικευμένων τεχνικών της εγγυάται την απόλυτη ποιότητα και εξυπηρέτηση σε κάθε σας επίσκεψη, ενώ οι σταθερές συνεργασίες της με τις κορυφαίες εταιρείες leasing επιβεβαιώνουν την υπεροχή και την αξιοπιστία της. Τα καταστήματα της εταιρείας θα τα βρείτε σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Αγαπάμε Δημητρακόπουλος Ελαστικά ΑΕ. Η εμπειρία που εμπιστευόμαστε στην ποιότητα που σας και μας αξίζει, κακά τα ψέματα, όχι μόνο σας, και μας αξίζει. Αγαπούμε Δημητρακόπουλο Ελαστικά ΑΕ. Είτε στο δρόμο η ασφάλεια είναι θέμα επιλογής. Λοιπόν, αύριο να δούμε ποιος τυχερός ή τυχερή ακροάτρια θα κερδίσει μια τετράδα ελαστικών για το αυτοκίνητό του ή το αυτοκίνητό της. Ο διαγωνισμός, θα σας θυμίσω ότι τρέχει στα Κουνάβια κάθε μέρα. Σκεφτείτε το λίγο, είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του Day Fiber. Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με Day Fiber, 1 Gbps, στα 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ, φίλε μου, να έχεις άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό. Επισκέψου το day.gr / fiber και μάθε περισσότερα.

Από τις 4 μέχρι τις 6 στο Music ήμασταν μαζί. Μάγκη Χαραλαμπίδου φεύγει, δίνω τη σκυτάλη όμως στους καλύτερους. Κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπιχανά μέχρι τις 9 η Ντελούλου κάνουν χαμό. Θα κλείσω με τα καλά παιδιά και τους θα αφιερώνω κιόλας. Γιατί μου το ζητήσατε, γιατί θυμίζει για βασίλεμα. Γιατί θα έχει πανέμορφο ηλιοβασίλεμα σήμερα, στην ώρα των παιδιών, αλλά σύντομα ξέρετε το ηλιοβασίλεμα, το περιμένω, ε. Με ανοιχτές αγκάλες. Μείνετε εδώ μέχρι τις 9, εμείς αύριο την ίδια ώρα. Love you guys, ευχαριστώ για όλα, πολλά φιλιά.

0: This is the vibe, sir.
1: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2. Woo!
2: Music 892.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
11: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι εταίρειες της στην κοινωνία.
10: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
12: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
13: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σιγά την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
18: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr.
19: Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
21: Θέλεις οικονομία.
0: θέλεις μασούτι.
21: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτι φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτις, οικονομικά και ελληνικά.

0: από Σαλόνικα ένα πρωί, ήρθα και αντίκρισα μία τρελή.
1: Από
0: την Αμάρινθο μου είπε με εγώ, ούτε καν ήξερα πού πέφτει αυτό.
1: Ήρθε μια μέρα με ύφος του Πε. Τάχα μου το έπαιζε δίθεν μπλαζέ. Ήξερε όμως πως θα έρθει ο καιρός, θα καταλάβει ποιος είναι ο αρχηγός.
0: Όλα τα ξέρει και τα σχολιάζει. Μαν την πιέσω, τη γνώμη αλλάζει.
1: Για όλο τον κόσμο έχει άποψη αυτό. Και ας μην τον ρωτάει κανείς ευτυχώς.

0: ήταν.
1: Αγόρι μου, πας καλά!
2: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα σας! Είμαστε φίλοι σας, Συντελούλου, εδώ στον Music 892, 5η 8 Οκτωβρίου, 6 ώρα ακριβώς, ετοιμοπόλεμοι, για να κάνουμε παρέα για 3 ολόκληρες ώρες, ρε παιδιά.
3: Για να κάνουμε χαμό, για να συζητήσουμε, για να τραγουδήσουμε, για να σας ακούσουμε, να σας διαβάσουμε, να είμαστε εδώ μέχρι τις 9, να είμαστε οι συνοδηγοί σας, σε εσάς που οδηγείτε αυτή τη στιγμή μόνοι σας και δεν κάθεται κάποιος δίπλα. Είμαστε εμείς.
2: Κάντε μας λίγο χώρο, τη ζώνη βάλτε, ναι, μου, ναι, παρακαλώ.
3: Χωράμε σε ένα κάθισμα και οι
2: δύο.
3: Γιατί,
2: ναι,
3: γιατί κοιτάς, κυρία μου, περίεργα από πάνω μέχρι κάτω. Χωράμε άμα θέλουμε.
2: Ναι, ναι, άμα είμαστε συνοδικοί σε ταλίκα, μια χαρά, ναι, μας παίρνει και τους δυο.
3: Έχεις κάνει κάποια εκδρομή, έχεις μπει ποτέ σε ταλίκα?
2: Ναι, έχει άπειρες φορές.
3: Αυτές τις μεγάλες τις ταλίκες που έχουν πίσω και κρεβάτι.
2: Α, όχι, αυτό σε εννοώ, αυτή δεν έχω μπει σε ταλίκα.
3: Αυτό πρέπει να
2: κάνει. Γιατί έχεις μπει εσύ?
3: Ναι, ο μπαμπάς μου ταλικέρισε.
2: Αλήθεια?
3: Παιδιά, είχα μπαμπάς.
2: Τι experience.
3: Μπαμπάς, μπαμπάς Αντώνης, εκπαιδευτής, οδηγός και επίσης επαγγελματίας σε νταλίκες,
2: ναι,
3: που έκανε και μεγάλα ταξίδια στο εξωτερικό.
2: Και σένα δεν σου μάθε τίποτα?
3: Εμένα μου μάθε να παρκάρω,
2: ναι,
3: και μου, με το που έγινα 18
2: τι
3: χρονών.
2: Τι να παρκάρεις, μωρέ, αφού με τον μπιμπί παρκάρεις.
3: Ναι, εντάξει, μου ήμαθε να πατάω το κουμπί.
2: Α, wow.
3: Πώς μπαίνω. Μπράβο. Αλλά άλλο θέλω να πω, αξίζει να κάνεις μια εκδρομή. Δεν είναι εύκολο ένα ταξίδι με νταλίκα. Είναι εμπειρία όμως.
2: Πού να και την πας μια Ιταλία. Θεέ μου, την νταλίκα και να μπω μέσα και να πάω για Ιταλία.
3: Τώρα, άμα κάνουμε ένα κάλεσμα, να δεις πόσοι θα μαζευτούν να σε πάρουν καροτσέρι. Ιταλία είναι πολύ ωραία, γιατί και οι δρόμοι προς την Ιταλία είναι ωραίοι και αυτή η εκδρομή που κάνεις, ουσιαστικά ως είναι οδηγός, εκδρομή κάνεις, ο άλλος οδηγά.
2: Ναι.
3: Δεν κάνεις κάτι. Αλλά
2: εγώ τίποτα. Θα ανοίγω μπουκαλάκια νερό και, ναι, θα βάζω τους σταθμούς.
3: Θα μπεις από ηγουμενίτσα, θα σε αφήσει μπάρι. Θα κάνεις όλη αυτή τη διαδρομή για να ανέβεις πάνω την Ιταλία. Είναι road trip.
2: Άσε με τα road trip. Εσύ θέλω να με αφήσει ήσυχη και άμα είναι να φύγω μακριά σου, ας πάω και στην Ιταλία. Γιατί κάθισα και το υπολόγισα. Όχι, μη γελάς. Ξέρεις ότι είσαι στα μηνιαία μου έξοδα πια. Καταλαβαίνεις ότι μου στοιχίζεις, ότι κοντεύεις να με βάλεις μέσα.
3: Για τον ψυχολόγο λες.
2: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό.
3: Δεν φτάνει ο ψυχολόγος.
2: Δεν φτάνει ο ψυχολόγος. Τι να κάνει και αυτό. Τον προηγούμενο μήνα πήρα το βιβλίο. Τώρα μπήκα να κλείσω εισιτήρια για την παράστασή σου. Με το καλό να ευχηθώ.
3: Τι να κάνω.
2: Αλλά τον άλλο μήνα ευθύμη μου, τι θα κάνει.
3: Τι να κάνω. Έχεις επιλέξει να κάνεις εκπομπή και με ένα ταλέντο.
2: Ναι, άκου, ταλέντο.
3: Με ένα καλλιτέχνη τώρα.
2: Τα ταλέντα δίνουν και καμιά πρόσκληση στους φίλους τους ή κανένα βιβλιαράκι. Δεν τους αφήνω να πηγαίνουν να τα αγοράζουν όλα. 20 άρικο το μήνα.
3: Και σε 3 μήνες που θα εμφανίζομαι και στα μπουζούκια.
2: Α, καλά, ξέχασε το και δεν πληρώνω.
3: Θα κλείνεις και πρώτο τραπέζι, γιατί αυτό μου έμεινε μόνο. Έχω μιλήσει με Νίκο Καρβέλα, θα τα δώσεις σε μένα τα 400 τραγούδια.
2: Βέβαια, με τον κολλητό σου, το ξέχασα.
3: Που δεν θα τα δώσεις στην
2: Αναβίση.
3: Και θα τα δώσεις σε μένα, οπότε χοτέλερ μου φέτος το χειμώνα. Δεκέμβρη ξεκινάω.
2: Ναι, ναι.
3: Ετοιμάζω να
2: κλείσω. Δεκέμβρη, πρέρμε, αφού κάνεις πρεμιέρα στο θέατρο Νοέμβριο. Πότε θα,
3: ναι,
2: προλάβεις?
3: Θα έχω. Θα παίζω Πέμπτες Παρασκευές στο θέατρο.
2: Ναι.
3: Σουκού, τα τραγούδια της Άννας, με όπως αλλιώς.

0: να τη δούνε. Είδα ότι είχες και συνέντευξη.
1: Θα έρθει Μάγκη,
0: ναι. Οπωσδήποτε.
1: Ξεκινάω Μάγκη 4 Νοέμβρη. Κάτσε, μην κάνω κανένα λάθος. Πέμπτες. 4 Νοέμβρη έχουμε. Πέμπτη. Περίμενε λίγο. Γιατί
0: νομίζω
1: και εγώ.
0: 4 είναι.
1: Όχι, 5 Νοέμβρη.
0: Α, 5.
1: Συγγνώμη. 5 Νοεμβρίου, 5 Παρασκευές στο μικρό Gloria. Πλέον αναβαθμιστήκαμε.
0: Σας παρακαλώ, μπείτε να κλείσετε στις εισιτήρια. Γιατί άμα δεν κλείσετε.
1: Ναι.
0: Στην πρεμιέρα θα
1: πάμε.
0: Ναι,
1: ορίστε.
0: Στην πρεμιέρα μαζί θα έρθεις Μάκη και θα πάμε. Αλλά πέμπτες. Πρέπει να έρθει και ο κόσμος. Γιατί αν δεν έρθουν οι υπόλοιποι να γίνει sold out, θα μας βάλει να φέρουμε τα ξαδέρφια μας από το χωριό για να το γεμίσουμε.
1: Καταρχάς θέλω να πω για να το πενευτώ. 2 sold out παραστάσεις έχουν γίνει ήδη.
0: Α, έχουν γίνει ήδη.
1: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλη η παραγωγή. Έχουν μείνει άλλες. Συνολικά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Έχουν μείνει άλλες 6.
0: Η πρεμιέρα έχει κλείσει.
1: Που προλαβαίνετε. Έχουν μείνει like στα εισιτήρια.
0: Αχ, να μπορώ
1: αλλά
0: να προλάβω.
1: Έχουν κυτρινήσει, έχουν κοκκινήσει εκεί πέρα στο Μορ. Επίσης, μιας που είπες για την συνέντευξη στο Ρόζα.
0: Μα πήγα αυτό να σου πω.
1: Ναι.
0: Πώς τον κόσμο να μπει να τη δει κι αυτή. Να σου κάνουν νούμερα παντού. Μπας και νιώσεις καλύτερα. Στο ρόζα.gr. Παιδιά, αυτή την Κυριακή έχει ο Ευθύμης μας συνέντευξη μαζί με τον Βασίλη Καλφάκη.
1: Βέβαια.
0: Και θα τα πούνε όλα. Γιατί στάνε τα επιθεώρηση που έχουν την παράσταση που λέμε εμείς.
1: Όλα μόνοι μας. Όλα μόνοι μας δύο. Αλλά εγώ θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Χρήστο τον Τζίφα και στον Παύλο τον Παρασκευά που κάναν τη συνέντευξη και ήρθαν στο σπίτι.
0: Α, και στο ήταν, σπίτι την έκανε σε Ελένη και, Μενεγάκη
1: και βγάλανε,
0: δεν πήγαν
1: και
0: στο στούντιο. Άνοιξε τις πόρτες, δεν το περιμένω.
1: Ναι, ναι.
0: Μα ελάτε είμαι κατάστατα σαν το σημερινό story που έκανε που είχε αφήσει απλά το λάπτοπ του και μια κάλτσα παραδείγμα και αμάζε αυτό το σπίτι, αλλά τέλος πάντων δείτε το.
1: Τέλος πάντων Χρήστο και Παύλε, φωτογράφος και δημοσιογράφος στο roza.gr αντιστοίχως. Αλήθεια, ευχαριστούμε πολύ. Ακούνε και την εκπομπή.
0: Α, τα φιλιά μας και την αγάπη.
1: Είναι η συνέντευξη στο Άνθρωποι στην Πόλη.
0: Πάρα
1: έτσι
0: πολύ ωραία.
1: Είναι vidcast φάση. Και συζητάμε πολύ ωραία πράγματα, πάρα πολύ ωραίες ερωτήσεις, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Όχι για αυτά που απαντήσαμε, αλλά για αυτά που μας ρωτήσαν. Γιατί μία πολύ ωραία συνέντευξη, το ξέρει και η Μάγκη καλύτερα από τον καθένα, έχει να κάνει με το τι σε ρωτάν.
0: Σωστά.
1: Από εκεί ξεχωρίζει. Μια πολύ ωραία κουβέντα. Θα κάνουμε μια βόλτα από τους δρόμους της πόλης ευθύς αμέσως.
2: Την κίνηση μου μέσα.
0: Λοιπόν, δεν το πιστέψετε, κινησούλα έχει αυτή την ώρα στο δρόμο γενικότερα. Και όχι απλά κινησούλα, είναι όλα στο κατακόκκινο. Νομίζω ότι για ακόμα μία μέρα είναι πιο εύκολο να σας πω που δεν έχει κίνηση. Ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα δεν είναι στα πολύ καλά του, ειδικά στο ανέβασμα. Αττική οδός στο γνωστό σημείο. Και δεν ξέρω γιατί μαζεύεται τόσο κόσμο κάθε μέρα. Εκεί από το Ζαφύρι μέχρι και το Μαρούσι, με κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, κάθε μέρα τέτοια ώρα πάρα πολλοί κόσμος. Άρα για να δουλεύουν στο αεροδρόμιο. Πραγματικά έχω απορίες. Κηφισίας και στα δύο ρεύματα είναι εσχρά. Γύρω από το κέντρο, μην πλησιάσετε καν Αρδιτού Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Έχει και η Συγκρού κίνηση, έχει και η Ποσειδώνος, ένα μεγάλο κομμάτι από το Ελληνικό μέχρι το Καλαμάκι. Έχει γίνει και ένα μικρό τρακάρισμα εκεί πέρα. Έχει και η Βουλιαγμένη στο Ελληνικό. Έχει και η Περιφερειακή Μητού. Τι να σας τα λέω τώρα.
3: Τον κακό σας τον καιρό.
1: Στους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Αύριο θα αγγίξουμε τους 29 βαθμούς. Βροχές το Σαββατοκύριακο. Δυναμώστε, ξεκινάμε με Miley Cyrus. Party, like

0: 15 λεπτάκια μετά από τις 6 και επιστρέψαμε με το Loser. Καλησπέρα σε όλους. Αστερόπη και Ευθύμης. Ακούτε Music, το ραδιόφωνο που είναι πάρα πολύ μπροστά. Εμείς είμαστε η Ντελούλου κάθε απόγευμα στις 6, παιδιά. Δεν το ξεχνάτε αυτό. Το λέτε και στους φίλους σας.
1: Παρακολουθεί η Ζόζεφιν στα social.
0: Ζόζεφιν στα social, όχι. Παρακολουθώ όμως Λεωνίδα Σόζο στα social. Που συνδέεται με τη Ζόζεφιν.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Και της γράφει τραγούδια.
1: Την καινούργια κομματάρα.
0: Και έχει γράψει το νέο hit. Οπότε έτσι την βλέπω τη Ζόζεφιν.
1: Το δαχτυλίδι.
0: Μέσα από τον Λεωνίδα.
1: Ναι, εγώ την παρακολουθώ γενικότερα και σήμερα έπεσα σε ένα TikTok που έκανε. Που μαγείρευε, φίλε, μοσχαρόσουπα. Και έχει βάλει το τραγούδι της να παίξει. Το δες, το χέρι μου δεν έχει δαχτυλίδι. Και παραπονιότανε και τη σκεφτότανε ότι. Του μαγειρεύει μοσχαρόσουπα, αλλά το χέρι της δεν έχει δαχτυλίδι. Δηλαδή, σε έχω στα πέπουλα.
0: Γιατί η μοσχαρόσουπα
1: στα
0: είναι.
1: Στα όπα όπα.
0: Είναι η σπεσιαλιτέ της.
1: Δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι είτε είναι η σπεσιαλιτέ της, είτε γενικότερα του μαγειρεύει και είναι πάρα πολύ
0: μελαλίδικη
1: στη μαγειρική.
0: Η Ζόζεφιν, μπράβο, ασχολείται. Να κάτσει τώρα τον άλλο να φτιάξει μοσχαρόσουπα, που εμένα δεν μου αρέσει καθόλου να το λέμε μοσχαρόσουπα. Παιδιά.
1: Και πώς να το λέμε.
0: Κρεατόσουπα.
1: Α.
0: Πιο έλα. Όμορφο τώρα, μοσχαρόσουπα, έλα να φας, δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Αφού έχει μέσα μοσχάρι, δεν έχει χοιρινό. Κρεατόσουπα θα μπορούσε να είναι και επιχοιρινό.
0: Ωραία, όταν έχει χοιρινό, πώς το λες.
1: Γιατί να σε
0: γουρουνόσουπα. Πώς το λες.
1: Να σου πω, την κοτόσουπα θα μπορούσε να σκεφτεί να την πει κρεατόσουπα με αυτή τη λογική, γιατί το κοτόπουλο είναι κρέας.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά δεν ακούει το κοτόσουπα, ακούγεται ωραία. Τώρα το μοσχαρόσουπα, σε φτιάχνει ένα, σου πει ο άλλο, σου φτιάξα μοσχαρόσουπα μωρό μου, είναι σαν να το λέει για σένα.
1: Είναι
0: θα σε μαγειρέψω τύπου. Ζών, ζών. Αλλά όλοι έχουμε νομίζω ένα φαγητό που λίγο είναι πάντα το αγαπημένο μα, αυτό που κάνουμε. Το εύκολο αλλά και το στάνταρ. Αυτό δηλαδή που όταν καλέσεις τον κομμενάκι στο σπίτι είναι άχαστο, ρε παιδί μου. Δηλαδή θα είναι πάντα νόστιμο και σίγουρα θα εντυπωσιάσεις. Ποιο είναι το δικό σου τέτοιο φαγητό?
1: Εγώ
0: η σπεσιαλιτέ.
1: Παίζω σε δύο ταμπλό. Είναι μακαρόνια με κιμά, αλλά όχι ακριβώς. Δηλαδή είναι είτε κανελόνια είτε λαζάνια που τα βάζω στο φούρνο με μπεσαμέλ ή με κόκκινη σάλτσα και είναι σαν παστίτσιο. Είναι αυτά τα δύο που είναι πάρα πολύ κοντά.
0: Αυτό το κάνεις τώρα για τον άλλον που θα έρθει στο σπίτι.
1: Ναι, γιατί.
0: Και άμα παντρευτεί, τι θα του κάνεις, ρε μπρο. Τι είναι, δε, μπράβο για
1: άσε
0: το
1: με να σου πω.
0: Από σαλάτες.
1: Άσε με να σου πω. Από σαλάτα συνήθως φτιάχνω μία πράσινη.
0: Πράσινη.
1: με Λόλα Ρόκα.
0: Λόλα. Φέρνει και μια φίλη της. Στο πρώτο ραντεβού. Φέρνει και τη Λόλα. Τη Λόλα Ρόκα. Αυτή θα μπορούσε να είναι. Ξέρεις τι.
1: Φίλη μου θα μπορούσε
0: σίγουρα,
1: να είναι.
0: Ναι, ναι. Η Λόλα Ρόκα.
1: Λόλα Ρόκα.
0: Θα μπορούσε να είναι το όνομά σου, το ψευδώνυμο.
1: Το Λόλα Ρόκα.
0: Λόλα Ρόκα και να χορεύεις. Ετοιμαστείτε για Λόλα Ρόκα. Δεν είναι, δεν περιμένεις να βγει Αστερόπη.
1: Ισχύει, δεν μπορούσα να είμαι. Γιατί και πολύ καλή νοικοκυρά και πολύ ωραίες σαλάτες φτιάχνω. Λόλα Ρόκα. Μην μου πάρεις ιδέες και με δεις πουθενά σαν Λόλα Ρόκα.
0: Τι άλλο κάνεις.
1: Σαλάτα εννοείς.
0: Γενικά.
1: Γλυκό.
0: Κάνεις και γλυκό.
1: Ναι, εννοείται κάνω γλυκό. Αλλά εξαρτάται εκεί. Είναι αν σου αρέσουν οι σοκολάτες.
0: Αν σου αρέσει πολύ ο γκόμενος.
1: Αν μου αρέσει πολύ ο γκόμενος, θα φτιάξω γλυκό. Αν είναι για να το δούμε, πάμε μόνο με κυρίως.
0: Και κάτσε ρε αγάπη τώρα και με τόσο φαΐ πώς θα το κάνετε μετά. Πώς θα κουνηθείτε, μπράβο σας.
1: Δεν θα του βάλω ένα ταψί λαζάνια.
0: Εμένα με πιάνει ο ύπνος μετά από τόσο φαγητό. Δεν
1: εσύ
0: μπορώ.
1: Εσύ εγώ μάρει και φτούσο άμα σε πιάνει ο ύπνος. Άμα έχεις φάει καλά, σε έχουν περιποιηθεί και μετά δεν κουνιέσαι.
0: Συγγνώμη, θα κάνεις στον άλλον κανελόνια, Λόλα Ρόζα, γλυκό. Και τι θα του πεις, φάει μια κουταλιά. Δεν θα το γεμίσει το πιάτο.
1: Θα φάει.
0: Δεν θα πιείτε και δύο ποτήρια κρασί.
1: Ναι, θα το υπολογίσει, να το βλέπει.
0: Γι' αυτό μετά δεν κάνεις τίποτα από το φαγητό. Γιατί πέφτουν και κοιμούνται επειδή τους ταΐζεις πάρα πολύ.
1: Και τι να κάνω.
0: Σαν την Κίρκη, τη μάγισσα που τους έκανε γουρούνια. Έχει το νου σου. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Πείτε μας τις σπεσιαλιτές σας, αγόρια και κορίτσια. Όταν έρχεται γκομενάκι στο σπίτι, τι είναι αυτό που ετοιμάζεται και είναι άχαστο? Τα καλύτερα μηνύματα εννοείται θα τα διαβάσουμε στον αέρα. Τώρα φέρνουμε τη Σακύρα. Και αυτή ωραία είναι όταν μαγειρεύει.
1: Ας το καλό.

0: Κάνω τσακίρα.
1: Α, θα έλεγε.
0: Get away.
1: Τι κάνει έτσι. Τι πατήσαμε.
0: Δεν τιμούμε τόσο τέλεια. Δεν θα μπορούσα να είμαι εγώ.
1: Ευχαριστώ. Μετά την Άννα Βύση, αν είναι να ντουμπλάρεις κάποιον για Σακύρα, πας καρφωτός, όπως είσαι.
0: Λοιπόν, ποια είναι η σπεσιαλιτέ σας, αυτό σας ρωτήσαμε, διότι η Ζόζεφιν, θέλω να σας πω πώς...
1: Έκανε μια πάρα πολύ ωραία μοσχαρόσουπα.
0: Τι λένε μοσχαρόσουπα, εδώ μια φίλα έστειλε μήνυμα, λέει Ευθύμη μαζί σου, μπράβο, το έστειλε στο Instagram, που τη λες κρεατόσουπα, είναι αντισεξουαλ η
1: μοσχαρόσουπα,
0: ναι. Εδώ πέρα η άσπα.
1: Ναι, αλλά όταν την τρώτε δεν γκρινιάζεται. Μας πείραξε πώς τη λέμε τώρα.
0: Σας ρωτήσαμε να μας πείτε ποια είναι η δική σας σπεσιαλιτέ. Φιλέτο κοτόπουλο γεμιστό, γράφει ο Γιάννης, με μαρμελάδα ντομάτας και μους φέτας. Με καστανό ρύζι όλα αυτά.
1: Το κοτόπουλο, πώς το γεμίζεις το φιλέτο, πώς το γεμίζεις με μαρμελάδα.
0: Το κλείνεις με οδοντογλυφίδες. Το κάνεις μπαλωτίνα.
1: Τι λέξεις είναι αυτές που ξέρεις τώρα.
0: Ναι. Okay. Μπράβο Γιάννη, το φτιάχνεις εσύ αυτό ρε Γιάννη, μπράβο. Πες μας να μας το κάνεις και σε εμάς. Να έρθουμε μια βόλτα. Δεν χρειάζεται να σου κάτσουμε. Αρκεί να φάμε, γιατί ακούγεται
1: όχι,
0: πολύ ωραίο.
1: Εσείς άμα θέλετε δεν κρίνω, συνεχίστε τη ζωή σας.
0: Η Ζέταλα λέει, εγώ κάνω πολύ ωραίο εξοχικό και αυτή είναι η σπεσιαλιτέ μου. Ρε παιδιά, ωραία και αυτά τα φαγητά, αλλά είναι βαριά. Θα έρθει το ρογκόμενο στο σπίτι πρώτη φορά και θα του κάνεις εξοχικό. Επίσης, ναι, δεν θεωρείτε ότι ανεβάζετε πάρα πολύ ψηλά τον πύχη. Δηλαδή, αν στο πρώτο ραντεβού τον κάνεις εξοχικό, στο δεύτερο τι θα κάνεις.
1: Και τι να του κάνουμε, ρε Ευθύμη, μακαρόνια με σάλτσα.
0: Όχι,
1: ο έρωτος περνάει από το στομάχι. Του φτιάχνεις κάτι για να εντυπωσιάσεις.
0: Μα το εξοχικό είναι λίγο απαιτητικό. Είναι λίγο.
1: Ωραία.
0: Είναι, ρε παιδί μου, δεν πηγαίνεις κατευθείαν στο proficiency. Παίρνεις το πάλσο. Μετά παίρνεις το pre-lower, το lower και μετά πας στο proficiency.
1: Και πες μου, ποιο είναι ένα αποδεκτό φαγητό για σένα να είναι στα πρώτα.
0: Εντάξει, τα μακαρόνια είναι κάτι στάνταρ. Είναι κάτι ωραίο. Είναι δηλαδή κάτι που δεν θέλει, δεν είναι και μπελαλίδικο, αλλά μπορείς να ασχοληθείς. Ας πούμε, να κάνεις μια μακαρονάδα πέστο.
1: Πέστο, υπάρχει και βαζάκι. Σιγά τον εντυπωσιασμό.
0: Εννοείται βαζάκι. Τι θα πάρουμε κανονικό.
1: Α, ωραία. Γιατί να του δώσουμε και καμιά κονσέρβα ντολμαδάκια, ρε φίλα μα, έτσι.
0: Η Βαλεντίνα λέει μακαρόνια με χοιρινά και φτεδάκια, σάλτσα κρέμας γάλακτος μουστάρδας.
1: Α, okay.
0: Περίμενε λίγο τώρα γιατί μπερδεύτηκα, Βαλεντίνα. Κάνεις μακαρόνια με χοιρινά και φτεδάκια και η σάλτσα σου έχεις κρέμα γάλακτος και μουστάρδα μαζί.
1: Περίεργο ακούγεται.
0: Λίγο η μουστάρδα με την κρέμα γάλακτο, φίλε, στον καμπινέ θα τη βγάλει ο άνθρωπος. Δηλαδή, είπαμε να μην τον κοιμήσουμε, αλλά μην είναι όλη μέρα και μέσα στο μπάνιο.
1: Να σου πω κάτι. Εσύ όλους τους συνδυασμούς τους βλέπεις πιθανούς για τουαλέτα, μωρε Ευθύμη.
0: Συγγνώμη, Αστερόπη μου, κρέμα γάλακτος με μουστάρδα. Μόνο που το λέω με έπιασε η κοιλιά μου.
1: Καλά.
0: Το είπα και θέλω να φύγω τώρα, να πάω μέσα.
1: Γιατί όταν βάζεις μπέικον στην κρέμα γάλακτος δεν είναι βαρύ, μουστάρδα, σε πείραξε.
0: Γλυκόξινο νούντλς λαχανικών, μας γράφει η Κατρίν, με κοτόπουλο ή με γαρίδες, με πλατιά νούντλς όμως ρυζιού, μιαμ μιαμ μιαμ.
1: Πολύ ωραίο ακούγεται αυτό και φαίνεται ότι έχεις ασχοληθεί κιόλας.
0: Στην κοπέλα μου, μας γράφει η Κατερίνα, το πρώτο που της έφτιαξα πριν καν γίνει η κοπέλα μου ήταν γάριδο μακαρονάδα με πιπεριές και από τότε λέει μου το ζητάει συνέχεια και σίγουρα θα το φτιάξω μια φορά το μήνα ή το δίμηνο.
1: Αχ, πάρα πολύ ωραίο ακούγεται αυτό. Κατερίνα... Μπράβο στο θαλασσινό, να το δώσουμε αυτό.
0: Κατερίνα και πολύ τυχερή κοπέλα σου τώρα. Άμα κάνεις τέτοια πράγματα, μπράβο.
1: Το ζήλεψα πολύ.
0: Ενώ η Μαριλένα λέει παλιά μαγείρευα εγώ για να ρίξω τα γκομενάκια, μέχρι που μου μαγείρεψε αυτός ο ένας και έπεσα εγώ, οπότε πλέον μαγειρεύει μόνο εκείνος.
1: Α, αυτό είναι και έξυπνο, γιατί γλιτώνεις για πολλά χρόνια μετά το μαγείρεμα. Εκτός αν σ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Γεια σας παιδιά, είστε υπέροχοι, ευχαριστώ πολύ για την παρέα, γράφει ο Βασίλης. Εμείς ευχαριστούμε, Βασίλη. Σουφλέ σοκολάτα του Άκη Πετρετζίκη.
1: Πολύ καλή συνταγή, εγώ θα σου πω.
0: Ήταν ένας λόγος επίσης που είπε το ναι η γυναίκα μου στην πρόταση γάμου.
1: Ρε να μην έχω φτιάξει ένα σουφλέ σοκολάτας.
0: Ο Πάρης λέει το καλύτερο που κάνω είναι toast. Άντε καμιά φορά και hot dog.
1: Τι λέει ρε πουλάκι.
0: Έχει
1: μου.
0: Έχει κρυφά μηνύματα πάρει αυτό το τέτοιο. Έχεις ρίξει γκομενάκι με hot dog και toast. Μπράβο.
1: Ο μόνος τρόπος να το έχεις ρίξει είναι όντως να έχει κρυφά μηνύματα, γιατί παρακάτω δεν βλέπω τίποτα.
0: Ναι, να σου πω κάτι, περίμενε λίγο. Άμα το toast είναι ψημένο στο τηγάνι, το ψωμί, ωραία.
1: Ωραία.
0: Είναι μια χοντρή φέτα ψωμί.
1: Ναι.
0: Δύο φέτες ψωμιού δηλαδή. Ναι. Περάσεις από ένα σχαροτήγανο και βάλεις βούτυρο και λίγο σκορδάκι και το toast θα αρχίσει πάρει ένα χρώμα.
1: Ναι.
0: Και βάλεις μέσα τη Παναγία στα μάτια και μετά όλο αυτό το θωρακίσεις και το κλείσεις στο τηγάνι πάνω σιγά σιγά με χαμηλή θερμοκρασία και ένταση μέχρι να λιώσουν τα μέσα του για σένα. Εκεί είναι άλλο τοστ. Δεν είναι τώρα η τοστιέρα. Εκεί
1: παραμένει ένα τοστ παρόλα αυτά.
0: Ναι, παιδιά, έχει ασχοληθεί όμως ο άλλος.
1: Ναι,
0: έχει
1: αλήθεια.
0: Κάνει,
1: έκοψε μόνο στο Παριζάκι γιατί να πάρει έτοιμες φέτες. Τι λες, εντυπωσιάστηκα.
0: Εντάξει, μπορεί
1: έπεσα να πεθάνω τώρα.
0: Εντάξει τώρα, εντάξει. Το θέμα νομίζω ότι είναι ότι ασχολήθηκε κάποιος και σου φτιάξε κάτι. Ας είναι και τοστ, ότι μπήκε σε μια διαδικασία να μπει στην κουζίνα.
1: Ναι, ρε πουλάκι μου, αυτό το εκτιμάμε ούτως ή άλλως. Αλλά εδώ μιλάμε για σπεσιαλιτέ.
0: Τι το εκτιμάσαι.
1: Το εκτιμάμε, το εκτιμάμε.
0: Εσύ θες γκόμενο από το Master Chef. Μωρό μου,
1: καλά.
0: Δεν θέλεις από το να είναι ένας απλός καθημερινός άνθρωπος.
1: Εντάξει, δεν
0: μην τον βαθμολογείς κιόλας. Σαν τον πώς το λένε τους κριτές εκεί
1: κριτές,
0: πέρα.
1: Κοντιζάς.
0: Τον Κοντιζά δηλαδή. Να είσαι με το ρολόι
1: καλά,
0: και να...
1: Καλά, μαύρο και ψαρο κόκαλο. Την έβαψε. Λυπάμαι, είσαι εκτός.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάστα.
3: Θέλουμε λεφτά.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 παρουσιάζει The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε στον Άλιμο. Οι Φιντέλες επιστρέφουν στην Αθήνα για το τελευταίο μεγάλο Sunset Gathering της σεζόν δίπλα στο κύμα. Μαζί τους Αμέλεια, B2B, Νάση. Δύο stages από το Sunset μέχρι αργά στην καρδιά της Αττικής Ριβιέρας. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. The Tropical Experience 2026 με τους Φιντέλες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Μπλε. Be there.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
4: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk χαρτί υγείας 8 τεμαχιών μόνο 3,49. Γαλαξίας.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια, νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: Καλώ στου 36 λεπτάκια μετά από τι 6. Είμαστε η Τελούλα, Στερόπη και Ευθύμη, εδώ με πολλά δικά σα μηνύματα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο και τον Ντουνιά, στον Σοκράτη, τον Πάρη, τον Βασίλη, την Αναστασία, την Κωνσταντίνα, η Κατερίνα, ο Γιάννη, ο Θανάση, η Μάρθα και ο μικρό Σπύρο, ο οποίο είναι με τον μπαμπά του και τη μαμά του που γυρνάνε από σούπερ μάρκετ και ακούνε την εκπομπή μα και θέλει να πει ένα καλησπέρα. Γεια σου, ρε Σπυρέτο.
1: Γεια σου, Σπύρο.
0: Είναι μόλι 7.
1: Α, να δεκατοστήσει, να μεγαλώσει, να μας πει τα νέα του τι γίνεται με το σχολείο. Όσο εγώ σας λέω τα νέα του Πειραιά, δεν τα ξέρετε.
0: Τα νέα του Πειραιά, τι
1: έχει. Τα νέα του Πειραιά. Είναι από αυτές τις ειδήσεις που έχεις πει και εσύ πολλές φορές. Αν ακούσεις τον τίτλο, θα καταλάβεις κατευθείαν που έγινε. Και θέλω να σου πω ότι στον Πειραιά φτιάχτηκε ένας καινούργιος δρόμος πριν από λίγες μέρες. Τον φτιάξανε με τα πεζοδρόμια του, τι ωραία, τι καλά.
0: Ποιος δρόμος, έχουμε όνομα.
1: Ο Κλεισόβης.
0: Η οδός
1: Κλεισόβης, ναι. Και έκλεψαν 23 καπάκια φρεατίων από αυτή την οδό.
0: Περίμενε, φτιάξαν ένα δρόμο στην οδό Κλεισόβη.
1: Ναι, Κλεισόβης. Και... την οδό Κλεισόβης.
0: Και τι κάναν εκεί?
1: Είχαν φτιάξει κάποια φρεάτια και από πάνω πήγε κάποιοι και πήρανε όλα τα καπάκια από τα φρεάτια.
0: Δηλαδή... μένει κάποιος στην Κλεισόβης, παιδιά, να μας πει τι ισχύει. Και έχει τρύπες τώρα.
1: Έχει τρύπες κανονικά. Έχουν βάλει άνθρωποι, έχουν προλάβει τώρα οι εργάτες που το είδαν και έχουν βάλει κόνους γύρω-γύρω. Γιατί είναι φρεάτιο. Αν περπατάς αμέριμνος και δεν το δεις,
0: σίγουρα
1: θα
0: πέσουμε μέσα. Σίγουρα.
1: Κατάλαβες.
0: Που είμαστε όλη μέρα στο κινητό και δεν βλέπουμε μπροστά μας, σίγουρα
1: αυτό
0: θα μπούμε.
1: Μπορεί να σπάσεις πόδι, να χτυπήσεις πάρα πολύ άσχημα, να υπάρξει πρόβλημα. Τώρα εντωμεταξύ πρέπει να βρεθούν.
0: Τι τα κάνουν τα καπάκια.
1: Δεν ξέρω, ρε.
0: Τι μπορείς να κάνεις το καπάκι, το πουλάς.
1: Ήθελε να πάρει τα καπάκια.
0: Πού είναι, τα βάζετε στο Vinted.
1: Τα καπάκια.
0: Τώρα που μάθατε με τα ρούχα, βάζετε και τα καπάκια. Τα λιώνουν τα σίδερα και
1: μα
0: τα κάνουν.
1: Πού μπορεί
0: τα
1: να σου χρησιμεύσει ένα καπάκι από φρεάτριο
0: που,
1: είναι
0: που έχει και συγκεκριμένες
1: και
0: έχει συγκεκριμένες διαστάσεις.
1: Έχει κάποιο στο σπίτι του 23 φρεάτια και θέλει να τα καλύψει την αυλή του. Δεν καταλαβαίνω. Εκτός και αν το μυαλό μου πού πάει, Ευθύμη.
0: Γιατί τρέχει και το μυαλό σου με ηλικιώδη ταχύτητα. Για πες μας.
1: Κάποιος μένει στην οδό Κλεισόβης και κάποιος θέλει να τον εκδικηθεί. Γιατί σου λέει: μια θα κατεβάσει ένα σκύλο, θα είναι νύχτα, θα πέσει μέσα. Μια θα είναι ανέμελος και θα περπατάει, θα πέσει
0: ναι,
1: μέσα.
0: Αλλά
1: κάποιον
0: υπόλοιποι...
1: θέλουν να εκδικηθούν.
0: Μα οι υπόλοιποι μετά είναι το ζήτημα ότι θα... δηλαδή δεν φταίει μόνο ένα.
1: Σε κάθε πόλεμο έχουμε παράπλευρες απώλειες. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά κάποιον συχαίνονται στην οδό Κλεισόβης. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Ο Νίκος λέει: πρέπει να φάνε Κλεισόβια. Ήταν λίγο δύσκολο αυτό.
1: Ήταν κακό.
0: Ήταν λίγο κακό.
1: Και τώρα πρέπει να βρεθούν νέοι πόροι για να ξαναμαζέψουν λεφτά να βάλουν τα καπάκια. Γιατί δεν έχουν και πόρους για να βάλουν τα καπάκια. Φανταστικό.
0: Παίρνουν οτιδήποτε μέταλλο βρούνε και τα πουλάνε, μας λέει εδώ πέρα.
1: Μα τι να το κάνεις ένα μέταλλο, ποιος
0: το πουλάς, παιδί μου, και παίρνεις λεφτά.
1: Και μαζέψανε τα καπάκια από τα φρεάτια.
0: Εντάξει, ό,τι βρεις. Ό,τι βρεις σε μέταλλο, σε σίδερο, σε ό,τι είναι. Ό,τι βρεις το αρπάζεις.
1: Πάντως έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες. Δηλαδή, αστυνομικοί κοιτάνε τώρα.
0: Κάμερες.
1: Ψάχνουν κάμερες και τέτοια πράγματα για να βρουν ποιος το έχει κάνει. Ο εργολάβος του έργου θα προχωρήσει και στην υποβολή μήνυσης. Μιλάμε, πάει σοβαρά το φρεάτιο. Όχι
0: βέβαια,
1: αστεία.
0: Παιδιά, γιατί αυτά δεν είναι και φτηνά. Αν και άμα είναι 20 το σύνολο.
1: 23.
0: Εντάξει.
1: Μαζεύεται το budget λίγο.
0: Λοιπόν, στην παρέα μας και το Regents Casino Montparnasse, όπου είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης, παιδιά, και με όλα όσα ψάχνουμε σε ένα μοναδικό μέρος, χωρίς να καταναλώσουμε πολύ βενζίνη. Τώρα, άμα θέλετε να παίξετε, να διασκεδάσετε και να ζήσετε τη στιγμή χωρίς απόσταση, Regents Casino Montparnasse, τόσα πολλά, τόσο κοντά. Ρυθμιστή σε έψη, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα και άκου την επόμενη τραγουδάρα υπεύθυνα, γιατί μας αρέσει πολύ.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι.
1: Πες Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Και αυτό που όλοι συζητούσαν τις τελευταίες δύο ημέρες έγινε πριν από λίγη ώρα. Λίγο πριν μπούμε στην εκπομπή, έστειλε δικηγόρος επίσημα του Νίκου Καρβέλα σε όλα τα μέσα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μία επιστολή όπου ουσιαστικά γνωστοποιεί πως ο Νίκος Καρβέλας ανακαλεί τα δικαιώματα των τραγουδιών του. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Πολύ γρήγορα θα προσπαθήσω λίγο να σας το εξηγήσω, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο και εκτενές το γράμμα, το σημείο, η επιστολή που έστειλε η δικηγόρος. Να πούμε ότι ο ίδιος είναι πλέον ο αποκλειστικός δικαιούχος του συνόλου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των έργων αυτών, όπως έγινε γνωστό. Αυτό σημαίνει, παιδιά, ότι ο δημιουργός έχει δικαίωμα να επιτρέπει ή να απαγορεύει την εκμετάλλευση των έργων του σε οποιοδήποτε τρίτο.
1: Ωραία.
0: Ο συνθέτης τυχουργός, δηλαδή ο Νίκος Καρβέλα, ουσιαστικά έχει στην ουσία προχωρήσει σε ανάκληση της εντολής που είχε δώσει στην αυτοδιαχείριση, η οποία αυτοδιαχείριση είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός συλλογικής διαχείρισης μουσικών πνευματικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα, όπου εκείνος διαχειρίζεται όλα τα τραγούδια,
1: ναι,
0: αυτός ο οργανισμός. Και μάλιστα σύμφωνα με κάποιες αποκαλύψεις που έγιναν τις προηγούμενες ώρες, μάθαμε ότι σε αυτή την κίνηση προχώρησε ο Νίκος Καρβέλας 3 ημέρες πριν από το live.
1: Άρα, από το live στο ΆΚΑ.
0: Α,
1: μάλιστα, το είχε προβλέψει κάπως.
0: Δεν το είχε προβλέψει. Είχαν ήδη ξεκινήσει. Είχαν ξεκινήσει τα μαλώματα. Ήδη δεν μιλιόταν. Ήδη υπήρχαν ζητήματα.
1: Ναι, αυτό όμως είχε ξεκινήσει και τη διαδικασία αυτή να πάρει πίσω πράγματα και τα δικαιώματα.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Okay. Για αυτή τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των τραγουδιών, και έτσι ουσιαστικά ο Νίκος Καρβέλας θα μπορεί να αποφασίζει ποιος θα ερμηνεύσει τα τραγούδια του και πού.
1: Ναι.
0: Ωραία. Δηλαδή τώρα άμα θέλω εγώ όχι, γιατί είπαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι μιλήσαμε, θα μου τα δώσει.
1: Αλλά
0: αν θέλει Αστερόπη τώρα να πει Άννα Βύση κάπου δημόσια,
1: ναι.
0: Ωραία, όχι, συγγνώμη, να πει Νίκο Καρβέλα κάπου
1: Νίκο
0: δημόσια, θα πρέπει να πάρει την άδεια του Νίκου Καρβέλα.
1: Δηλαδή εγώ άμα θέλω τώρα να ρίξω ένα 12, δεν μπορώ?
0: Δεν μπορείς.
1: Γιατί δεν μπορώ?
0: Δεν μπορείς. Γιατί πρέπει να πάρει την άδεια του κυρίου Καρβέλα. Τώρα εδώ πέρα ραδιοφωνικά, εντάξει, δεν θα σου πει και κάτι, αλλά αν κάνεις μια συναυλία που θα πάρεις χρήματα,
1: ωραία,
0: πρέπει να πάρεις την άδειά του.
1: Άννα Βύση, βασίσου πάνω μου.
0: Ούτε η Άννα Βύση μπορεί να το κάνει αυτό πλέον, γιατί σε όλη αυτή την απαγόρευση συμπεριλαμβάνεται και η Άννα Βύση, και αυτό θέλω να σας πω ότι περιλαμβάνει και την ζωντανή ερμηνεία και εκτέλεση μουσικών έργων ενώπιον κοινού, συναυλίες, ζωντανές εμφανίσεις κλπ. Αφού, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, συγκαταλέγεται στα δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης, δηλαδή εκτελεστικά δικαιώματα.
1: Μάλιστα.
0: Γενικά το δίκαιο των πνευματικών δικαιωμάτων είναι περίπλοκο, και στη χώρα μας είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια έγιναν βήματα για να μπορέσουν οι δημιουργοί έτσι να υπερασπιστούν.
1: Είναι και αυτή σημαντική, γιατί μέχρι στιγμής δεν τους είχε δώσει κανείς σημασία στους δημιουργούς.
0: Ναι, και να μπορούν να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους, γιατί είναι αυτή η βασική δημιουργή.
1: Ακριβώς.
0: Κυρίως. Οπότε, παιδιά, αυτό έχει γίνει. Αυτά τα πράγματα έχουν συμβεί.
1: Τώρα αναρωτιέμαι πόσα τραγούδια να έχουν μείνει στην Άννα Βύση να τραγουδήσει.
0: Υπάρχουν τραγούδια, εντάξει, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό.
1: Αλλά...
0: Κάπου θα τα βρούνε τώρα. Αυτός δεν είπε, πρόσεξε, δεν είπε απαγορεύω στην Άννα Βύση. Απλώς τώρα θα μπει σε μια διαπραγματευτική φάση όλο το παιχνίδι,
1: ναι,
0: όταν με το καλό θελήσει και όποτε η Άννα Βύση να επιστρέψει με τραγούδια,
1: ναι,
0: και αν θελήσει να πει τις επιτυχίες της.
1: Α, οπότε θα το κάνει με οικονομική.
0: Θα πρέπει να πει, ωραία, εγώ θέλω να κάνω μια συναυλία.
1: Θες το 12, 10 χιλιάρικα.
0: Ναι, και θέλω.
1: Θες και το χρυσό ψαρό.
0: Ναι.
1: 20. Αυτό. Άμα θες και ένα τρίτο, θα σου κάνω 25, γιατί είναι προσφορά.
0: Δεν έχω καταλάβει κάτι, μας γράφει η Βέρα. Αφού αυτή είναι η ερμηνεύτρια, σε εκείνην το έδωσε, αυτή το εκτέλεσε το κομμάτι, τι βλακίες είναι αυτές? Αυτά είναι συγγενικά δικαιώματα. Πρόσεξε λίγο τώρα να δεις.
1: Συγγενικά δικαιώματα.
0: Συγγενικό δικαίωμα είναι το δικαίωμα που έχει ο τραγουδιστής σε ένα έργο. Γιατί αν δεν υπήρχε το πρωτότυπο,
1: ναι,
0: δεν θα μπορούσε να υπάρξει τραγούδι. Ενώ αν δεν υπήρχε ο πρώτος ερμηνευτής, θα μπορούσε να υπάρξει ένα τραγούδι γιατί θα βρισκόταν ο δεύτερος. Άρα ξεκινάμε από το. Ναι, παιδιά, εντάξει, τώρα αυτό είναι και λίγο εύκολο αυτό να το καταλάβεις. Δηλαδή, πρώτος έχει να κάνει ο στιχουργός και ο συνθέτης.
1: Τι είστε ευελπίδων σήμερα και τα μάθεις όλα αυτά, τι έγινε.
0: Στην προκειμένη περίπτωση, εδώ πέρα είναι ακόμα πιο δύσκολο γιατί και στιχουργός και συνθέτης είναι ο ίδιος άνθρωπος.
1: Οπότε.
0: Τότε, άμα θυμάστε με την Taylor Swift στο εξωτερικό, που ουσιαστικά είχε τα ίδια προβλήματα με τα δικαιώματα των τραγουδιών της. Ωραία.
1: Πριν κανένα δύο χρόνια δεν ήταν αυτό.
0: Ναι, και ξανά ηχογράφησε όλα τα τραγούδια με διαφορετική μουσική. Αυτή τι έκανε. Επειδή ήταν στιχουργός, ωραία, ναι, είχε το δικαίωμα τον στίχο, οπότε άλλαξε τη μουσική για να πάρει τα δικαιώματα και μετά ζήτησε από όλο το κοινό να ακούει στις πλατφόρμες τα Taylor's version.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία,
1: ναι,
0: και το κοινό επειδή είναι φανατικό τα κατάφερε. Και έτσι μπόρεσε ουσιαστικά να μαζέψει χρήματα και να νικήσει όλο αυτό το κομμάτι.
1: Και εκεί που λέγαμε θα βγάλουμε έναν ήσυχο χειμώνα, δες τι έγινε.
0: Ναι. Επίσης, έβλεπα το πρωί Θάνο Κλονόπουλο και πρωινό στον Αντένα. Και ο Θάνος ο Κλονόπουλος αποκάλυψε και μια άγνωστη λεπτομέρεια που δεν ξέραμε για ένα χαμό, για ένα μάλωμα στο καμαρίνι,
1: ναι,
0: της Άννας Βύση.
1: Εκείνες τις μέρες.
0: Εκείνες τις μέρες, την ημέρα της συναυλίας.
1: Ναι.
0: Ότι μπήκε, τι είναι.
1: Αυτό δεν λέμε ότι έγινε στη συναυλία. Την ημέρα ότι κατάφερε.
0: Την
1: αφού
0: ημέρα,
1: δεν πήγε, υποτίθεται.
0: Πήγε, παιδιά. Αυτό σου λέω. Αποκάλυψε ότι ο Καρβέλας πήγε στο καμαρίνι, είπε,
1: ναι,
0: να δώσει το παρόν. Έφτασε στο ΆΚΑ 6 ώρα.
1: Ναι.
0: Έγινε όλο αυτό που έγινε με τις θέσεις.
1: Ωραία.
0: Πήγε από το καμαρίνι όπου έγινε ένας τεράστιος τσακωμός και σύμφωνα με μαρτυρίες και αυτόπτες μάρτυρες εκεί επί 10 λεπτά τσακώνονταν,
1: ναι,
0: με αποτέλεσμα να φύγει στο τέλος αρκετά εκνευρισμένος από τη συναυλία.
1: Και μετά από όλα αυτά η Άννα Βύση βγήκε και τραγούδησε,
0: μπράβο,
1: σαν να μην έχει γίνει τίποτα.
0: Μπράβο.
1: Και έκανε αυτή τη συναυλία. Πραγματικά μπράβο. Δε επαγγελματίας ούτως ή άλλως, αλλά ένα παραπάνω όταν ο συναισθηματικός φόρτος είναι τόσο μεγάλος.
0: Δεκτό και σεβαστό να θέλει τα δικαιώματα, τα δικαιώματά του ο Καρβέλας. Απλά θέλω να δω από πού θα πληρώνεται αν δεν τραγουδάει Άννα τα τραγούδια του. Βαρβάρα, το είπε σε μια απάντηση επιστολή που έστειλε ο ίδιος το πρωί και ουσιαστικά ήταν απάντηση σε όλα αυτά που είπε η Άννα Βύση, όπου είπε πως ποτέ δεν έβαζα τα χρήματα πάνω από την αξιοπρέπειά μου και καλύτερα να μην παίρνω από πουθενά χρήματα από το να ανεχτώ αυτή τη συμπεριφορά,
1: ναι,
0: που σημαίνει ότι χαίστηκε για τα λεφτά, σύμφωνα με τον ίδιο. Βέβαια, το ότι θα παίζονται τα τραγούδια στο ραδιόφωνο μπορείς να παίξεις Άννα Βύση.
1: Ναι, σωστά.
0: Ωραία, δεν έχει να κάνει με τα δικαιώματα. Οπότε
1: κάθε
0: φορά που στα ραδιόφωνα ακούγεται ένα τραγούδι Καρβέλας Βύση ή στο Spotify, αν μπούμε να ακούσουμε, παίρνουν χρήματα και οι δύο πλευρές. Και ο ερμηνευτής.
1: Ναι, αλλά δεν είναι τόσο πολλά τα χρήματα στα ραδιόφωνα. Αναλόγως
0: τις ακροάσεις. Τώρα, αν έχεις 500 ακροάσεις στο Spotify, όχι. Αλλά αν έχεις 5 εκατομμύρια ακροάσεις, πληρώνει. Προφανώς δεν είναι τα ίδια λεφτά, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι ότι δεν θα πάρει χρήματα. Και επίσης ο άνθρωπος είναι δημιουργός. Μπορεί να, όπως και
1: συνεχίζει
0: η Άννα,
1: να κάνει και άλλα.
0: Να βγάζει τραγούδια και να τα δώσει αλλού. Και επίσης η Άννα. Ευκαιρία, μπρακ πια, μήπως μπορέσει να προχωρήσει και με άλλον συνθέτη που αυτό θα γίνει σίγουρα, παιδιά, γιατί ακόμα κι αν τα βρουν, δεν ξέρω πώς κλείνεσαι στο στούντιο ξανά. Εδώ πέρα με βρίζει ένα απόγευμα η Αστερό που μου πετάει πράγματα.
1: Τι?
0: Και την επόμενη μέρα δεν νιώθω άνετα να είμαι στην εκπομπή.
1: Δεν έχω σου πετάξει ποτέ πράγματα.
0: Θέλω να περάσουν 2-3 μέρες τώρα, όχι όλο αυτό που έγινε με δικηγόρους.
1: Δεν μιλιέσαι, έχεις δίκιο.
0: Αυτοί περνάνε ένα δεύτερο χωρισμό. Τον χωρισμό τον πρώτο που τον περάσανε πολύ ήσυχα και χωρίς.
1: Καλέ, τώρα γίνεται ο καλός.
0: Αυτοί τώρα χωρίζουν, παιδιά. Η Άννα Βύση με τον Καρβέλα τώρα χωρίζουν.
1: Τι να πω, παιδιά, πραγματικά ελπίζω να πάνε όλα καλά, να κυλήσουν ομαλά και σύντομα να έχουν ηρεμήσει τα πνεύματα. Θα ηρεμήσει και εσάς το κεφάλι σας, να σας πω την αλήθεια, αν κάνετε μία βόλτα μέχρι το Πύλιο. Γιατί η Lepas, η νέα elegant mark αυτοκινήτου από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη, σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε την πρώτη σας εμπειρία με το Lepas L8 μέσα από το διαγωνισμό Be the First, που μπορείτε να κερδίσετε ένα διήμερο στο Πύλιο ή ένα premium dinner experience. Experience στην Αθήνα, οδηγώντας όμως το L8. Το περιμένατε, δεν το περιμένατε? Μπορείτε να διεκδικήσετε ακόμα και travel kits, φουλάρια, πλούσια δώρα. Τι να σας πω, παιδιά, έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα που προσφέρει η Λέπας με το λανσάρισμά της στους πρώτους τυχερούς. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μπείτε κι εσείς πρώτοι στο lepasmotors.gr μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου. Δύο μέρες σας μένουν μεταξύ μας και να πάρετε μέρος.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Και Λούλου έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Music 892.
4: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Η Jack and Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
13: She calls it other mommy. You look like you.
14: What?
15: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
14: It was me. What? Was it me?
15: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
16: You have to be scared, mommy. She's nice.
17: Can I go into your heart?
15: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
18: We'll have so much fun together.
15: Άλλη μαμά.
18: Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
19: Γύρνα. Δεξιά.
2: Music
19: 892.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας εδώ στον Music 892, 7 και 4 πρώτα λεπτά. Περνάμε ένα υπέροχο απόγευμα μαζί. Έχουμε κάποιες αναταράξεις, όπως καταλαβαίνετε, με αυτά που διαβάζουμε.
0: Αναταράξεις, πού είσαι το αεροπλάνο.
1: Αναταράξεις,
0: που έχεις και αναταράξεις. Κουνάει.
1: Κουνάει.
0: Περνάμε από τα σύννεφα, γι' αυτό κουνάει.
1: Μα
0: που
1: δεν έχω ταρακουνηθεί εγώ με αυτά που γίνονται. Back to back, πώς μας χτυπάει η μοίρα.
0: Ταρακούνημα συμβαίνει και σε ένα σπίτι. Είμαι ο Γρηγόρης. Καλησπέρα. Έχουμε σκοτωθεί με τη γυναίκα μου, την Γιώτα.
1: Γιατί?
0: Δεν μιλιόμαστε από το πρωί. Τώρα παίζω ούνο με την κόρη μου και η Γιώτα σιδερώνει. Πείτε καμιά καλή κουβέντα, μπας και ισχυώσουμε.
1: Απομακρύνσου ήσυχα.
0: Με το σίδερο, φίλε, δεν παίζει. Σαν τη Σπυριδούλα σε βλέπω να σε πατήσει.
1: Φύγε από το σπίτι, πάρε την κόρη, κάντε μια μεγάλη βόλτα και γυρίστε με λουλούδια και γλυκά.
0: Τον ρώτησα τον Γρηγόρη, έπιασα κουβέντα μαζί του. Λέω, του έγραψα τι έκανες, το πρώτο πράγμα.
1: Μπράβο.
0: Και μου λέει, εγώ. Ακούστε, παιδιά, τώρα ένας άνθρωπος τι μπορεί να πάθει, επειδή οι γυναίκες δεν είστε καλά.

0: Λίγο
1: πιο έντονη, είπες και για τη βλεφαρίδα σου πριν. Και κοντεύεις να χτενίσεις τον τέταρτο. Δεν είναι. Κοντεύεις να.
0: Αυτό είναι άσχετο εντελώς.
1: Λίγο πιο έντονη δεν είναι αυτό το πράγμα. Το πατζούρι εδώ πέρα που δεν έχει σκοτεινιάσει από τις 4. Δεν το λες.
0: Και εγώ μεταξύ μου δυσκολεύομαι να ανοίξω τα μάτια μου.
1: Σαν τη Μύριαμ Απλού είσαι. Το ζαχαράτο που ντυνόταν, δηλαδή. Λες και κάνω εκπομπή με τις κούκλες κάθε φορά. Δεν ξέρω πώς θα εμφανιστεί.
0: Ναι, αλλά σπάω τη ρουτίνα σου. Σου έκανα την έκπληξη σήμερα.
1: Μα είστε, σας τα λέω ρε παιδιά. Δεν έχετε.
0: Όχι,
1: έχετε...
0: ήταν λίγο πιο έντονη η γυναίκα του. Εκείνος έμαθε τι έγινε στη δουλειά.
1: Μα δεν πρόλαβε, αφού λέει έφτασα να απολογούμε χωρίς να ξέρω από πού. Να μας πάρει τηλέφωνο.
0: Να ρωτήσει, φίλε.
1: Γιώτα, πάρε μας τηλέφωνο, μη φοβάσαι. Πάρε μας ένα
0: τηλεφωνάκι. Αυτός φοβάται και μας έστειλε μέχρι και μήνυμα. Άρα για να μας έστειλε και μήνυμα, είναι ένοχος και απλά δεν θέλει να το παραδεχθεί και θέλει να της κάνει τώρα τα γλυκά μάτια. Όχι, να μας πάρει και το
1: όχι,
0: τηλέφωνο.
1: Όχι, Γιώτα, αν σε βαστάει, άκουσε λίγο, γιατί δεν έχουμε. 2-11, ωραία. 779-96.
0: Ξαναπέστω.
1: 2-11-779-96. Τόσο εύκολα και τόσο απλά. 2-11-779-96. Πάρε τηλέφωνο να μας πεις τι σε έκανε ο Γρηγόρης, γιατί εδώ η Στερόπιση υποστηρίζει και είμαι σίγουρος ότι δεν σε έκανε τίποτα.
0: Ναι, ο Γρηγόρης μόνος του δηλαδή τώρα πήρε την απόφαση να προσπαθήσει να σωθεί. Και γιατί χρησιμοποίησε εμάς? Γιατί δεν έκανε κάτι μόνος του, φίλε, για να
1: γιατί
0: σωθεί.
1: Γιατί είναι τρελή, φίλε, γι' αυτό.
0: Όχι,
1: γιατί
0: να έκανε κάτι μόνος του. Πάλι δεν το πήρε.
2: Την κίνηση μου μέσα.
0: Με κόφτε με την ώρα που γίνομαι έξαλλη. Την ώρα που πάω να υποστηρίξω έναν άνθρωπο που έχει δίκιο, ρε. Κόφτε με, ρε, κόφτε με, δεν πειράζει. Και τον αέρα και τα πάντα. Τέλος πάντων, τι να σου
1: γκρίνια,
0: πω τώρα.
1: Γκρίνια.
0: Εγώ να σου πω την γκρίνια. Που οι δρόμοι δεν παλεύονται. Που έτσι και πας από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι δεν θα πας. Γιατί θα
1: το Ζεφύρι πολύ, πολύ συχνά το μελετάς το ή κάθε φορά που λες την κίνηση.
0: Αφού εκεί μεταμόρφωση Ζεφύρι είναι χάλια τα πράγματα. Εγώ φταίω τι να κάνω, τι να το μελετήσω. Κηφισίας επίσης και στα δύο ρεύματα. Τη βλέπεις πως είναι? Στη δείχνω εδώ στο χάρτη. Χάλια μαύρα. Καλά, το κέντρο αυτή την ώρα γελάει ο κόσμος. Παιδιά, συνήθως μετά τις 7 η κίνηση πέφτει. Σήμερα γιατί είναι αυτά τα χάλια? Περιφερειακή Ημιτού προς Ηλίου πολύ δεν παλεύεται για κανένα λόγο. Τι να πω, ότι έχει πέσει το ελληνικό, ψέματα θα είναι. Να σας πω ότι έχει κίνηση και στη Μαρίνα του Φλίσου. Δεν σωνόμαστε. Παντού χάλια είναι. Μείνετε σπίτια σας.
1: Η Ελένη πάντως λέει να πούμε στον Σπύρο, τον ακροατή, να μην φύγει από το σπίτι, να μην ασχολείται με την κόρη, να πάει δίπλα τη στη γυναίκα του που σιδερώνει και να της πει: ξέρω ότι είσαι κουρασμένη και ξέρω πώς να σε βοηθήσω. Όταν ηρεμήσει η γυναίκα, τότε λέει να πει το δικό του κομμάτι.
0: Ναι, εδώ...
1: Να πει ψέματα δηλαδή. Αφού δεν ξέρει γιατί είναι κουρασμένη και θυμωμένη. Θύμωσε μόνη της.
0: Όχι, φίλε, δεν θύμωσε μόνη της.
1: Τι να λέμε, ψέματα.
0: Θύμωσε μόνη της.
1: Τη δείστε.
0: Ποιες είμαστε?
1: Αστερόπι, χαϊνά, όλες.
0: Τώρα θα την πληρώσεις εσύ.
1: Ωραία βλέπω.
0: Και δεν έχω και σίδερο.
1: Πολύ ωραία βλέπω.
0: Κανόνισε.
1: Υπέροχη.
0: Σε σένα θα ξεσπάσω.
1: Κάνε έτσι με τα μάτια σου απότομα και θα με χτυπήσεις.
0: Την αδικήσαμε τη γυναίκα. Άντε ρε, γελίε.

0: Αυτή είναι η Billie Eilish, μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ το τραγούδι αυτό. Το θυμηθήκαμε γιατί λίγο κάπως έφυγε από τα ραδιόφωνα.
1: Η Billie Eilish.
0: Το συγκεκριμένο, το Birds of a Fever.
1: Λίγο κοίτα, κάπως το ήταν περσινό. Κάνει τώρα, ναι, με τη σεζόν του, πώς κάνει καριέρα.
0: Ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο. Έχουμε ωραίο θέμα σήμερα για συζήτηση, αυτή την ώρα που λίγο ανοίγουμε ακόμα περισσότερο τους τρόπους επικοινωνίας. Σήμερα αποφασίσαμε να σας ρωτήσουμε τι θέλετε περισσότερο όταν μπαίνετε στο σπίτι μετά από μία πάρα πολύ απαιτητική και δύσκολη μέρα. Ποιο είναι αυτό το πράγμα που θέλετε να συμβαίνει στο σπίτι σας μετά από μία τέτοια μέρα? Δηλαδή, τι σημαίνει δύσκολη απαιτητική μέρα? Σημαίνει να έχεις φύγει από το σπίτι σου 8 η ώρα το πρωί,
1: ναι,
0: και να έχεις γυρίσει στις 7 η ώρα το απόγευμα, αλλά χειμώνα.
1: Ναι, αλλά και non-stop δηλαδή.
0: Ωραία, non-stop σερί. Και το non-stop σερί να έχει δουλειά, να έχει πηγενέλα, να έχει τράπεζες, να έχει αυτοκίνητα, να έχει πολύ τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι μια πολύ απαιτητική και δύσκολη μέρα. Μην πείτε, έφυγα το πρωί, γύρισα το βράδυ και ήμουνα για καφέ και ποτό και σινεμά και κουράστηκα.
1: Κοίτα, ιδανικά τώρα, έτσι όπως το περιγράφεις, μάλλον έχεις ψοφήσει, οπότε αρκεί να βγάλεις τα παπούτσια και να πέσεις με τη μούρη κάπου.
0: Ναι.
1: Αυτό να σε σώσει, αλλά για να γίνει όλο σωστό, εγώ βγάζω παπούτσια, κάλτσα, βάζω πάνω μου κάτι το οποίο οριακά να μην με ακουμπάει. Δηλαδή, αν μπορούσα να έχω ένα σεντόνι και να το τυλίξω απλά γύρω μου, να μην αγγίζει τίποτα τίποτα. Και απλά να κάτσω κάπου σε μια γωνιά ξαπλωμένη
0: και να κλαίω.
1: Όχι ρε.
0: Εμένα μου αρέσει να μου έχουν έτοιμο φαγητό να με περιμένει.
1: Α.
0: Αλλά να είναι κομμένη σαλάτα. Να γυρνάω σπίτι και να μπαίνω στο σπίτι κουρασμένος. Ωραία. Να λέω, έφερα τα λεφτά στο σπίτι σήμερα. Χράπ.
1: Κουβάλισες.
0: Να φέρω μια βαλίτσα με 500.000 ευρώ.
1: Ανάμεσα θα λέγεις εκατομμύρια. Καλώς είσαι. Και με 500.000 αγαπάμε.
0: Ωραία,
1: ναι.
0: Ότι σήμερα δούλεψα πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε τώρα μεταφορικά όλα αυτά.
1: Ναι,
0: μην μου στείλετε την ΑΔΕ. Καταλάβατε πώς το λέω. Και να υπάρχει στο σπίτι νιάξιμο.
1: Ρε παιδί μου, δεν θες όμως να γδυθείς. Δεν θες να κάνεις κάτι. Δεν σε ενδιαφέρουν αυτά.
0: Άμα είναι καλό το φαγητό, θα γδυθώ. Κάτσετε. Δεν το δίνουμε και τζάμπα.
1: Σιγά, σιγά, εσύ που
0: πρέπει
1: είσαι.
0: Πρέπει λίγο να δουλέψεις για το γυμνό.
1: Σιγά,
0: δεν είναι
1: δύσκολο τρόπαιο, χαλάρωσε.
0: Εσύ με το που
1: μπαίνεις
0: θα βγάζεις. Το ξέρουμε, το είπες. Πανεύκολο
1: γιατί
0: για σένα.
1: Γιατί κουράζομαι, ρε φίλε, δεν αυτό, με ακουμπάει τίποτα.
0: Αλλά εγώ δεν τα βγάζω έτσι. Πρέπει λίγο να το διεκδικήσεις.
1: Δηλαδή θα μείνεις με το τζι να φας.
0: Ναι, ναι, θέλω να φάω. Μ' αρέσει δηλαδή. Δεν είναι το φαγητό. Μπορεί και να έχω φάει. Αλλά είναι το σου ετοίμασα αυτό, σου φτιάξα εκείνο.
1: Η φροντίδα.
0: Το να κάτσεις να φάμε μαζί παρέα.
1: Ναι, και σε να έχω πούμε, φάει, τα,
0: ναι, αυτό ας πούμε. Αυτό είναι κάτι που εμένα πάρα πολύ με ξεκουράζει μετά από μια πολύ δύσκολη μέρα. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Παρακαλούμε πάρα μα πάρα πολύ. Πείτε μας τι θέλετε περισσότερο όταν μπαίνετε στο σπίτι μετά από μια πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Θες να το βάλεις στο τραγούδι? Βάλ το.
1: Δεν γραφέντε.
0: Πάτα το.

0: Ανάψαμε λίγο με κάτι μηνύματα που έρχονται εδώ πέρα.
1: Πες και το κομμάτι από πίσω, παιδιά, λίγο ψύχρεμα να είμαστε.
0: Εμένα θα με ξεκούραζε να γδυθώ.
1: Ναι.
0: Να μαγειρέψω στον Ευθύμη το αγαπημένο του φαγητό. Με κομμένη σαλάτα και ας μην το φάει. Αρκεί να θέλει να συζητήσουμε. Η Εύη τα γράφει αυτά.
1: Να συζητήσετε όσο θα έχει γδυθεί.
0: Να κοιταζόμαστε και ό,τι άλλο προκύψει.
1: Α, μάντεψε τι θα προκύψει.
0: Το κοίταγμα μας βλέπω, Εύη. Μας βλέπω να ματιαζόμαστε μέχρι. Μας βλέπω να μην προχωράει. Να αρχίζει να χασμουριέσαι εσύ, να χασμουριέμαι εγώ. Να βάλω τη μάνα μου να μας ξεματιάσει και τις δυο. Να τελειώνω.
1: Και χάρη που δεν μπορώ να πω πάρα πολλά. Και χάρη που κρατιέμαι γιατί είμαι μια κυρία και δεν θέλω να ξεφύγει η εκπομπή.
0: Λοιπόν, σας ρωτήσαμε τι θέλετε περισσότερο όταν μπαίνετε στο σπίτι μετά από μια πολύ δύσκολη μέρα. Και διαβάζουμε δικά σας μηνύματα.
1: Προσπαθούμε τουλάχιστον. Ναι,
0: ναι. Ο Θάνος λέει ένα καυτό ντουζ.
1: Ναι.
0: Και μετά σε ένα ποτήρι με ένα παγάκι,
1: ναι,
0: ένα καλό καπνιστό ουίσκι 18 ετών.
1: Α, ωραίο, μπράβο στο Σπύρο, φίλε, που το σκέφτηκε αυτό.
0: Και όταν ξέρεις, όταν είσαι ουισκάς, ρε φίλε, ξέρεις και τον πάγο. Βέβαια, πρέπει τώρα...
1: Τι?
0: Εγώ δεν θα το χαλούσα το ουίσκι.
1: Α, το βάζεις και το.
0: Ναι, ρε παιδί μου τώρα.
1: Δεν μπορώ
0: με
1: να
0: ένα
1: πιω
0: πάγο,
1: με ένα
0: τώρα,
1: πάγο, με ένα
0: ουίσκι
1: πάγο.
0: 18 ετών, σκέτο πρέπει να το πιεις.
1: Ρε πουλάκι μου, θα κάψουν τα μέσα σου τώρα. Θα
0: φεύγω από το σπίτι 4 το πρωί και γυρίζω 4 το μεσημέρι. Το μόνο που θέλω, όπως λέει σήμερα, είναι ένα ζεστό πιάτο φαγητό και ύπνο.
1: Και αυτό το μήνυμα δικό σου είναι. Ναι.
0: Ο Θανάσης μετά από μια δύσκολη μέρα, μια σκέψη έχει μόνο, να μπει σπίτι, να παραγγείλει γουρουνιά. Να κάτσει στον καναπέ και να κλαίει τη μοίρα του.
1: Α,
0: και την φτώχεια
1: έλα,
0: του.
1: Ρε, όχι ρε, τα πήγαινες καλά μέχρι τη γουρουνιά.
0: Και την ατυχία του που να μην μπορεί να αποδείξει ότι η έλλειψη εργασίας με ταυτόχρονη ύπαρξη χρημάτων δεν μπορεί να με κάνει άπλιστο.
1: Όχι φίλε, we will survive, θα τα καταφέρουμε.
0: Θανάση, επειδή σε βλέπω σαν αστερόπι χαϊνά και εσύ, να κλαίγεσαι, να κλαίγεσαι, αλλά να είσαι του πλουσίου.
1: Α, το, εγώ
0: θέλω
1: είμαι
0: να
1: πλούσια,
0: σου πω
1: ότι τώρα τη βγήκε φήμη.
0: Άνθρωπος που κλαίει τη μοίρα του και γυρνάει και παραγγέλνει γουρουνιές, δεν είναι τώρα. Άμα είσαι όπως μας το περιγράφεις με δυσκολίες στα οικονομικά, δεν παραγγέλνεις φαγητό με το που γυρίσεις.
1: Μπορεί ρε φίλε να το θέλει για να νιώσεις καλύτερα.
0: Να κάνεις οικονομία.
1: Να
0: μην τα σπαταλάς τα φαγητά.
1: Δεν ξέραμε να είμαστε και φτωχοί και να είμαστε και δυστυχισμένοι. Άσε μας να φάμε αυτό που θέλουμε τουλάχιστον.
0: Η Κωνσταντίνα λέει ντουζ.
1: Ναι.
0: Πίτσα.
1: Ωραίο.
0: Αγκαλιά.
1: Αχ, και έχω καιρό να φάω αγκαλιά με πίτσα.
0: Πώς την τρως την αγκαλιά? Τρώει πίτσα με ανανά.
1: Συγγνώμη, μπερδεύτηκα απλά. Μπερδεύσα την πίτσα με την αγκαλιά στο τι θέλω να φάω.
0: Τελικά τι θες να φας, κατάλαβε κάποιος τι θέλει να φάει?
1: Και πίτσα την αγκαλιά θέλω, εντάξει.
0: Όποιος κατάλαβε τι θέλει να φάει αστερόπι.
1: Γιατί δεν τρώγει την αγκαλιά.
0: Ας στείλει μια φωτογραφία. Ας στείλει μια πίτσα
1: με
0: φωτογραφία.
1: Πεπερώνει, με πεπερώνει.
0: Να καταλάβουμε τι. Και Master Chef θέλει να βλέπει. Ταυτόχρονα. Βέβαια, σκληρή πραγματικότητα είναι πως είμαι έξω από τις 8, πήγα 2 ώρες γυμναστήριο μετά τη δουλειά και γυρνάω σπίτι με τα πόδια και μόλις φτάσω πρέπει να μαγειρέψω για αύριο. Ρε Κωνσταντίνα.
1: Δεν έρχεσαι ένα κόλος, Χριστιανή μου.
0: Ναι, ρε Σιμώνα.
1: Πάρε τουλάχιστον τα μέσα για να γυρίσει σπίτι.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Προσπαθεί να ξεκάνει τον εαυτό σου και δεν μείνει και όρθιο πόση ώρα για να μαγειρεύει.
0: Να ξεκουμπώσω το σουτιέν μου. Το γράψατε πάρα πολλέ το σουτιέν.
1: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Και να το αφήσω πάνω στην καρέκλα τη τραπεζαρία. Έτσι λέει αναρχία. Στο συμμαζεμένο σπίτι.
1: Όχι,
0: μου.
1: Όχι, αυτό το πετάς και σπάει και στο κουρτινόξυλο να κάτσει από πάνω. Δεν σε νοιάζει. Ναι. Όπου να είναι, να το βλέπεις.
0: Ο Δημήτρης θέλει να ξαπλώσει σε εμβριακή στάση και να δει μία αγαπημένη του σειρά ή ταινία μετά από μία πάρα πολύ δύσκολη και κουραστική μέρα.
1: Όχι, δεν μου κάνει λίγο η ταινία γιατί είναι πολύ φασαρία κι αυτή ρεση τώρα.
0: Εννοείς. Καλά, μπορεί να δεις το ημερολόγιο.
1: Α, τέλεια.
0: Μπορεί να δεις το.
1: Να είναι η μέρα σου κουραστική, να δεις και το Τιτανικό, να πας να πέσεις από τον μπαλκόν κατευθείαν, μία και έξω.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε λίγο με παιχνίδι. Βάραμε. Okay. Χρησιμοποιώ, πάμε στην διαφήμιση, λίγο πόνος.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
7: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
6: Μα δεν το έχεις κόψει.
7: Όχι, ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
10: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
11: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
12: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
13: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
14: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε δύο από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
16: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
17: δι κουαλίτα.
18: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
19: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
20: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο. Είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι εταίρειες της στην κοινωνία.
19: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
21: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official. 892.

0: Τι ωραίο τραγούδι, το ζητάτε συνέχεια και εμείς χατήρι δεν χαλάμε εδώ στους Ντελούλου. Καλησπέρα σε όλους, 37 λεπτάκια μετά από τις 7. Γρήγορα, γρήγορα τρέχουμε γιατί πέρασε η ώρα και ήρθε η ώρα για παιχνίδι.
1: Έχει έρθει η ώρα να παίξουμε Blender που σας αρέσει, μας αρέσει. Στην περίπτωση που δεν το έχετε ξανακούσει να το παίζουμε εμείς στον αέρα και δεν ξέρετε πώς παίζετε, βάζουμε ένα πολύ γνωστό ελληνικό κομμάτι. Spoiler alert, σήμερα το κομμάτι είναι αλλού. Το οποίο το πειράζει λίγο το Blender, του αλλάζει λίγο το ρυθμό. Καταλαβαίνετε, δεν είναι να το καταλάβετε με την πρώτη. Εσείς βρίσκετε καλλιτέχνη και ποιο είναι ο τίτλος του τραγουδιού και διεκδικείτε ένα υπέροχο δώρο, ένα ρολόι Ούζου από την εταιρεία Ούζου φυσικά, που έχει φανταστικά σχέδια, υπέροχα χρώματα. Αρκεί να στείλετε παιχνίδι κενό και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber μας, το 6939892892.
0: 6939892892, γράφετε παιχνίδι κενό και ονοματεπώνυμο.

0: πολύ. Πάμε New Rule στον Music 892.
1: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το.
0: Blender! Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς σε λένε?
2: Δημήτρης ονομάζομαι.
0: Γιατί το λες τόσο ήσυχα, εσύ Δημήτρη?
2: Τι να κάνω τώρα. Είμαι λίγο. Αλλιώς. Έχω track.
1: Έχεις track.
2: Ναι.
1: Αποκλείεται, δεν ακούγεις τρακαρισμένος.
2: Σαν... Είμαι λίγο στρεσαρισμένος, τι να κάνω, θέλω να κερδίσω.
1: Δημήτρη, με τι
0: ασχολείσαι? Τι θες να κερδίσεις, παιδάκι μου, που βαριέσαι και να μας
2: βοηθήσεις? Βοηθός ψυκτικού είμαι.
1: Βοηθός ψυκτικού, τέλεια. Όπου σχόλασες, τι ώρα?
2: Τώρα είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Κάνουμε καθαρισμό σε ραγωγούς και δουλεύω τη βράδυ.
1: Και δουλεύεις βράδυ?
2: Δούλευα βράδυ χθες, ναι.
1: Α, οπότε εντάξει, γι' αυτό είναι λίγο τα...
2: Καθαρίζαμε τις κουζίνες σε ένα εστιατόριο.
1: Οκ. Μπαίνεις μέσα στο λαγούμι?
2: Άμα είναι μεγάλο, μπαίνουμε και μέσα. Ντυνόμαστε και μπαίνουμε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς, παιδιά. Πρέπει να είναι μια απαιτητική δουλειά αυτή. Μπράβο. Μπράβο, αγόρι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα δουλεύεις δηλαδή το βράδυ?
2: Δουλεύω, ναι, δουλεύω στο Ρέντι.
1: Στο Ρέντι, εντάξει. Κοντά, εδώ πέρα είμαστε. Μια χαρά.
0: Κάνε κάτι να κερδίσει.
1: Πάμε να κερδίσεις. Θέλουμε πάρα πολύ να κερδίσεις το ρολογάκι. Α, το παιχνίδι μας το ξέρεις?
2: Το έχω ξαναπετύχει, ναι.
1: Το έχεις ξαναπετύχει. Για πάμε να δούμε. Θα πετύχεις το τραγούδι το σημερινό?
3: Ποια πήγε,

0: Για πες ρε αγόρι.
1: Όπω, δεν το ξέρω καθόλου.
2: Αποκλείεται.
1: Δεν μου έρχεται με τίποτα.
3: Ναι.
1: Άλλη μία.
2: Πόσο χρόνο είσαι?
0: Άκουσα το άλλη μία, δεν πειράζει.
1: 26.
0: Άκουσα το άλλη μία.
2: Λέξαμε και με την νεολαία.

0: Για πες.
1: Με τίποτα όμως.
0: Με τίποτα όμως.
1: Είναι λοιπόν παλιό πολύ.
0: Σαν την Αστερόπη.
2: Τι λες.
0: Γιατί η Αστερόπη το επέλεξε.
2: Ναι, βάλτε με και φτέρτρα. Τι είπες?
1: Τίποτα δεν είπα. Δεν μπορέσω να το βρω, λέω.
2: Βρε που να τη γανίζουν την ώρα που θα είσαι μέσα στον αέρα εγώ, που θα μου πεις εμένα και από προμηνιονεύτων.
1: Θα ψηθώ.
0: Λοιπόν.
2: Να σου αξίζει.
0: Φιλιά, αγόρι, άκου λίγο αυτό.
1: Γεια.
3: Πού πας ρε καραμπίτρε, πού πας ρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις θες. Ούρε, ούρε, ούρε, πού πας ρε καραμπίτρε.
0: Εγώ πιστεύω ότι στην έπεφτε λίγο.
2: Πού μου την έπεφτε μωρέ. Πού μου είπε ότι έχω την εποχή των δεινοσαύρων. Επειδή δεν έχει μουσική παιδεία ο άνθρωπος.
0: Ήταν λίγο πάσα ρε παιδί μου να τσιμπήσεις. Η αμέσως επίθεση των πυροβολής των άλλων.
2: Λυπάμαι, να έρχεστε με καλύτερη ατάκα.
0: Ξέρεις τι πρέπει να λες αυτά τα πράγματα.
2: Τι πρέπει να λέω.
0: Ως πολύ μεγαλύτερη σου, πότε θέλεις να σου μάθω 2-3 πράγματα. Κατάλαβες. Τι γκουρ, έτσι φλερτάρουμε, έτσι λέμε, επίθεση στην επίθεση.
2: Εγώ.
0: Εσύ τι ουρλιάζεις και...
2: Σιγά, δεν θέλουν μία, δεν θέλω 100. Λυπάμαι από εδώ πάνε κι άλλοι. Γελάς. Έλα, ένας να φεύγει από τη μέση. Τους άλλους 99.
0: Τους άλλους που έστειλες. Κάνω λίγο έτσι να τους βρω.
2: Εδώ είναι κολλημένοι. Κάποιο κάτω να τους βλέπεις. Γιατί έχουμε σηκώσει το τζάμι.
0: Πάμε να παίξουμε. Έχουμε άλλη γραμμή. Γεια σας.
4: Γεια.
0: Πώς σας λένε?
4: Δημήτρη και εμένα.
0: Γεια σου Δημήτρη. Τι γίνεται?
2: Σωρίζομαι πως βέρκω σήμερα.
0: Ρε μη μιλάς έτσι.
2: Ναι, τίποτα. Έλα Δημήτρη μου. Έλα παλικαράκι μου. Τι κάνεις, πως είσαι?
4: Μια χαρά, εσύ?
2: Καλά είμαι και εγώ. Πού σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα, Δημήτρη?
4: Στο αυτοκίνητο έχω κάνει στην άκρη για να παίξω.
2: Α, και...
4: Και πάω σε κάτι φίλους να ψήσουμε και να φτιάξουμε μπέργκερ.
0: Α, μήπως θέλετε να φτιάξετε ρο. Κάνει πολύ ωραίο πάτη. Το πατάει καλά.
2: Και πάρτι και ό,τι θέλετε εσείς. Είμαι πάρα πολύ βοηθητική.
0: Πάμε να παίξουμε, για άκου το τραγούδι.
5: Για να πάω

0: Εν τω μεταξύ ακούγεται ο τίτλος μες στο τραγούδι. Ακούγεται, ακούγεται.
1: Ήσουν όνειρο γλυκό, αλλά
2: Δημήτρη, κάτσε, λέγω, πόσο χρονών είσαι εσύ?
1: Εγώ, 39. Και το ξέρω που τραγούδια, αλλά έχω σκαλώσει τώρα.
0: 39, πες μας λίγο, Δημήτρη, 39.
2: Ποιος το λέει?
0: Καλλιτέχνη.
1: Γυναίκα είναι, αλλά σκάλωσα τώρα, πως θα πάω εδώ.
0: Πες κάτι, ρε παιδί μου, οτιδήποτε.
1: Ψηλά στον ουρανό. Δεν το θυμάμαι το τραγούδι και δεν πάω εδώ.
2: Κοίτα να δεις, Δημήτρη.
0: Τι βάζετε μες στον μπέργκερ?
1: Τι βάζουμε στο μπέργκερ? Θα βάζουμε πίκλες, onion ring,
0: καραμελωμένα.
2: Μόνοι σας τα φτιάξατε, καραμελωμένα onion rings.
1: Ναι, ναι, κανονικά.
0: Γεια, άκου αυτό.
3: Πού πας ρε καραμίτρε, πού πας ρε, τι θες εσύ, τι θες να παίξεις θες? Ούρε, ούρε, ούρε, πού πας ρε καράγι εσύ?
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2 για να βρείτε, παρακαλούμε πολύ, αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι γνωστό, όχι από τα πιο γνωστά, από εδώ, από τον καλλιτέχνη εννοώ.
2: Ναι, αλλά,
0: αλλά είναι γνωστό.
2: Ποιος δεν το έχει χορέψει αυτό το τραγούδι, δηλαδή?
0: Εγώ.
2: Και πάω να σας κάνω και κατάσταση τώρα, να σας φτιάξω το απόγευμα.
0: Γιατί τέτοια είναι, καταστασιόν. Πώς σας λένε?
4: Λοιπόν, με λένε ο Ρεοζίλη.
0: Γεια σου, Ρεοζίλη. Τι κάνεις, φιλενάδα?
4: Καλησπέρα, είμαι καλά.
0: Μπράβο, φιλενάδα. Πες μας λίγα πράγματα για σένα, να σε γνωρίσουμε καλύτερα.
4: Λοιπόν, έχω δύο παιδάκια. Είμαι 35 χρονών.
0: Τέλεια.
4: Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος.
0: Τι ώρα σχολάς?
4: Τώρα δουλεύω κυρίως απογεύματα, αργά το βράδυ. Σήμερα έχω ρεπό.
0: Α, ωραία. Δύσκολο τώρα αυτό με δύο παιδιά και να σχολάς αργά το βράδυ, ρε φιλενάδα.
4: Τα καταφέρνουμε.
0: Μπράβο,
4: ναι.
0: Μπράβο, μπράβο σε όλους. Το έχεις βρει?
4: Ναι, το έχω βρει. Το είναι κομματάρα. Το είναι κομματάρα, ναι.
0: Το έχεις χορέψει?
4: Βεβαίως.
0: Για να
4: ακούσω. Την ηλικία που είμαι, ναι.
0: Πες μας τίτλο, πες μας.
4: Λοιπόν, σε ψάχνα στον ουρανό, μα στη γη σου τελικά. Είναι το πιο γλυκό με φύση.
0: Πάρ' το.

0: ότι πετάνε μαρούλια στο πρόσωπο. Λοιπόν, φιλενάδα, μπράβο, συγχαρητήρια, κέρδισες. Θα σου στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber, εντάξει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, γεια σου. Ας το λίγο να το ακούσουμε. Δημήτρη 39 με τα μπέργκερ, στείλε διεύθυνση να έρθει να σας το τραγουδήσει. Για να είναι και DJ, δεν είναι να σας βάλει το κομμάτι.
2: Η αλήθεια είναι ότι άμα πάρω μια απόφαση,
0: εγώ πιστεύω θα πας.
2: Την τηρώ.
0: Πιστεύω ότι θα πας έτσι. Γεια σας, ήρθα. Με γούνα.

0: sun.
1: Moving to the sun, και φυσικά ο Χιούγκελ είναι αυτός ο οποίος μας ταρακούνησε όλο το καλοκαίρι και θα συνεχίσει να μας ταρακουνάει και το χειμώνα, γιατί περιμένουμε και άλλα κομμάτια να βγάλει, έτσι.
2: Ρε παιδιά, είδατε τι έγινε με τη Celine Dion, που έπεσε γυναίκα.
1: Ναι, αλλά πάλι καλά δεν λες.
2: Τι, πάλι καλά είναι όλα καλά. Πάλι καλά, επειδή έχει και το ζήτημα με, το, με την υγεία της. Εγώ όταν είδα το βίντεο, κατευθείαν το μυαλό μου πήγε εκεί και σε όλους βέβαια, γιατί διάβασα πολλά σχόλια.
1: Ότι λιποθύμησε.
2: Όχι λιποθύμησε, ότι ουσιαστικά την ώρα που τραγουδούσε χοροπήδηξε και έπεσε.
1: Ναι.
2: Και σηκώθηκε πάρα πολύ γρήγορα, αλλά όταν έπεσε, συνειρμικά το μυαλό σου πηγαίνει ότι έχει να κάνει με το πρόβλημα που έχει της, του δίσκαμ του ανθρώπου και
1: ναι,
2: ότι κάπως λίγο επηρεάστηκε. Αν έχεις δει και το ντοκιμαντέρ, καταλαβαίνεις πόσο
1: ναι,
2: επίπονη είναι αυτή η ασθένεια.
1: Αλλά
2: όταν
1: αυτό...
2: σε πιάσει και όταν είσαι σε έξαρση. Δεν έχει καμιά σχέση, αλλά το πρώτο πράγμα που ήρθε στο μυαλό μου ήταν αυτό.
1: Αυτό, επειδή είμαστε επηρεασμένοι. Γιατί άμα σκεφτείς ότι φορούσε τα κούνια, ότι τραγουδούσε, χοροπηδούσε, χόρευε. Εδώ στα καλά καθόμενα μπορεί να χοροπηδάμε και να γλιστρήσει κανένα πόδι. Και
2: είδατε,
1: να...
2: καλά, σαν τον πίστο της Γαρμπή δεν ήταν.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Που έπεσε στη Θεσσαλονίκη συναυλία του Ρέμου.
1: Γιατί ήταν η Γαρμπή έφυγε μονοκόμματα, γιατί γλίστρησε.
2: Και έφυγε με πρόσωπο.
1: Άτσαλα, πολύ άτσαλα. Δηλαδή πώς δεν χτύπησε σοβαρά. Αλλά είδε Celine Dion, μια έβαλε κάτω ένα χέρι, τσακ σηκώθηκε.
2: Και το πρώτο πράγμα που έκανε, γιατί ακούστηκαν από κάτω, ξέρεις, ο κόσμος ανησύχησε. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να τους καθησυχάσει και να κάνει thumbs up. Όλα είναι καλά. Ευτυχώς όλα είναι καλά και ευτυχώς το κορίτσι δεν έπαθε τίποτα και να μην πάθει τίποτα.
1: Γιατί σκόρδα,
2: έχει συναυλίες τώρα που ολοκληρώνονται σιγά σιγά και μετά έχει και τον Μάιο. Δηλαδή το Μάιο επιστρέφει στο venue.
1: Φτύστε την παιδιά, την ματιάσαμε που ξεκίνησε τις συναυλίες και λέγαμε πόσο καλή και πόσο όμορφη. Επίσης, τι άλλο μπορείτε να φτύσετε? Τον γόρφο σας που έχουμε κάτι τόσο κοντά μας για brunch, παιδιά. Γιατί φτού φτού δεν χρειάζεται να μπλέξεις με κέντρο, δεν χρειάζεται να μπλέξεις σε κίνηση για να φας ένα ωραίο brunch buffet με μόνο 19 ευρώ το άτομο, γιατί είναι και οικονομικό. Και πού θα πας για να μην μπλέξεις όλα αυτά? Μα βέβαια, παιδιά, στο εστιατόριο 1055. Που κάθε Κυριακή έχει αυτό το brunch buffet με μόνο 19 ευρώ το άτομο και φυσικά την πιο ωραία θέα της Αθήνας, και ξεκινάει από τις 11.30 το πρωί, δηλαδή δεν χρειάζεται να ξυπνήσεις και ξημέρωτα, και κρατάει και μέχρι τις 5 το απόγευμα, που το βρίσκεις υπέροχο. Ενώ παράλληλα, αν θέλεις, και την Κυριακή έχει και άλλα πράγματα. Έχει και λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις, με φρεσκοκομμένο γύρο. Με 19 ευρώ το άτομο και αυτό, αυτό είναι από Κυριακή μέχρι και Πέμπτη. Ενώ με 25 ευρώ το άτομο, αν θέλεις Παρασκευή και Σάββατο, έχει και live μουσική.
2: Μην πάτε πουθενά, έχουμε ακόμα ολόκληρα 60 λεπτά Αντελούλου μέχρι τις 9. Πολλά πράγματα πρόκειται να υποθούν στη συνέχεια.
3: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
4: Αντελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
5: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Music 892.
7: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
0: Τραντσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
11: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τραντσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Να δω

0: καλό.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Γύρνα. Δεξιά.
5: Music
4: 892.
6: Καλησπέρα και καλώς ορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Αστερόπη και Ευθύμης, εδώ θα είμαστε στην παρέα σας στον Music για ακόμα 60 ολόκληρα λεπτά.
7: Αφού χθες το βράδυ δεν σε πήρα τηλέφωνο 12 η ώρα να σε ξυπνήσω, ευχαριστώ να λες που με έβαλες να δω αυτό το Desperate Housewives.
6: Desperate, Marie. Desperate,
7: όπως το λένε. Τι με ενδιαφέρει καν, πώς το λένε. Και τα νεύρα μου γίνανε κρόσια. Τον τελείωσα τον πρώτο κύκλο. Μπήκα και στον δεύτερο. Τι κατάλαβες, Ευθύμη, που πάλι καλά που το βλέπω τώρα που έχουν βγει όλοι κύκλοι μαζεμένοι και δεν το βλέπα να βγαίνει τμηματικά. Που τελειώνει ο πρώτος κύκλος και δεν ξέρω άμα πεθαίνει ο γκόμενος της Σούζαν που τον περιμένει ο άλλος ο Ζακ μες στο δωμάτιο να τον πυροβολήσει. Είναι οι άλλοι με δεμένα χέρια και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Τελικά ποιος σκότωσε τη Μέρη Έιλις?
7: Τη Μέρη... αυτοκτόνησε η Μέρη Έιλις.
6: Ναι, αλλά για ποιο λόγο εννοώ.
7: Χαίρο πολύ, γιατί είχε φάει την άλυνα. Που ήξερα ότι κάπου την έχουν κάνει, ότι υπήρχε ζημιά, ότι δεν ήταν το μωρό αυτό το Ντέινα που λέγανε. Αλλά δεν φανταζόμουν ότι την έσφαξε τζάμπα και άδικα η άλλη, γιατί τζάμπα πήγε δικό χαμένη.
6: Σκεφτείτε
7: εμείς. Ξεμπλέξει κιόλας.
6: Σκεφτείτε εμείς τι τραβούσαμε όταν τα βλέπαμε τότε, στην εποχή τους, που έπρεπε να περιμένουμε τόσο μεγάλο
7: αυτό
6: διάστημα. Αλλά είχε και το ωραίο του αυτό. Θεωρώ δηλαδή τώρα που βλέπουμε τις σειρές, που οι περισσότερες σειρές πλέον βγαίνουν όλος ο κύκλος μπαμ για να τον βλέπεις, ναι. Λίγο κάπως βέβαια έχει αρχίσει και επιστρέφει πάλι λίγο σε αυτή τη φασούλα του τύπου μία φορά
7: επισόδιο,
6: την εβδομάδα. Ναι, γιατί ρε παιδί μου, τότε
7: είχες
6: νιώθω,
7: κάτι να περιμένεις.
6: Πέρα από το ότι είχα κάτι να περιμένω, καθόταν η σειρά στο μυαλό σου. Δηλαδή τη σκεφτόσουν μέσα στη βδομάδα το επεισόδιο. Τώρα ναι, βλέπεις το ένα επεισόδιο πίσω από το άλλο και δεν μπορείς να θυμηθείς, να καταλάβεις. Δηλαδή μπορεί να δει ο άλλος τρεις κύκλους ένα Σαββατοκύριακο και δεν νιώθεις.
7: Ναι,
6: δεν
7: ναι, ναι,
6: δεν
7: ναι,
6: έχεις την αίσθηση.
7: Πολύ λες, πληροφορία.
6: Αυτό έγινε τώρα, έγινε μετά, έγινε την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη. Σε ποιο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου είσαι?
7: Στο δεύτερο.
6: Άντε, ωραία. Θα το τελειώσει και το δεύτερο. Σαββατοκύριακο.
7: Πότε, έλα μου ντε. Πάει ο δεύτερος κύκλος με το και με εκείνα.
6: Δεν σε αγχώνιο, σε άγχωσε.
7: Ήμουν αγχωμένη γιατί περίμενα να δω τι θα γίνει. Γιατί έλεγα να σου πω κάτι, λέω. Από τους πρωταγωνιστές είναι αυτός. Αποκλείται να τον σκοτώσουν, αλλά και ο άλλος τρελός είναι. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
6: Άγχος, άγχος. Δεν θέλει. Δεν θέλει άγχος. Δεν θέλει άγχος. Αστερόπη και δεν θέλει και άγχος, παιδιά. Ειδικά αν ψάχνετε να βρείτε χρόνο για να σπουδάσετε αυτό που πραγματικά θέλετε. Δεν θέλει άγχος, διότι στο Open College του ACTO μπορείς να συνδυάσεις σπουδές και καθημερινότητα με πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design και υβριδική φίτηση μόλις 3 απογεύματα την εβδομάδα. Ακούστε τι ωραία! 2 απογεύματα στο campus και μία ημέρα online με το ίδιο πτυχίο, τους ίδιους ακριβώς καθηγητές που θα έχεις και διαζώσεις και την ίδια ποιότητα σπουδών. Παράλληλα, έχεις πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια και τον εξοπλισμό του ACTO, διότι οι σπουδές που ονειρεύεσαι μπορούν να χωρέσουν στη ζωή σου. Τα μαθήματα ξεκινούν 12 Οκτωβρίου. Ακόμα προλαβαίνεις, γι' αυτό σου τα λέμε εμείς. Acto.gr.
7: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, γιατί επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο με έρευνα. Τι μας φέρνεις?
6: Θα σας τα πω όλα.

0: καφές, άμα θυμάστε, σας είπα τι χαρακτήρα έχετε και γενικά προσπάθησα λίγο να σκιαγραφίσω την προσωπικότητά σας με βάση του τι καφέ πίνετε. Σήμερα έρχομαι να μελετήσω τις υπογραφές σας.
1: Τι εννοείς, ρε φίλε?
0: Την υπογραφή σου, για κάντε να λίγο εδώ πέρα, κούκλα μου.
1: Δεν θέλω πλαστογραφήσεις.
0: Όχι, ένα αυτόγραφο θέλω. Α, θέλω έτσι με την υπογραφή
1: στον
0: σου.
1: Στον Ευθυμάκο.
0: Τώρα θα σε φτιάξω
1: με
0: καλά.
1: Με πολύ αγάπη.
0: Αστερόπιχα
1: είναι η γνωστή.
0: Αστερόπιχα είναι. Αυτή είναι η υπογραφή σου?
1: Ναι, αυτή είναι η υπογραφή μου.
0: Έχεις ένα α και ένα σίγμα.
1: Και ένα χ.
0: Α, σίγμα γιατί να έχει?
1: Το αυτοσοφία, θα μπορούσε.
0: Θα μπορούσε, όχι. Α, είναι α και χ.
1: Και
0: το έχεις έναν κύκλο.
1: Ναι.
0: Είσαι από αυτή η τύπησα, βέβαια. Ποια? Παιδιά. Δεν θα σας πω, θα σας πω τώρα, διότι το πώς κάνουμε τις υπογραφές μας έχει
1: βάση στην προσωπικότητά μας.
0: Βέβαια, έχει βάση την παινιά. Τώρα θα σας πω δηλαδή για την περικύκλωση της υπογραφής, δηλαδή τη δικιά σου.
1: Εγώ είμαι αυτή. Να αγχωθώ, είναι καλό.
0: Θα σου πω, η περικύκλωση της υπογραφής, λένε ειδικοί παιδιά, με μία γραμμή υποδηλώνει αμυντικό μηχανισμό και ανάγκη αυτοπροστασίας. Το άτομο που την υιοθετεί τείνει να απομονώνεται σε περιόδους στρες, δημιουργώντας ένα νοητό τείχος απέναντι στο περιβάλλον του. Γιατί σου λέει, κάθεσαι την υπογραφή και την βάζεις από μόνος σου σε ένα κύκλο, τι κάνεις, οριοθετείς και κάθεσαι μέσα σε αυτό το κύκλο και στην πραγματική σου ζωή. Μιζεριάζεις.
1: Τι λες ρε τώρα.
0: Ορίστε. Η υπογραφή σου είναι μίζερη.
1: Είναι μίζερη.
0: Πρέπει να την αλλάξεις.
1: Ρε φίλε, την υπογραφή μου την έκανα όταν ήμουν στο γυμνάσιο.
0: Αυτό τότε που ήσουν ήμο.
1: Κουβάλισα τόσα χρόνια μιζέρια από τα ήμο.
0: Θα σας πω τι σημαίνει η ύπαρξη μιας γραμμής, γραμμή βάσης. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που κάνουν την υπογραφή και βάζουν μια γραμμή.
1: Μια γραμμή από κάτω, το κάνει μπαμπάς μου.
0: Αυτό λοιπόν. Πριν την αναγραφή του ονόματος, ουσιαστικά αυτή η υπογραφή προδίδει οργανωτικό πνεύμα και σχολαστικό προγραμματισμό.
1: Άχι, καλό.
0: Τα άτομα αυτά σχεδιάζουν στρατηγικά τις κινήσεις τους, απομακρύνοντας εμπόδια πριν αναλάβουν δράση, για να εξασφαλίσουν την επιτυχία. Αυτό το λένε οι ειδικοί

0: Επίσης, να
1: όχι, πριν μας πεις τα υπόλοιπα, να κάνεις και τη δική σου. Γιατί έκανα εγώ μόνο τη δικιά μου, φίλε.
0: Είναι πάρα πολύ εύκολη, είναι πάρα πολύ απλή, είναι αυτή.
1: Είναι το όνομά σου και έχεις κάνει και το σήμα από το άπειρο από πάνω. Τι είναι
0: αυτό? Η τελική γραμμή της υπογραφής που καταλήγει σε μυτερή άκρη. Σαβελώνα.
1: Ναι, ισχύει.
0: Αυτό λένε οι ειδικοί που συνδέεται με επιθετική άμυνα.
1: Επιθετική άμυνα.
0: Ναι, ναι. Όταν εμείς αυτοί οι τύποι νιώσουμε πίεση, εκδηλώνουμε την αντίσταση με σαρκασμό, ειρωνία και καυστικές απαντήσεις.
1: Ρε, τι έρευνες είναι αυτές που φέρνεις? Εγώ αρχίζει να αρχώνομαι.
0: Είμαι μαγός, έχω πέσει σε όλα μέσα.
1: Και στον καφέ, ορίστε, και στην υπογραφή.
0: Να σας πω και για τον ναρκισισμό, πώς αποτυπώνεται
1: για
0: γραφολογικά.
1: Πες λοιπόν, μου και μετά να μην ψάχνουμε μόνο ζώδια, να ψάχνουμε και υπογραφές.
0: Άκου πώς θα ψάξεις τον. Πώς θα βρεις τον ναρκισό. Θα τον βάλεις να υπογράψει και αν η υπογραφή του έχει υπερμεγέθη κεφαλαία γράμματα.
1: Ναι.
0: Αυτό τι φανερώνει? Παιδιά, φανερώνει ένα διωγγωμένο εγώ. Και τάση προς εκμετάλλευση.
1: Πώς θα τον βάλω τώρα τον άλλον να υπογράψει τα καλά καθούμενα?
0: Θα του πεις, ρε παιδί μου, γράψε μου λίγο εδώ πέρα κάτι.
1: Θα τον βάλω να μου παραλάβει κανένα δέμα.
0: Α, ναι, σωστά. Και
1: ναι,
0: θέλετε,
1: γιατί θα υπογράψω.
0: Αλλά θα πρέπει να πάρεις και το χαρτί μετά.
1: Πάρω μετά το χαρτί. Αφού το χαρτί, ναι. Αφού θα το υπογράψεις το δέμα, στο σπίτι μου θα.
0: Μπορείς να το πεις, αγάπη μου, μπορείς να βάλεις εδώ μια υπογραφή για ένα στεγαστικό δάνειο για το σπίτι μας. Που θέλω να κλείσουμε. Ή θα υπογράψει ή θα φύγει μακριά. Ένα από τα δύο.

0: Συζητούσαμε λοιπόν τώρα εδώ μία έρευνα που μας έφερε ο Ευθύμης, που μιλάει για τον τρόπο που υπογράφουμε και τι σημαίνει αυτό για την προσωπικότητά μας. Και γενικά δεν είναι μόνο η υπογραφή που λέει κάτι για την προσωπικότητά μας. Λένε και τα πράγματα που κάνουμε καθημερινά, μικρά καθημερινά πράγματα. Δηλαδή, ο τρόπος που μπορεί να οργανώνουμε ένα ντουλάπι, μία άλλη κίνηση που κάνουμε, προδίδουν πράγματα για την προσωπικότητά μας.
1: Προδίδει πράγματα για τον χαρακτήρα κυρίως. Για το πώς είσαι, δεν είναι μόνο υπογραφή. Συμφωνώ. Εγώ, για παράδειγμα, έχω ως μέτρο σύγκρισης για τους ανθρώπους γύρω μου.
0: Ναι.
1: Είτε είναι αγκομενικό, είτε είναι φιλικό, είτε είναι επαγγελματικό, οτιδήποτε. Και σένα το έκανα όταν γνωριστήκαμε.
0: Τι?
1: Αλλά δεν το κατάλαβες.
0: Τι μου έκανες?
1: Τώρα μπορώ να το αποκαλύψω, δεν θα γίνει κάτι.
0: Ναι, έχουν περάσει και 3 χρόνια όσο να πεις.
1: Θυμάσαι που πήγαμε σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Τη δεύτερη μέρα που σου λέω, αχ, θέλω λίγο να πάρω κάποια πραγματάκια.
0: Ναι, ναι, που πήραμε κάτι γιαούρτια, κάτι σαλάτες, πάλι χαζομάρες.
1: Πήγαμε σούπερ μάρκετ όμως. Εγώ σε δοκίμασα στο καρότσι.
0: Τι είχα κάνει άραγε?
1: Δεν είχες κάνει, ούτε έχεις πάει πάρα πολύ καλά. Γιατί για μένα το που θα αφήσεις, παιδιά, το καρότσι του σούπερ μάρκετ όταν τελειώσεις, το πώς θα το περιποιηθείς και όχι, το αν θα το πας στη θέση του ή όχι,
0: ναι,
1: αν το αφήσεις στη μέση του διαδρόμου ή όχι, σημαίνει πάρα πολλά για τη ζωή σου και κατ' επέκταση σημαίνει πάρα πολλά για μένα το πώς αντιμετωπίζεις εσύ τη ζωή σου. Οπότε πρέπει να προφυλάσσομαι. Και τα πήγες πάρα πολύ καλά, γιατί στο τέλος που σου είπα, άντε βόλεψε και το καρότσι,
0: ναι,
1: το πήγες μέχρι τη θέση του. Παρότι εγώ είχα παρκάρει πάρα πολύ μακριά, επίτηδες για να δω που θα το αφήσεις.
0: Πέρασα τέτοια τσέκοτα τον πρώτο καιρό που ήμασταν μαζί.
1: Ναι, βέβαια, παιδιά, δεν πιστεύετε ότι το καρότσι παίζει ρόλο? Τι, είμαι τρελός, είμαι?
0: Όχι, έχεις δίκιο. Α, γιατί άμα το πας στη
1: θέση. Γιατί άμα είμαι τρελός, το συζητεί.
0: Με παίρνει από για τίποτα άλλο.
1: Εσένα τι είναι αυτό? Δεν έχεις μικρές συνήθειες που αφήνεις τον άλλον, ρε παιδί μου, να δεις, να κάτι να γίνει?
0: Εγώ συνήθως τσεκάρω το ντουλάπι της κουζίνας, αυτό που έχει τα πιάτα. Αν στο ντουλάπι,
1: σπίτι.
0: Στο σπίτι, ναι.
1: Πας και ψάχνεις τα ντουλάπια.
0: Ναι, γιατί θα ανοίξω να πάρω, ας πούμε, ένα ποτήρι. Κατάλαβες, θα το παίξω έξυπνο. Ότι τύπου μη σηκώθεις εσύ να μου βάλεις νερό, θα βάλω μόνη μου, άσε με.
1: Ναι.
0: Και ανοίγω και κοιτάω ντουλάπια. Ειδικά το ντουλάπι που έχει μέσα πιάτα, ποτήρια και τέτοια. Είναι ένα ντουλάπι το οποίο είναι εύκολο. Δεν άνοιξα το ντουλάπι με τα τάπερ που είναι πάντα ανακατεμένο. Το ντουλάπι με τα πιάτα, αν είναι οργανωμένο σωστά, δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι οργανωτικός, ότι έχει μια σειρά στη ζωή του. Δεν είναι αλλού βαρούν τα βιολιά.
1: Αλλού
0: χορεύει νύφη. Ένα γεια σου. Οπότε άμα τα έχεις ειδικά μικρό πιάτο, βαθύ, ίσιο και μεγάλο, γάμος. Τελείωσε.
1: Ας αρέσει εσένα,
0: αρέσει
1: η οργανωτικότητα αυτή.
0: Αυτή η οργανωτικότητα στα ντουλάπια.
1: Επίσης, παιδιά, άλλος ένας τρόπος, τώρα θα σου το πούμε έτσι τζάμπα για να καταλάβεις τώρα τι γίνεται με το είτε τον κομμενάκι, είτε το φίλο, είτε οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να τον τεστάρεις το πώς αντιδρά όταν χάνει. Είτε ένα στοίχημα, είτε ένα επιτραπέζιο, είτε ένα παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί εμφανίζονται χαρακτήρες που δεν ήξερες ότι υπήρχαν.
0: Ναι, μην παίξεις ποτέ με κανέναν άνθρωπο επιτραπέζιο.
1: Γιατί?
0: Γιατί συνήθως κάνεις.
1: Μα εγώ κερδίζω πάντα.
0: Ναι.
1: Μα πάντα κερδίζω. Εγώ δεν χρειάζεται να χάσω.
0: Σε αφήνουμε να κερδίσεις, γιατί μετά μας πίνεις το αίμα, μωρέ. Ψηφίστε χαϊνά για να πάει η Ελλάδα μπροστά.
1: Δεν κάνει ρήμα αυτό, καν ρε φίλε.
0: Τι λες?
1: Ψηφίστε χαϊνά για να σας τα κάνει να. Αυτό κάνει ρήμα.
0: Έσχο!
2: Ε, Λούλου! Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ε, ναι, μία στρώση. Τι, δύο? Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείχνετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
14: Πάλι σχολή.
15: Πάλι γραφείο.
16: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
17: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: Καλώς ορίσατε, γεια σας στο τελευταίο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής, που είναι 5η, που είναι 8 του Οκτώβρη, που εντάξει είναι νύχτα πλέον, είναι βράδυ, δεν το λέμε καν απόγευμα, βλέποντας και έξω τον ουρανό, σε μια πολύ καλή θερμοκρασία ακόμα. Όπως σας είπαμε και προηγουμένως βέβαια στην εκπομπή, το Σαββατοκύριακο, λίγο τις βροχούλες τις περιμένουμε.
1: Ελπίζουμε να ψυχαλίσει μόνο και να μην το δώσει μέχρι το τέλος, γιατί εγώ έχω βάλει στόχο το Σαββατοκύριακο να πάω σε μια θέα οπουδήποτε στην Αθήνα, να είμαι ψηλά, να σου πούμε καλή ώρα το μπαλκόνι.
0: Να πάρεις φόρα. Να πάρεις φόρα και αγιούτο. Ό,τι
1: όχι,
0: γίνει.
1: Όχι. Θέλω να δω ηλιοβασίλεμα και να έχω πανοραμικά όλη την Αθήνα.
0: Γιατί δεν τη βλέπεις από το σπίτι σου, δεν φαίνεται το ηλιοβασίλεμα?
1: Φαίνεται, ρε παιδί μου, αλλά θέλω πανοραμικά όλη την Αθήνα.
0: Θες ψηλά όλη την Αθήνα.
1: Να τα έχω όλα πιάτο, να βλέπω από Πάρνηθα μέχρι κάτω Πειραιά.
0: Στο Regency πάνε.
1: Πάνε
0: πάνω στα παιδιά, στους φίλους μας. Τι τους λέμε εδώ πέρα κάθε μέρα? Η καλύτερη θέα.
1: Έχεις δίκιο. Και μπορεί να περάσω και μια βόλτα από το Monte Vista, που θα φάω και πάρα πολύ ωραία σίγουρα, γιατί το βουνό δεν μπορεί, θα μου ανοίξει την όρεξη. Αναγκαστικά, επειδή είναι φύση, επειδή θα πάρω καθαρό αέρα, μην νομίζεις. Αλλά εκεί θα βρω και υπέροχα πιάτα, γιατί παιδιά, τι να σας πω τώρα. Έχει άρωμα και μυρωδιά βουνού. Το ίδιο πράγμα είναι, θα μου πεις.
0: Και
1: έχει...
0: θέα.
1: Και θέα, θα μυρίσω και το θυμάρι. Τι να σας πω, ένα ολιστικό κόνσεπτ.
0: Με θυμάρι την έχουμε μόνο όλη μέρα. Μυρίζει θυμάρι. Έτσι κρατιέται, να ξέρετε. Αυτό είναι το μυστικό της. Επειδή πολλοί ρωτήσατε πώς κρατιέμαι, μυρίζω θυμάρι.
1: Μα μυρίζει ωραίο το θυμάρι.
0: Λοιπόν, έχουμε ζώδια, έχουμε ανάδρομη Αφροδίτη και θα δούμε τα τέσσερα ζώδια που είναι πιθανό να δουν τον πρώην τους να επιστρέφει.
2: Άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε.
0: Τελούλου ζώδια. Λοιπόν, έχω άσχημα νέα, επιστρέφουν πρώην και τέσσερα ζώδια, Ταύρος, Σκορπιός, Υδροχός και Ιχθύς. Πρέπει να είστε προετοιμασμένοι, γιατί έχετε περισσότερες πιθανότητες να ακούσετε αυτό το γνωστό, το περίφημο «Γεια, ξέρω ότι έχουμε να μιλήσουμε πάρα πολύ καιρό». Τρεις τελίτσες.
1: Ταύρη μου, η ανάδρομη Αφροδίτη από το τομέα των σχέσεών σας και μια ιστορία που θεωρούσατε τελειωμένη μπορεί να επιστρέψει ζητώντας δεύτερη ευκαιρία. Το θέμα είναι να δείτε αν έχει αλλάξει πραγματικά κάτι στη σχέση ή απλώς αν σας έπιασε νοσταλγία. Γιατί εσείς έχετε και ένα πρόβλημα με το να πετάτε πράγματα. Έχετε τα άπερα από το 2014. Τον πρώην θα πετάξετε.
0: Τώρα, Σκορπιέ, άκουσα με λίγο. Παλιές σχέσεις, παλιές ζήλες και άνθρωποι που σας πλήγωσαν μπορεί να επιστρέψουν και να ξυπνήσουν πράγματα που θεωρούσατε λιμένα. Και όλο αυτό το πανηγυράκι γιατί συμβαίνει σε εσάς? Διότι η ανάδρομη Αφροδίτη γίνεται πάνω σας, στο σβέρκο σας πάνω συμβαίνει. Και ένα από τα βασικά μηνύματα που πρέπει να έχετε στο νου σας είναι να μην μπείτε ξανά σε μία σχέση μόνο και μόνο για να αποδείξετε στον άλλον ότι έκανε λάθος που σας έχασε, γιατί σκορπιοί είστε και τα κάνετε αυτά και εμείς οφείλουμε να σας προειδοποιήσουμε.
1: Υδροχόοι, για εσάς τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα από τους υπόλοιπους, γιατί μπορεί να επιστρέψει πρώην από τον επαγγελματικό χώρο ή ακόμα και από άλλη πόλη. Και εδώ το ερώτημα είναι αν αυτός ο άνθρωπος χωράει πραγματικά στο μέλλον σας ή αν απλώς και εσάς σας βρήκε αυτή η μοναξιά. Και ειδικά αν είναι πρώην από τη δουλειά, πρέπει να θυμηθείτε γιατί τον χωρίσατε. Γιατί αν ξαναχωρίσετε, θα πρέπει μετά να τον βλέπετε και στα meetings, δηλαδή διπλή τιμωρία.
0: Κλείνουμε με τους Ιχθύς. Εσύ τώρα, Ιχθύ αγαπημένε, έχεις το πιο συναισθηματικό comeback. Μια βαθιά ερωτική ιστορία από το παρελθόν μπορεί να επιστρέψει και να σε βάλει σε πειρασμό να ξαναδοκιμάσεις. Πριν το κάνεις όμως, πρέπει να αναρωτηθείς, φίλε μας Ιχθύ, αν αυτή η επιστροφή θα κάνει καλό ή απλώς θα ανοίξει ξανά μια παλιά πληγή. Και μιας που μιλάμε για πρώην, μιας που μιλάμε για έρωτες, πάμε να θυμηθούμε ένα τραγούδι από το παρελθόν. Ένα τραγούδι που πονάει πάρα πολύ. Είναι η Κριστίνα Αγγιλέρα, πίσω στο 2006, είναι το Heart.
1: Έτσι λίγο. Θα το ζήσουμε το χωρισμό σήμερα.
0: Δώστε το, παιδιά, να γίνει χαμός.

0: την έφαγα την κοτόσουπα χθες που έταξα.
1: Την είδα.
0: Την έφαγα και ήταν πάρα πολύ νόστιμη.
1: Εσύ την έφτιαξες.
0: Όχι, καλέ, πού να προλάβω. Έφυγα από εδώ 9 η ώρα, 9.30 ώρα έτρωγα κοτόσουπα.
1: Ναι,
0: είμαι.
1: Αλλά την έβαλε στο κουπάκι σου το δικό σου. Δεν την έφαγε από το ταπεράκι που τη φέρανε.
0: Πού να τη φάω, στο πλαστικό τώρα του Delivera, όχι. Γιατί? Αλλά ήταν ζεστή, ήταν πολύ ωραία. Πάντα το φαγητό από το Delivery το βάζω σε δικό μου πιάτο. Δεν το τρώω μέσα από το.
1: Αλήθεια λες.
0: Μέρεφε.
1: Το φαγητό από το Delivery αξίζει να μείνει εκεί που είναι. Δεν χαλάμε καινούργια πιάτα.
0: Άμα είναι πίτσα, ρε. Άμα είναι τώρα σούπο, πρέπει να ρίξει ψωμί που έριξα. Μισό καρβέλι ψωμί, γιατί πήρα και ψωμί, δεν είχα. Που πρέπει να βάλει στο κουτάλι, να ρουφήξει, να κάνει. Με βόλευε περισσότερο.
1: Λεκάνη απλώματο θε έτσι όπω το περιγράφει. Δεν θέλει πιατάκι.
0: Ωραίο, έχω φάει σούπα σε λεκάνη απλώματο. Το έχω δοκιμάσει αυτό. Είναι πάρα πολύ νόστιμη και χθε τη σούπα ήταν τέλεια. Και είδα σήμερα, δεν έχω κάτι.
1: Διαφορά όμω.
0: Με μία σου πίτσα και τέτοια.
1: Θεραπευτική κοτόσουπα σου.
0: Είδατε, μια χαρά. Οπότε αφήστε τα χάπια και αυτά και τέτοια. Κοτόσουπα, παιδιά. Εμένα πάντα η κοτόσουπα με το που. Αλλά να είναι ζεστή και να βάλω.
1: Σε γιατρεύει, μπράβο.
0: Είναι το καλύτερο γιατρικό. Το καλύτερο γιατρικό θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε εμείς. Είναι όλος ο σταθμός μας, είναι ο Music. Γι' αυτό και αύριο Παρασκευή στις 6 ώρα το απόγευμα σας περιμένουμε όλους εδώ. Πριν από εμάς όμως πάντα και μόνο κουνάβια με Φάνη, με Μαρία και με Δημήτρη που σας περιμένουν εννοείται από το πρωί στις 7.
1: Εμείς τα λέμε εδώ στις 6. Bye bye.
2: Je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur.
1: Γύρνα. Δεξιά.
0: Music.
1: Music 8-9.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Λοιπόν, εγώ θα πω ένα σότι βολάνι. Αυτό είχα προετοιμάσει.
3: Πάμε, αφού το έχετε ετοιμάσει, πάμε, ρε παιδιά.
2: Πάμε. Ωραία. Σταμ το τσιγάρο με καταστρέφει.
3: Αυτό το έχει ετοιμάσει.
2: Όχι, αλλά με βλέπει και ο υπεύθυνο μου τη δουλειά σου.
3: Α, ωραία, ναι, ρίχτο, ρίχτο, συνέχισε.
2: Όχι αυτό, σαν το τσιγάρο με καταστρέφει.
4: Είναι και ο υπεύθυνο τη δουλειά εκεί.
3: Ναι.
4: Αυτό.
5: Πιο κάτω.
3: Πάει πιο κάτω, να.
4: Περίμενε.
3: Τι θέλει και αυτό τώρα, μα είναι δυνατόν να.
4: Ενώρα... Τώρα βρήκε να έρθει.
3: Εν ώρα δουλειά δεν μπορεί να πάρει ένα ραδιόφωνο να παίξει.
5: Σε παίρνει ένα μονή. Κάτσε, περίμενε.
3: Κλείσου να
4: δει. Άσε να δούμε, παιδί μου. Μπήκε ο υπεύθυνο. Κάτσε λιγάκι. Κοίτα ύφο.
3: Μα σε βάλει ένα μονή.
5: Περίμενε. Άσε αυτό θα φύγει.
3: Παιδιά, νομίζω μα το κλείσε.
5: Όχι,
4: σε αναμονή σε έβαλε.
3: Πήρε η θεά και έβαλε σε αναμονή το ραδιόφωνο.
4: Νάτι.
2: Ναι.
3: Ρε θεότητα, μας έβαλε σε αναμονή.
2: Παιδιά, συγγνώμη.
6: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Salsa verde, pico de gallo, chili con carne. Ελπίζω να μιλάω καλά ισπανικά. Πικάντικες μεξικάνικες.
1: Καρμιλάς κατακάνες.
0: Πικάντικες μεξικάνικες, yes. Θα σας ταξιδέψω.
1: Δεν χρειάζεται ισπανικά.
0: Το φοβήθηκα αυτό. Γρήγορα, γρήγορα. Πήγε στο τραγούδι, πήγε.
1: Δεν χρειάζεται να τα λες ισπανικά.
0: Μην τον αφήσεις, μην τον αφήσεις.
1: Μπορείς να τα κάνεις.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: προκαλούμε.
1: Music 892.
2: Your girl could never move like this.

Move like this.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχω ακούσει.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Είχα πάει εκεί πέρα γιατί έχει τη σπήρα του Νταμανχούρ και εκεί συνδέονται οι συντεταγμένες.
3: Λέγε μα,
2: λέγε. Λοιπόν, ναι, εκεί. Και είναι το πιο δυνατό ενεργειακό σημείο και έχει κάτω. Κάτω από τη γη, έναν μεγάλο ναό. Και είχα πάει εκεί, είχα κάνει διαλογισμούς, είχα μείνει. Είναι λες και έχει. Εντάξει,
3: δεν ξέρω. Λέγε, ρε Μαρία,
2: είναι λες και του έχει αφήσει ο χρόνος, γιατί ζούνε με αυτά που βγάζει η γη, έχουν αγροτουρισμό και τρώνε από αυτά που προσφέρει. Δεν έχουν ούτε καταστήματα ούτε τίποτα.
4: Πέρα, σταμάτα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Όταν λένε φιλιά στον Ευθύμη,
1: ναι,
0: θέλω να ρωτάς τι φιλί και πού. Άμα δεν είναι στο στόμα με γλώσσα, δεν τα θέλω.
1: Παιδάκι μου.
0: Θέλω να μάθω και
1: βλέπω
0: το πού.
1: Βλέπω κόσμο που δεν τον ξέρω.
0: Γιατί εσύ να τη σε πειράζει.
1: Ναι, αλλά εγώ θα μπω στη μέση και θα του ρωτήσω.
0: Και τι θα πάθει, δεν σε ξέρουν. Δεν έχουν καταλάβει. Εσύ ακόμα προσπαθεί να κρύψει το πραγματικό σου εαυτό. Όσο και αν το παίζει.
1: Είναι λες και κυκλοφορώ και του αρπάζω δεξιά αριστερά.
0: Όσο και αν το αρπάζει, εμένα να ακούτε. Δεν προλαβαίνει.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: 8-9-2.
1: Πολύ
0: πρόστο.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούς.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: FM.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Τι θα μας τραγουδήσεις, Φιλενάδα?
3: Παιδιά, θα πω κάτι φθινοπορεινό και θλιμμένο, θα έλεγε κανείς.
2: Είμαστε σε διακατάσταση.
3: Ωραία. Έχω τόσα βράδια να σε δω.
2: Ωραία.
3: Και περιμένω. Μέσα μου ένα λόγο τυφλό.
2: Δεν είναι άσχημη.
3: Αγριεμένο.
2: Δώρο. Δες πω, θες black coffee εσύ ή θες
3: ρολόι? Θέλω black coffee.
2: Black coffee, αυτό το πήρες με την αξία σου.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
1: This is Ex Machina by Xenia Gali. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ στο Music 892. Ακούτε Ex Machina με μένα, την Xenia Gali. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι πάρα πολύ καλά. Πέμπτη σήμερα και πλησιάζουμε σιγά σιγά στην Παρασκευούλα και Σαββατοκύριακο, επιτέλους, να ξεκουραστείτε, δηλαδή επειδή εγώ δουλεύω για τα Σαββατοκύριακα, ωστόσο μου αρέσει η δουλειά μου, οπότε όλα καλά. Για εσάς εκεί έξω που ανυπομονείτε σαν τρελή για το Σαββατοκύριακο, παιδιά, μία μερούλα ακόμα και έφτασε. Ωστόσο, εγώ θα βρίσκομαι μαζί σας για την επόμενη ώρα, επειδή σας έχω ετοιμάσει άλλη μία μιξάρα καταπληκτική. Από την αρχή μέχρι το τέλος κομματάρες θα ακούσουμε, καινούργια και παλιά κομμάτια, όπως πάντα. Θα το ξαναπώ, δεν θα ακούσουμε κατά ανάγκη τις μεγαλύτερες επιτυχίες ή τα πιο γνωστά κομμάτια του κόσμου. Θα ακούσουμε προτάσεις δικές μου, κομμάτια τα οποία έχω ανακαλύψει ή κομμάτια τα οποία μου αρέσουν, για να σας τα δείξω και να έτσι απολαύσουμε παρέα. Εννοείται, αν κάποιος έχει πρόταση δική του και θέλει να μου στείλει κάτι να ακούσω για να το εντάξω μέσα σε κάποιο μίξ, σε κάποια εκπομπή, εννοείται, στείλτε μου. Λοιπόν, ξεκινάμε με μια κομματάρα που λέγεται Creature και είναι από

Μπορώ πραγματικά να τρελαθώ με αυτό το κομμάτι Head Spin, καταπληκτικό κομμάτι από τον Jordaz. Το ακούσατε σίγουρα σε κάποιο live μου, ειδικά το καλοκαίρι, όσοι ήρθατε. Έχει ένα groove, ένα vibe, μια παραγωγή, είναι κάτι μεταξύ άθρο και melodic. Είναι ένα είδος το οποίο με τρελαίνει εμένα προσωπικά. Και άλλο ένα spoiler θα κάνω. Παιδιά, είχα αναφέρει πριν λίγο καιρό ότι ετοιμάζω κάποια καινούργια κομμάτια. Να ξέρετε ότι η φάση είναι λίγο παρόμοια με αυτό που περιγράφω τώρα. Είναι λίγο μελόντι και έχει κάποια τέξ στοιχεία. Θα δείτε. Είμαι πολύ excited και είναι κάτι το οποίο έχω να κάνω πάρα πολύ καιρό. Ήμουν στούντιο και αυτή τη βδομάδα, οπότε περιμένω σαν τρελή. Θα συμπετήσω updated. Συνεχίζουμε με μια κομματάρα που λέγεται Let It Go από τον Omer Bar και τον Galkin.

0: Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα. Κλείνουμε με μια κομματάρα που λέγεται Lights Down από Μελόκο και Γκάρλα και είναι διασκευή του Κασάνγκο. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου την τελευταία ώρα. Ελπίζω να απολαύσατε το σημερινό μίξ. Ελπίζω να σας έφτιαξα λίγο τη διάθεση. Όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, Παρασκευούλα αύριο και μετά έρχεται ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Κλείνω λέγοντας πως όπως πάντα θα ανεβάσω την tracklist που ακούσαμε σήμερα στο Instagram μου στα stories. Οπότε ή τώρα με το που τελειώσω θα κάτσω να το φτιάξω για να το ανεβάσω ή αύριο. Οπότε stay tuned γι' αυτό. Να προσέχετε ό,τι και να κάνετε. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα.
1: Previously, στα κουνάβια.
2: Τι άλλο έτσι περίεργο για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους έχεις κάνει?
3: Έχω κάνει την Πυθαγόρια διατροφή. Λοιπόν, την έχω κάνει. Τέλος πάντων, είναι ενεργειακή διατροφή με βάση όπως τα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα τρως. 5 αμύγδαλα με 2 χρουμάδες. Στον καθένα βγαίνει
2: διαφορετικά. Ακούγεται χορταστικό.
3: Λοιπόν, αυτό είναι το συνάδελφο. Θα φας κοινόα, φαγόπυρο και κρύο.
2: Κοινόα! Μαρία μου, άνοιξε την ώρα, σταμάτα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Άμα είμαι τόσο ψηλή στα μάτια σου, πολύ χαίρομαι. Με βλέπεις δηλαδή και
2: είσαι
1: με καμαρώνεις.
2: Είσαι τσολιάς, ρε τσολιάς.
1: Δεν τσολιά βρήκες να με πεις.
2: Πότε να σε πω τόσο ψηλή.
1: Ας με έλεγες γυναικάρα.
2: Και μια γυναίκα όταν είναι τόσο ψηλή, τι λες που είσαι ρε τσολιά μου.
1: Δεν θα το για περνάει για κομπλιμέντο τώρα το που πας ρε τσολιά μου.
2: Δεν χρειάζεται να είσαι ο τσολιάς που φυλάς την βουλή.
1: Διεύζωνες. Ξαφνικά κάπως φαντάζομαι μια φουστανέλα. Γιατί ένα μουστάκι.
2: Δεν φοράς φούστες. Δεν έχεις μουστάκι.
1: Όχι, δεν έχω.
2: Εντάξει. Καμιά φορά γρατζουνάει λίγο όταν με φυλάς.
1: Μωρέ, τι λες.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: τρού. Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Στα κουνάβια.
1: Θα σου πω κάτι σοβαρά. Το θεωρώ τρομερά μη ευγενικό και τρομερά προσβλητικό προς τον άλλον όταν είσαι σε μια μόνιμη σχέση να μιλάς δημόσια για παλιές εμπειρίες.
2: Είστε όλοι μάρτυρες. Αν με ξαναρωτήσει για προσωπική εμπειρία, θα αρχίσω και εγώ τις γενικολογίες. Μην πει όμως μετά τίποτα.
1: Η Μαρία νιώθει την ανάγκη να μιλάει για
2: προσωπική εμπειρία. Καμία ανάγκη. Μίλησες. Εσύ δεν ουρλιάζεις και μου λες. Μίλα, μην είσαι ψεύτικη εδώ, μιλάμε ειλικρινά. Λέμε για τη ζωή μας.
3: Μπράβο, μπράβο Μαρία, αυτό έχει πει. Και λέει Μαρία, εγώ δεν θέλω τα κλεισέ. Εσένα ρωτάω.
2: Γιατί μου σηκώθηκε πάνω, τα πέταξε όλα κάτω.
3: Το έχεις κάνει, έχεις κάνει στοματικό.
1: Δεν έχω πει τέτοιο πράγμα.
3: Το γλύψαμε το πινέλο.
2: Το έχει ρωτήσει.
3: Την ανοίξαμε την πίσω πόρτα.
1: Έχω πει εγώ δύο
3: πράγματα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Τι θα βάλεις τελικά σε αυτή τη ζαρτινιέρα?
1: Αναρριχόμενο δεντρολίβανο, λέω, λεβάντα, και λέω να βάλω και θυμάρι.
0: Πιο γιαγιαδίστικος κήπος στα 33 της δεν υπάρχει. Η θεία μου, η αρχοντούλα δηλαδή, πραγματικά.
1: Καλά.
0: Είσαι γριά.
1: Μην ασχοληθεί ένας άνθρωπος λίγο με τα φυτά. Αμέσως γερόντεψε. Το φυτό παιδί μου
0: είναι
1: σου
0: και γάτα, δεν είναι μόνο τα φυτά. Να δεν με βοηθάς κι εσύ, έχεις και μια γάτα. Έχεις τα φυτά, τι άλλο έμεινε? Μια κουνιστή πολυθρόνα να λέει τι ώρα θα έρθουν να με πάρουν.
1: Γιατί είναι η κουνιστή πολυθρόνα?
0: Και να πλέκει κιόλας.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν.
1: Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?
0: Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously. Στα κουνάβια.
1: Ηλικία, επάγγελμα.
2: 37. Στεναγό φαγητού. Παίρνω τουρίστε και του τριγυρνάω μέσα στο ψυρί, μέσα στο μαστιράκι να δοκιμάσουν ελληνικέ.
1: Μπράβο, ωραία, ενδιαφέρον. Ακούγεσαι και λίγο έτσι απαταιωνίσκο. Σοφία μου, τι επάγγελμα κάνει.
3: Εγώ δουλεύω σε τηλεσκογραφία. Ναι. Για να κάνει κουτούρ πρέπει να είσαι διπλωματία στεναγό. Όσοι δεν έχουν το δίπλωμα του στεναγού, το κάνουν παράνομα.
1: Καλά, τον μυρίστηκα ότι είναι απαταιώνα. Έχω στον αέρα τον απαταιώνα. Ή έχει κάποιο χαρτί του ξεναγού.
4: Δεν κάνω αρχαιολογικά.
1: Σοφία, θε να απαντήσει.
3: Είναι παράνομο, παιδιά. Και πείτε walking τα. Tour να κάνει είναι παράνομο. Να έρθει ναι. Στο κέντρο να προγραμμάξει ένα αστυνομικό να δούμε την πράξη.
4: Άδεια από το Υπουργείο Τουρισμού έχω, οπότε δεν είμαι παράνομο.
5: Και το Υπουργείο μέσα!
1: Έχουμε και αστυνομικό που θέλει να παρέμβει. Παναγιώτη!
6: Η φάουσα αυτή είναι παράνομη, όχι ο Κωνσταντίνος.
1: Γιατί?
7: Γιατί είναι φίλο σου.
6: Έτσι, γιατί είμαι αστυνομικό και το λέω εγώ.
5: Είστε φίλοι.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Είμαι παντρεμένος. Φέτος έμαθα ότι η σύζυγός μου έχει πάρει ένα δάνειο στο όνομά μου και του γράφω. Και τι γίνεται. Είμαστε ακόμα μαζί και πολύ αγαπημένοι. Τι τα έκανε αυτά τα λεφτά επίσης. Α, ήταν ανακαίνιση. Η Ιωάννα λέει: πήρε δάνειο η κοπέλα να ανακαινήσει τη φωλίτσα που έχει με τον κόμενο. Αντώνη, κάποια αλλαγή στο σπίτι σου είδε.
2: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.